Άγνων της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πέσματα επιστρέψει.

και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς

Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολύφθη

Ο χρόνος κυλάει γοργά. Φεύγει σαν νερό, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι γράφουν οι ποιητές, αλλά έτσι το νιώθουν και μικροί και μεγάλοι. Γοργοκυλάει και παίρνει μαζί τους στιγμές, γεγονότα, αναμνήσεις. Και δεν είναι η νοσταλγία που μας έκανε να κοιτάξουμε τον χρόνο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ούτε η μελάγχολη διάθεση στη θύμηση κάποιας παλιάς εποχής. Μια αξιοσημείωτη, πολυσήμαντη, αλλά και χαρούμενη επέτειο γιορτάζουμε τον Ιούλιο. 6 Ιουλίου 1993. Τότε ξεκίνησε η εκπομπή του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας. Και από εκείνη την ευλογημένη μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εκπέμπει και στέλνει τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, τα μηνύματα του Ευαγγελίου και της πατρίδας μας Ελλάδας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Ήταν το πρώτο άνοιγμα του μακαριστού γέροντός μας, του πατρός Θεοφίλου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον αέρα, εκεί που, όπως έλεγε, γίνεται ο πόλεμος ο πνευματικός. Ακολούθησε ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Σαν αετός που ζυγιάζεται στους πνευματικούς εθέρες από νωρίς, έβλεπε πολύ μακριά ο πατήρ Θεόφιλος με μια άλλη ματιά που μόνο οι άνθρωποι ηλουσμένοι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν να διαθέτουν. Και με πολλή θυσία, πρώτος αυτός τον πλούτησε με προγράμματα αλλά και τον παρακολουθούσε ως ακροατής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας απαλύνει τον πόνο, συντροφεύει στη μοναξιά, αφυπνίζει την εθνική μας συνείδηση, εξυμνεί το μεγαλείο της πατρίδας μας, ηρεμεί και πάνω απ' όλα γίνεται άμβωνας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ευχή και προσευχή μας η φωνή της Λιδίας να συνεχίσει να εκπέμπει εσαΐ, το πρόγραμμά της να συνεχίσει να διανθίζεται με νέες εκπομπές, αφού τα βήματα του μακαριστού πατρός Θεοφίλου, δόξα τω Θεώ, άξιοι συνεχιστές θα ακολουθούν. Αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Λιδία Φιλιππισία, χρόνια πολλά, καρποφόρα και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς τους φίλους ακροατές, γιατί κι εσείς είστε κομμάτι του ραδιοφώνου μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιό μας το πνευματικό της αδελφότητός μας, πατέρα Νικάνορα, με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή Μάρτα.
0: Πάτερ, για τη σημερινή επέτειο, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι έχετε να μας πείτε σε εμάς και στους ακροατές μας?
1: Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή την ημέρα, τη σημαντιακή ημέρα γενεθλίων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, βρίσκομαι εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της Λυδίας και χαίρομαι μαζί με όλους τους ακροατές που αυτή την ώρα μας ακούν, αλλά και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου, τους ακροατές που από την πρώτη στιγμή που εκπέμπει το ραδιόφωνο της Λυδίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συντονίζονται με το ραδιόφωνο, ακούνε τις εκπομπές τους, ωφελούνται από αυτές, μαθαίνουν για την πίστη μας και όλο αυτό γίνεται μία δύναμη για να συνεχίσουν το έργο που έχει ο κάθε ένας. Η μέρα λοιπόν σήμερα χαρούμενη για το ραδιόφωνο μας και η μέρα κατά την οποία, ενώ είναι μία επέτειος κατά την οποία χαιρόμαστε, παράλληλα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο μας έχει αφήσει ο Θεός στα χέρια μας, διότι το έργο αυτό είναι ιερό. Και λέω το πώς να συνεχίσουμε, διότι πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να προοδεύει, να έχει ιδέες, να προχωράει μπροστά, να μην μένει στάσιμος, να μην αρκείται σε αυτά τα οποία έχει, αλλά όμως πάντοτε να θέλει και άλλα με τον αγώνα του και την ευλογία του Θεού να αποκτήσει. Έτσι κινήθηκε το ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με τον μακαριστό γέροντά μας τον πατέρα Θεόφιλο, ο οποίος το ίδρυσε και ο οποίος είχε οράματα, έβλεπε μπροστά, προσπαθούσε συνεχώς να το αναδιοργανώνει, συνεχώς να επαυξάνει τις ψυχοφελείς εκπομπές, συνεχώς να προοδεύει το ραδιόφωνο. Αυτή λοιπόν τη σκυτάλη την έχουμε πάρει εμείς στα χέρια μας και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του γέροντός μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ημέρα είναι η ημέρα που όλοι πρέπει να σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε, ώστε το ραδιόφωνο να μπει σε πιο πολλά σπίτια, να υπάρχουν πιο πολλοί ακροατές που το ακούνε και όλο αυτό βέβαια για να ωφελούνται οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό μας. Αυτό το σκοπό έχει και η ύπαρξη αυτού του ραδιοφώνου. Δεν είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός απλά ψυχαγωγικός για να ακούν οι άνθρωποι και να περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους. Είναι κυρίως σταθμός ψυχοφελής, είναι κυρίως σταθμός μέσω του οποίου ο κάθε ακροατής παίρνει μηνύματα για το Θεό, γνωρίζει το Θεό, παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του και σε όλα αυτά πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, να τον βοηθήσουμε να προοδεύει. Θέλω λοιπόν αυτή την ημέρα να ευχηθώ σε όλους όσους εργάζονται σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να τους φωτίζει, να δίνουν όλες τις δυνάμεις τους, ούτως ώστε το έργο του Ευαγγελισμού του Θεού να προχωράει, να μην απογοητεύονται, αλλά πάντοτε με ελπίδα να κοιτούν μπροστά και με οράματα να επιτελούν αυτό το μεγάλο έργο. Να ευχηθώ στους αγαπητούς ακροατές, τους ακροατές του ραδιοφώνου, να έχουν την ευλογία του Θεού, να είναι τα αυτιά της ψυχής τους πάντοτε ανοιχτά, ούτως ώστε να ακούνε αυτά όλα τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω των ερτζιανών κυμάτων και όλα αυτά να γίνονται αιτία σωτηρίας της ψυχής τους. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους και τους συντελεστές των εκπομπών και τους εργαζομένους, αλλά κυρίως με τους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτρε, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, χρόνια πολλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν κοντά μας ο πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λυδία, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, και ακούσαμε τις δικές του ευχές και το δικό του μήνυμα για τη σημερινή επέτειο.

0: στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη από τη Λευκωσία της Κύπρου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Νικολαίδη, θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε και τις δικές σας ευχές, το δικό σας μήνυμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και την πρόσκληση. Να πω ότι όντως χαιρετίζω με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση την 31η επέτειο της λειτουργίας του σταθμού Λυδία Ευχρηστησία. Για μένα ο σταθμός αυτός αποτελεί ένα έμπραχτο έργο των οραματισμών του μακαριστού μας γέροντα πατρός Θεοφύλου Ζησοπούλου. Έτσι, διακρατώντας και εμείς τις ιερές παρακαταθήκες του γέροντα, ώστε να ακούεται και να εξαποστέλλεται ο λόγος του Θεού στους εγγύς και στους μακράν, συνεχίζομαι με συνέπεια την πορεία που χάραξε ο ίδιος. Και με αυτό το σχήμα έχουμε ασφαλώς το μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, την εντολή του Κυρίου μας, που άφηκε ενός παρακαταθήκη στην Εκκλησία του και την εμπιστεύτηκε στους μαθητές του. Στους μαθητές του όλων των αιώνων διαχρονικά, ότι πρέπει να πορευθούν, να μαθητεύσουν τον λόγο του, το Ευαγγέλιο του, πάντα τα έθνη. Έχει, πιστεύω, ο λόγος του Θεού προπάντων στις μέρες μας επίγουσαν απέτηση και ανάγκη να ακούγεται, γιατί δυστυχώς ποικίλα ρεύματα και αλλότερες διδασκαλίες, όχι υγιείς, κατακλείζουν και αποπροσανατολίζουν συνειδήσεις και δυστυχώς αποσπούν από την γένουσα του Ευαγγελίου διδασκαλία τους ανθρώπους. Να πω και κάτι άλλο, ότι αυτός ο σταθμός παράλληλα μαζί με την θρησκευτική και χριστό αγωγή την οποία προσφέρει λειτουργεί και ως φωνή εθνική μπροστά στον κίνδυνο της ισοπεδωτικής, θα έλεγα, παγκομοιοποίησης και της κρίσης που διαχόμαστε και ως ελληνικός λαός. Ευχή μας λοιπόν και προσευχή μας είναι ο Κύριος να ενισχύει όσους εργάζονται, να τους φωτίζει, να τους διακρατεί, ώστε ο λόγος του Θεού να ακούγεται και να μην υπάρχει λοιμός του ακούσε λόγων Κυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλό από τον Θεό. Να είστε καλά.

6 Ιουλίου 1993. Μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, πυρφόρα, ανεβαίνει η προσευχή ενός αγωνιστού κληρικού. «Κύριε, ευλόγησε τα έργα των χειρών μας και αξίωσέ μας να καταθέτουμε τις μικρές μας δυνάμεις για να συντελούμε στην εξάπλωση της Βασιλείας Σου». Αυτή η θερμή ηκεσία, αυτός ο δυνατός πόθος, αυτή η ασίγαστη φλόγα γέννησε τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία η Φιλιππισία, αγαπητοί μας φίλοι. Και έτσι το πορευθέντες μαθητεύσατε έγινε πομπός που εδώ και 30 χρόνια με τη χάρη του Θεού γεμίζει τους εθέρες με το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Ο σταθμός αυτός, χτισμένος με δάκρυα, με αγωνίες και με τις προσευχές κυρίως του μακαριστού γέροντός μας, του Πατρός Θεοφίλου.

Αισθανόμεθα την ανάγκη κάθε μέρα να επικοινωνούμε μαζί σας προσφυλείς μας ακροατέ, με συνέστηση ευθύνης. Η σιωπή μας και η απουσία μας από την έπαλξη αυτή της λιδίας της Φιλιππισίας οπωσδήποτε θα δημιουργούσε ένα αίσθημα ενοχής και θα ισοδυναμούσε με λιποταξία και έλλειψη θερμής αγάπης στον πιστό λαό του Θεού που διψά για το ζωντανό και καθαρό λόγο του Θεού. Και ομολογουμένως αισθανόμεθα την ανάγκη και δημοσίως να ομολογήσουμε την προθυμία σας και να την επενέσουμε στο να ακούτε το λόγο του Θεού, αλλά συγχρόνως να πούμε και για τη δική μας αδυναμία να ανταποκριθούμε στις πνευματικές σας ανάγκες. Και ταύτα λέγοντες, δεν ταπεινολογούμε, αλλά αποκαλύπτουμε την αδυναμία να ομιλήσουμε με θάρρος και παρησία και προπαντός να παρουσιάσουμε τον λόγον ισχυρών Ρωμαραίων και ικανών να γκρεμίζει τα κάστρα της αμαρτίας, να αφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις και να ανορθώνει τον πεσμένο μας αδελφό και να ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας τις αιώνιες και αθάνατες ψυχές. Πρόθεσής μας είναι να είμαστε ωφέλιμοι και επικοδομητικοί και προς τον σκοπόν αυτών όσες φορές επικοινωνούμε μαζί σας παρακαλούμε τον Κύριο να φωτίσει τη δική μας σκέψη να λαλήσουμε τον Λόγον του Θεού με φόβον Θεού και παρησίαν. Αλλά συγχρόνως να ανοίξει και τις δικές σας καρδιές πλουτίζοντας αυτές με καλοπροαίρετα αισθήματα και αμαγαθές διαθέσεις ώστε να έχουμε πλούσια σπορά και άφθονον καρποφορία.

πολλές οι φωνές που ακούονται, φίλοι ακροατές, στις ημέρες μας. Όλοι ομιλούν. Όλων η γλώσσα είναι ταχυβόλο. Ομιλούν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, στη συντροφιά τους, στην εργασία τους, στο δρόμο, παντού. Και όταν οι ομιλίες αυτές τεθούν και στο άρμα και την τροχιά των ερτζιανών κυμάτων, τότε εκεί γίνεται χαμός. Με το μικρό μας ραδιοφωνάκι, παίρνοντας τη βελόνα και το κουμπάκι σε διαφόρους σχηματισμούς και συχνότητες, μπορούμε με άνεση να διαπιστώσουμε το χάος που επικρατεί στους εθέρες από τα λεγόμενα των ανθρώπων. Μόνον αηδία και απογοήτευση αισθάνεται κανείς με όσα λέγονται και ακούονται στους εθέρες. Ανάμεσα σε αυτό το χάος πάντα υπάρχει μια καθάρια φωνή, μια γλυκιά φωνή, μια φωνή απαλή, γλυκιά και στοργική, μια φωνή ελπιδοφόρα, μια φωνή γνώριμη στον καθένα μας, μια φωνή αυθεντική, και αυτή είναι η φωνή του Θεού.

αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες πρώτα στον Κύριο και ύστερα σε όλους τους φίλους ακροάτας που ανοίγουν το ραδιόφωνο τους και με προθυμία παρακολουθούν τα πτωχικά μας προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδίας της Φιλιππισίας. Καθημερινώς πληροφορούμεθα συγκινητικά περιστατικά που αναφέρονται στην ευμενή διάθεση των ακροατών και την θετική τους τοποθέτηση έναντι του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδίας της Φιλιππισίας. Η πρόθεσή μας είναι να σταθούμε κοντά σε όλους τους αδελφούς μας και εφόσον μας είναι δυνατόν και επιτρεπτόν να μεταφέρουμε στις διψασμένες ψυχές ένα ποτήρι με δροσερό και κρυστάλλινο νερό από τις αθάνατες και αστήρευτες πηγές του Ευαγγελίου. Στόχος μας να μεταφέρουμε στον κουρασμένο αδελφό μας ένα μήνυμα ελπίδος και να του πούμε πως δεν είναι μόνος του. Κουράγιο αδελφέ μου, όλα θα πάνε καλά, θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Το παν δεν απολέσθη. Επιδίωξής μας είναι να πούμε στον κάθε αδελφό την αλήθεια και ότι μετά από την καταιγίδα και τη θύελα ακολουθεί η γαλήνη και η ηρεμία. Τα σύννεφα θα διαλυθούν, τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους και στον καταγάλανο ουρανό της ζωής μας θα προβάλλει ολόλαμπρος ο ήλιος. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε και τις προσευχές όλων εκείνων που με κατανόηση και ευμένεια κρίνουν επί οικός τις προσπάθειές μας.

Ευλογημένη η ώρα αυτή και ευλογημένες οι ψυχές εκείνες που με λαχτάρα και ευλάβεια παρακολουθούν την αγιογραφική μελέτη από το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδίας της Φιλιππισίας. Η δική μας θερμή ευχή, ο λόγος του Θεού να ακούεται πλουσίως και να αποκαλύπτεται σε όλο το βάθος και σε όλο το μεγαλείο η μεγαλοπρέπεια του θελήματος του Θεού.

0: 6 Ιουλίου 1993. Ο Λόγος του Θεού αποκτά ένα ακόμη βήμα, έναν ακόμη άμβονα. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν στη διάθεσή τους ακόμη ένα μέσο πνευματικής οικοδομής, ακόμη μια αφορμή ψυχικής ανατάσεως. Για πρώτη φορά ακούγονται από τα ερτζιανά κύματα λόγια που γαλινεύουν, που ηρεμούν, ακούσματα που γεμίζουν την ψυχή με τη δροσιά του ουρανού. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται συνοδοιπόρος στον αγώνα, σύντροφος στη μοναξιά, παράκλητος στον πόνο, ανακούφιση στην αγωνία, λύσεις σε προβλήματα. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται ο φίλος, ο γείτονας, ο αδελφός.
1: Σημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου, ακόμη μια καινούργια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμένη και ζωογονή

0: Ήδηκε ο σταθμός της Λιδίας, είναι πλέον μαζί με τους αγγέλους και χαίρεται την δόξα του ουρανού. Όμως και από εκεί που βρίσκεται, συνεχίζει να μας μιλάει, να μας συμβουλεύει και να μας κατευθύνει εις οδόν σωτηρίας. Συνεχίζει και θα συνεχίζει μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα να μας υπενθυμίζει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, τον αγώνα του ανθρώπου για την αρετή, τον πόθο του για τη Βασιλεία του Θεού.
1: Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Και τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Λιδία ή Φιλιππισία. Λένε πως η αγάπη είναι εφευρετική και στην προκειμένη περίπτωση του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία ή Φιλιππισία αυτό διαπιστώνεται. Και βέβαια δεν είναι τούτο υπερβολή, γιατί ναι, ο εμπνευστής αυτού του έργου, μακαριστός Πατήρ Θεόφιλος, αυτή την προσφορά επέλεξε ως καλύτερη για τον προδομένο, όπως συνήθιζε να λέει στα κηρύγματά του, ελληνικό λαό. Ο πόλεμος γίνεται στον αέρα και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντισταθούμε, έλεγε συχνά, και τον βρήκε. Αψηφώντας κόπους και παντός είδους θυσίες, έκανε το τόλμημα για να στηρίζει τον Έλληνα εντός και εκτός της Ελλάδος. Σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός αποτελεί για όσους είναι καλοί δέκτες, χωρίς προκαταλήψεις, η καθημερινή τροφή τους. Συντροφεύει την οικοκυρά στο σπίτι της, τον ταξιδιώτη που φοβάται τη μοναξιά, τον εργαζόμενο στο γραφείο του. Όλο το 24ωρο στη διάθεση του κοινού. Τα προγράμματά του ποικίλα. Ο καθένας στις εκπομπές του βρίσκει κάπου τον εαυτό του και καθρεφτίζεται. Με την πρωινή, την τόσο γλυκιά προσευχή και τον όρθρο που ακολουθεί, γεμίζει με θάρρος και αισιοδοξία τον ακροατή για το κοπιαστικό έργο της ημέρας.

Λυδία, Φιλιππισία. Είσαι το λιμάνι για τους ναυαγούς, η παρηγοριά για τους ανήμπορους και μοναχικούς, η συντροφιά για τους εργαζομένους τις νυχτερινές ώρες, η έμπνευση για τους δραστήριους και δημιουργικούς, η λύση συχνά για τους αναποφάσιστους. Πόσα αλήθεια δε μας δίνεις. Τα ιστορικά θέματα συμπληρώνουν τις ελλειπείς γνώσεις για αυτήν. Τα θρησκευτικά στηρίζουν τις κλονισμένες στην πίστη ψυχές. Ενισχύουν, στηρίζουν. Τα κοινωνικά πάλι ευαισθητοποιούν τις σκληρές καρδιές για να βλέπουν με περισσότερη συμπόνια τον πονεμένο, με περισσότερη επιοίκεια τις αδυναμίες των άλλων. Οι εκπομπές με οτιδήποτε παραδοσιακό, τραγούδια, ήθη και έθιμα, ξυπνούν μέσα μας όλο το μεγαλείο της Ελλάδας. Και βέβαια σκυρτάει η καρδιά του καθενός με τα όμορφα τραγούδια της πατρίδας μας και αυθόρμητα συμμετέχει στο πρόγραμμά σου. Λυδία η Φιλιππισία, πολλά πήρα και παίρνω από σένα. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου έχει κολλήσει στη δική σου συχνότητα 94,2. Εδώ μαθαίνω αλήθειες που αγνοούσα και ανεπιφύλακτα αφήνω τον εαυτό μου να λουστεί στο φως του Ευαγγελίου που εκπέμπουν τα φλογερά κηρύγματα του μακαριστού Πατρός Θεοφίλου. Και τέλος, όταν το βράδυ πέφτω να κοιμηθώ, οι μαθητές του Πυθαγόρα μου υπαγορεύουν τον αυτοέλεγχο. Λοιπόν, εσύ αυτά για μένα, Λυδία η Φιλιππισία. Κι εγώ, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα ήταν πολύ φτωχό το ευχαριστώ μου στην τόση αγάπη όλων των αδελφών και βεβαίως στην αγάπη του μακαριστού γέροντα Πατρός Θεοφίλου, ο οποίος από εκεί ψηλά θα εύχεται ασφαλώς και για μας. Ωστόσο, παρακαλώ το Θεό και Πατέρα μας, η φωνή της Λυδίας της Φιλιππισίας να μην σβήσει ποτέ και ως καμπάνα του Θεού να μας κρατά μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού. Μια ακροάτρια.

0: κύριος Δημήτριος Τσαντήλας είναι ομότιμος καθηγητής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το μήνυμά του για τη σημερινή μας επέτειο.
1: Αγαπητές εν Χριστώ αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, χαίρετε εν Κυρίω. Για την 33η επέτειο των γενεθλίων του σταθμού σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλειο και θεάριστο έργο που επιτελείτε, χριστιανικό και εθνικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, που επαξίως συνεχίζει το έργο του ιδρυτού του σταθμού και προκατόχου του και πατρός Θεοφύλου, καθώς και τις υπεύθυνες αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού που μου ενεπιστεύτηκαν την εκπομπή Κυριακοδρόμιο, όπου με τη χάρη του Θεού περνάει πολλά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής σε ευρύτατο κοινό και χώρο. 33η γενέθλια του σταθμού. Ο αριθμός 33 μας οδηγεί σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος μας ολοκλήρωσε το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων με το πάθος, την σταύρωση, την ταφή, την ανάσταση και προπαντός με την ανάληψή του που ενθρόνισε την ανθρώπινη φύση του στον παράδεισο. Δεύτερον, σε ηλικία 33 ετών θα αναστηθούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, νήπια και γέροντες, στην Δευτέρα Παρουσία, όπως μας είπε ο Κύριος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας. Και τρίτο, το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτωσης γυναικός, όπου ο Σατανάς κύρτωσε την γυναίκα για 18 χρόνια, παραμόρφωσε τη σπονδυλική της στήλη, μετατοπίζοντας τους 33 σπονδύλους που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Η συγκύπτωσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές, είναι κατά τους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας η ζωηρά εικόνα της αμαρτωλού ανθρωπότητος. Πόσοι και πόσε είναι όρθιοι μεν το σώμα, αλλά έχουν την ψυχήν συγκύπτουσαν, έρπουσαν προς την γην. Αδελφές μου, ανόρθωση ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ποιος θα τον σηκώσει? Οι κοσμοδιορθωτέ που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους Ευαγγέλια εξαπατούν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγίας Λιδίας αυτό το έργο κάνει 33 χρόνια, αγωνίζεται για την πνευματική ανόρθωση των ανθρώπων, να ανορθώσει τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Αδελφές μου, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία έχουν χάσει τον παραδοσιακό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η εκοσμίκευση και η αποστασία έχουν σαρώσει την κοινωνία και έχουν εισβάλει και στην Εκκλησία. Η νεότητα διδάσκεται την ασυδοσία και ουσιαστικά χειραγωγείται από όσους ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ανάγκη από εργάτες του Ευαγγελίου με φρόνημα τελείας αυταπαρνήσεως, με ιεραποστολικό ζήλο και ομολογία. Μόνο τέτοια αναστήματα μπορούν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αποστασίας, να ξυπνήσουν τον λαό από τον βαθύ λίθαργο της άγνοιας και της τυπικής θρησκευτικότητας και να εργαστούν αποτελεσματικά για την πνευματική αναγέννηση του τόπου. Εύχομαι, αδελφοί μου, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, να σας δυναμώνει και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια προς δόξα Θεού γιατί το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος που περπατάει μέσα σε πνευματικά ναρκοπαίδια, αναπνέει τον μολυσμένο αέρα των αιρέσεων και τρέφεται με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας που τον οδηγούν σε πνευματικό θάνατο. Χρόνια σας πολλά, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Δημήτρης Τσαντήλας.

0: λόγος τώρα στο σεβαστό λειτουργιολόγο του ραδιοφώνου μας, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.
1: Λοιπόν, πέρασαν 31 χρόνια πνευματικής έτσι μαρτυρίας του ραδιοφώνου της Δηδίας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο. Όσοι από τους ακροατές ακούνε τόσα χρόνια το ραδιόφωνο της Λιβύας, είναι βέβαιοι για το σπουδαίο έργο το οποίο έχει κάνει. Για να είναι 30 χρόνια σημαίνει πως είναι και πολύ σημαντικό το έργο του σε τρία, θα έλεγα, έτσι επίπεδα. Σε επίπεδο ενημερωτικό, σε επίπεδο επικοδομητικό και σε επίπεδο ιεραποστολικό. Και αν μου επιτρέπετε δύο λόγια παραπάνω για την καθεμιά από αυτές τις λέξεις. Το ραδιόφωνο, όπως είναι φυσικό βέβαια, ενημερώνει τον κόσμο για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ιδιαίτερα το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο ενημερώνει τον σύγχρονο άνθρωπο για τα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, της καθημερινότητος και της κοινωνικής έτσι πραγματικότητος, με έναν λόγο, και θα το τονίσω αυτό, νυφάλιο και ψύχρεμο, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Είναι ενημερωτικό το ραδιόφωνο. Δεύτερον, είναι επικοδομητικό, με την έννοια όσοι συμμετέχουν σε αυτό, προσκεκλημένοι αλλά και μέλη από την αδερφότητά σας, αναλύουν θέματα τα οποία έχουν τη βάση τους στη Βίβλο, στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να ερμηνεύεται ο βιβλικός λόγος και να απευθύνεται το μήνυμα του Χριστού αλλά και των προφητών στη σύγχρονη κοινωνία. Αναλύεται επίσης ο πατερικός λόγος, έτσι πολλοί ομιλούν με βάση τους πατέρες για διάφορα, θα λέγαμε, θέματα, όχι με την έννοια της αντιγραφής έτσι των πατέρων, αλλά του παραδείγματός των μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και της επίλυσης προβλημάτων με τα κριτήρια τα οποία για διάφορα θέματα, πνευματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θεολογικά περισσότερο, προσεγγίζουν οι πατέρες, ερμηνεύοντας βασικά τον βιβλικό λόγο. Επίσης είναι επικοδομητικός ο λόγος του ραδιοφώνου σας, γιατί αναδεικνύει και το λειτουργικό λόγο, την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με τις ακολουθίες πρωί και βράδυ, με την αναμετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε ανάλογων, θα λέγαμε, ομιλιών και εκδηλώσεων ή συνεδρίων που γίνονται για διάφορα και κοινωνικά και πολιτιστικά και λατρευτικά θέματα. Με λίγα λόγια, ο λόγος του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι επικοδομητικός, με την έννοια βαθύτερα θεολογικός λόγος, και έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε. Και μια τρίτη διάσταση του λόγου του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι ότι είναι ιεραποστολικός ο λόγος. Δηλαδή απευθύνεται στα πέρατα της Οικουμένης, και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα διαδικτυακά και τεχνικά να ακούνε τα διάφορα θέματα που αναλύονται και προβάλλονται εμπεριστατωμένα και εμβληματικά, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο. Οπότε εκπληρώνεται και αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, το μαθητεύσατε δηλαδή πάντα τα έθνη. Είναι ένα σχολείο γενικότερα το ραδιόφωνο της Λιβύας για όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα. Ολοκληρώνοντας τις απλές αυτές σκέψεις, θα ήθελα να τονίσω ότι η ψυχή του μακαριστού πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται που τόσα χρόνια το έργο το οποίο εκείνος ενεπνεύστη, μεταξύ των πολλών άλλων πτυχών της ιεραποστολικής δραστηριότητας της αδελφότητος της Λιβύας, είναι και το ραδιόφωνο και τηλεόραση βέβαια, αλλά και το ραδιόφωνο, και νομίζω ότι θα χαίρεται που το έργο αυτό, το οποίο εκείνος ενεπνεύσει, καρποφορεί τόσες δεκαετίες και θα προσεύχεται να πολλαπλασιαστεί το έργο του, να συνεχίσει καλύτερα, να συνεχιστεί το έργο αυτό, να ωφελεί πνευματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και από κάθε πλευρά δηλαδή αυτόν που ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούει και φρένεται και οικοδομείται. Αυτές τις απλές σκέψεις θα ήθελα να καταθέσω και να σας συγχαρώ και εσάς για τον κόπο που κάνετε να διαχειρίζεστε τα θέματα αυτά του ραδιοφώνου, που είναι και δεν είναι και απλά, και τεχνικά και από κάθε άλλη έτσι πλευράς. Οπότε άξιος θα λέγαμε ο πνευματικός μισθός σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που μας δίνετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε αρρωγός, είστε συνεργάτης σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Καταθέτετε κι εσείς τον δικό σας κόπο, τις δικές σας γνώσεις έτσι απλά. Είμαστε δηλαδή συνεργάτες, σας πω, στο ιεραποστολικό έργο.
1: Έχουμε χρέος ο καθένας να καταθέτει αυτό που έχει μάθει, αυτό που μπορεί, για την ευρύτερη έτσι καριέρα και ωφέλεια των ανθρώπων, των απλών, αλλά και των πιο μορφωμένων και ανωτέρου έτσι επίπεδου, που ακούνε το ραδιόφωνο και ωφελούνται. Αυτό είναι το χρέος μας όλων, θα έλεγα.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε.

0: Ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, συνεργάτης από ετών του ραδιοφωνικού μας σταθμού, αγαπά την ιστορία και προσπαθεί να την αγαπήσουμε όλοι μας. Ο λόγος τώρα σε εκείνον για να ακούσουμε το μήνυμά του.
1: Το ραδιόφωνο της Λιδίας για μένα και πιστεύω για όλους όσοι έχουν την ευκαιρία και τη χαρά να το ακούνε αποτελεί όαση, αποτελεί καταφυγή μέσα στον καταιγισμό των αλλοπρόσαλλων ειδήσεων, των γεγονότων της κοινωνικής ζούγκλας που βιώνουμε και των αποπροσανατολιστικών προγραμμάτων που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και που μας οδηγούν στην αγανάκτηση, μας οδηγούν στην απελπισία. Το ραδιόφωνο της Λιδίας, πολύτιμο και αναπόσπαστο πετράδι των κοινωνικών, πνευματικών, των πολιτιστικών δράσεων της Λιδίας, αναδεικνύει, εμπνέει, μορφώνει και συγκινεί μικρούς και μεγάλους και αποτελεί για όλους ψυχική αγαλίαση και ανακούφιση, αποτελεί για όλους πνευματική γαλήνη και ηρεμία. Νομίζω η ψυχή του αείδημου πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται και θα αγάλεται για την ευλογημένη συνέχεια του έργου του και οι ευχές και η ευλογία του είναι βέβαιο ότι θα ακολουθούν τη Λιδία και θα σκέπουν πατρικά την θεάρεστη αποστολή της. Η δική μου ταπεινή συμμετοχή στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Λιδίας, αυτό το πολύ αγαπημένο και το μοναδικό μέχρι πριν από μισό αιώνα μέσων επικοινωνίας, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί μου προσφέρει την ευκαιρία να επικοινωνώ με ακροατές αγνώστους μεν, αλλά πολύ αγαπητούς και υπομονετικούς, με θέματα από την τοπική μας ιστορία και παράδοση και να συμβάλλω με τις ταπεινές μου δυνατότητες και δυνάμεις, ώστε η ιστορία και η παράδοσή μας να ακουστούν με ενδιαφέρον από όσο το δυνατόν περισσότερους ακροατές, να αγαπηθούν, να προβληματίσουν, να διδάξουν. Εύχομαι στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο που γιορτάζει τα 31 χρόνια της παρουσίας του καλή συνέχεια στο έργο του και πολλές και ευλογημένες δυνάμεις σε όλους τους παράγοντες που μοχθούν καθημερινά ώστε η φωνή του και τα μηνύματά του να φτάνουν παντού. Αυτά από μένα. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ένας πολύτιμος συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού και ευχαριστούμε για τις ευχές και ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία που είναι τόσο κερδοφόρα για όλους μας. Κερδίζουμε όχι οικονομικά αλλά πνευματικά, από και τον πλούτο που έχετε.
1: Γιατί και εγώ είμαι διδάσκαλος και μαθητής μαζί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε. Thank you.

0: Η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος και πολύτιμη συνεργάτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή στη συνέχεια, αγαπητή μας φίλη, για να μας δώσει και εκείνη τις ευχές της.
1: Χρόνια πολλά. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός που αποτελεί εξαίρεση στα Ερζιανά και όταν πρωτοδημιουργήθηκε αποτελούσε ακόμα πιο πολύ εξαίρεση, μοναδικότητα θα έλεγα. Οφείλουμε χάρητα στο μακαριστό γέροντα Θεόφιλο για την ευλογία που μας κληροδότησε και για το ραδιόφωνο για το οποίο συζητούμε και για την τηλεόραση. Οφείλουμε χάρητα γιατί απολαμβάνουμε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα γεμάτο καθαρότητα, ένα αυθεντικό μήνυμα που προέρχεται από τις πηγές του Ευαγγελίου, ένα μήνυμα με ομορφιά πνευματική, χωρίς στερόβουλες σκοπιμότητες, χωρίς χρηματοδοτικές προσπάθειες, χωρίς τετριμένες σκέψεις, χωρίς πολιτικές αγοραπολισίες. Αντίθετα, είναι μια υγιής απόλαυση για την καθημερινότητα ο σταθμός αυτός. Μας τρέφει, μας καλλιεργεί και κυρίως δημιουργεί στις ψυχές μας οράματα και στόχους. Είναι αυτός που μας καλλιεργεί, το ξαναλέω, το άνος χόμεντας καρδίας. Μας μεταφέρει από το τώρα στο πάντα, από το νυν στο αΐ. Και γι' αυτό οφείλουμε χάριτας και σε εσάς αδελφές, πολλές, εμείς που ζούμε στον κόσμο και πολλές φορές απορροφόμεθα από τις ανθρώπινες κοσμικές μέρημνες. Οφείλουμε χάριτας λοιπόν σε εσάς, γιατί μας κρατάτε σε γρήγορση, μας ξυπνάτε, μας νοιάζεστε και φροντίζετε να ποτίζετε με αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, με τα ανάματα του Ευαγγελίου και των Πατέρων, τις ψυχές των ανθρώπων, τις δικές μας και όλων των υπολείπων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θερμά ευχαριστούμε. Θερμά ευχαριστούμε και ευχόμαστε για την ενότητα όλων. Η ναός ειν εν. Αυτή η ενότητα να αποτελεί έτσι στόχο για όλους μας, ιδανικό για να φτάσουμε στον ουρανό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Είστε κι εσείς συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι οικογενειακή υπόθεση, θα έλεγα, για σας. Είστε έτσι κι εσείς και ο σύζυγός σας, ο κύριος καθηγητής, βασικοί συνεργάτες, βοηθείς αυτό το έργο που κάνουμε όλοι. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα γίνει αυτό το έργο.
1: Έτσι, ταπεινοί συνεργάτες. Τη μεγάλη δουλειά, την αρχή, τη ρίζα την ξεκίνησε ο γέροντας Θεόφιλος. Και εσείς αποτελείτε τον κορμό και τα κλαριά. Εμείς ένα μικρό κλαράκι, σιγά τώρα καταθέτουμε, δηλαδή τέλος πάντων πιο πολύ απολαμβάνουμε και λιγότερα καταθέτουμε. Οφείλουμε και καταθέτουμε. Ξαναλέω, οφείλουμε και κατά την οφειλήν ανταποδίδομεν. Γι' αυτό να αγωνίζεστε συνεχώς τον καλό αγώνα με τον κόπο που έχει, το καταλαβαίνουμε και τον αναγνωρίζουμε, γιατί ειλικρινά όλα για τη δόξα του Θεού γίνονται, όλα για τη δόξα του Θεού, και τελικά κάθε θυσία προσμετράται για τον ουρανό, όχι για τη γη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Κάθε ευλογία στην αδελφότητα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ευχές για τη σημερινή επέτειο από τον καθηγητή νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Βασίλειο Χατζιωάννου.
1: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία αποτελεί φάρο πνευματικότητας και στυλοβάτη του φρονήματός μας για 3 δεκαετίες. Εύχομαι στην αδελφότητα και στις αδελφές που τον διακονούν να συνεχίσουν το έργο τους με πίστη, αγάπη, ως θεματοφύλακες της παράδοσης του γέροντά τους και της αδελφότητας της Αγίας Λυδίας. Έτη πολλά και ευτυχισμένα.

χρόνια πολλά στη Λιδία τη Φιλιππισία. Ένα σταθμό ζωής, όπως λένε και οι αδελφές και όπως ακούμε και στο ραδιόφωνο. Πραγματικά είναι ένα σταθμό ζωής και όλοι μας απολαμβάνουμε τα ωφέλη αυτού του σταθμού. Όνειρο του Πατρός Θεοφίλου ήταν να μπαίνει ο Λόγος του Θεού μέσα στα σπίτια. Όχι να ακούγεται μόνο στην εκκλησία, αλλά να μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Και ο Θεός ευλόγησε τον Πάτερ και μαζί με τις αδελφές το κάνανε πραγματικότητα το όνειρο αυτό. Μπαίνουμε στο σπίτι, ανοίγουμε αμέσως το ραδιόφωνο και ακούμε ο λόγο ευαγγελικό, λόγο πατερικό, λόγο που μας στηρίζει στις δυσκολίες της ζωής. Ευγνωμονούμε τον Πατέρα Θεόφιλο και τις αδελφές μας, την αδελφότητα Λιδία, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία, ενώ είμαστε μέσα στο σπίτι μας και κάνουμε τις δουλειές μας και κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, συγχρόνως να αγιάζεται η ψυχή μας, να φωτίζεται το μυαλό μας και να παίρνουμε κουράγιο για τον αγώνα της ζωής. Τα κόκαλα του Πατρός Θεοφίλου να αγιάσουν και οι αδελφές, τις αδελφές, ο Θεός να τις στηρίζει, να τις αγιάζει, να τις δίνει δύναμη και κουράγιο, να ευλογεί το έργο αυτό και να ξέρετε ότι έχετε τις ευχές μας και τις προσευχές μας για να μείνει ο σταθμός μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Είμαστε ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό, αλλά να ξέρετε ότι είστε η χαρά της ζωής μας, είστε η χαρά της καθημερινότητάς μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος σταθμός στα Αιρτζιανά κύματα που να δίνει τόση ελπίδα, τόσο κουράγιο και τόση δύναμη στον αγωνιστή της ζωής. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας στηρίζει, να σας ευλογεί, πλούσια τα ελέη του στο σταθμό και τις αδελφές κουράγιο και δύναμη να τις δίνει και ο πατήρ Θεόφιλος από εκεί που είναι σίγουρα πρεσβεύει για τον σταθμό αυτό και ευχαριστούμε και τον καινούριο πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, ο οποίος αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και προσπαθεί να αναβαθμίσει και τον ραδιοφωνικό σταθμό και την 4Ε και τον ευχαριστούμε και αυτόν γιατί συνεχίζεται το έργο του πατρός Θεοφίλου. Έφυγε ο πατήρ Θεόφιλος από αυτή τη ζωή, αλλά το έργο του συνεχίζεται. Να τον δίνει ο Θεός κουράγιο, δύναμη για να στέκεται στο πόδι του πατρός Θεοφίλου και να συνεχίζει το έργο του.

0: καταστράφεται. Εσύ από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από ΕΟ Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά. Και όχι μόνο, σας ακούω και όπου πηγαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου είναι πάντα εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά που μας κρατάτε και στα μακρινά ταξίδια και στα κοντινά. Να πω χρόνια πολλά, να γίνουν 50 και 100 και 200 τα χρόνια του ραδιοφώνου, που μας θυμίζουν και τον γέροντά μας, τον πατέρα Θεόφιλο, και μας κρατάνε το νου πάντα στο Χριστό, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε μέσα στη μέρα που έχει πολλούς πειρασμούς. Να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αγαπήσει την Αγία Λιδία από το ραδιόφωνο, γιατί πρόσφατα είδα μια τοιχογραφία της Αγίας Λιδίας στο δικό μας στο ναό και ρώτησα ποιος θα είχε από κάτω μια αφιέρωση, κάποιος έτσι ευλαβή σκληρία την είχε ζητήσει να την αγιογραφήσει. Και ρώτησα έτσι πώς και έγινε η αγιογραφία αυτή και μου είπαν ότι η κυρία αυτή θέλησε, λέει, να κάνει την Αγία Λιδία γιατί όλη τη ζωή της ακούει το ραδιόφωνο αυτά τα 30 χρόνια και αγάπησε την Αγία Λιδία και ζήτησε να κάνει την αγιογραφία της στην νέα μας εκκλησία που φτιάξαμε κάτω από το ναό της Αγίας Μετρής Μεταμορφήσαν στο Ευαγγελισμό της Καλαμαριάς.
0: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Ναι, είναι ωραίο και συγκινητικό και βλέπεις και παντού. Κάποια στιγμή σε ένα φορτηγό είχα δει από κάτω μια πολύ μεγάλη εικόνα της Αγίας Λιδίας. Προχωρούσε το φορτηγό και είχε την Αγία Λιδία μαζί του. Και λέω, αυτοί σίγουρα ακούν το ραδιόφωνο, όπως και εμείς στον δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Και να ξέρετε πάντα ότι είναι μέσα στην καρδιά μας και το ραδιόφωνο και η αδερφότητα.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Μάρτα.
0: Πείτε μας από πού τηλεφωνείτε.
1: Είμαι η Αθηνά και τηλεφωνώ από Χρυσούπολη Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα χωριό.
0: Μας ακούτε, ακούτε το πρόγραμμά μας.
1: Ακούω καθημερινά τη Λιδία. Είναι και κάποιες εκπομπές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Η πρωινή, η καθημερινή εκπομπή. Φωνάζεται και μιλάνε και κάποιοι. Είναι πάρα πολύ καλή και ωφέλιμη για μας τους γονείς. Πολλές εκπομπές, το βάζω συνέχεια και ακούω. Είναι η συντροφιά μου η αλήθεια. Τις ώρες που δεν δουλεύω. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα καλή επιτυχία σε αυτό το θεάριστο έργο σας. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας δίνει δύναμη και φώτιση να το συνεχίζετε. Έτσι ώστε και εμείς ακούγοντάς το να παίρνουμε και εμείς δύναμη και να φωτιζόμαστε να βαδίζουμε στο δρόμο του Θεού.
0: Αμήν κυρία Αθηνά, να εύχεστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς να εύχεστε για μας και την προσευχή σας.

0: παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θα πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, χαίρομαι. Όπως ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό και τον έβλεπε όλος ο κόσμος, έτσι και το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας της Κηλικιής φωτίζει όλο τον κόσμο με το φως του. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τις βραδινές η παρέα είναι μία. Και όταν λέω η παρέα είναι μία, όλοι μας έχουμε επιλογές στη ζωή μας. Έτσι και εμείς που είμαστε του εναλλακτικού ραδιόφωνου, μας αρέσει να ακούμε διαφορετικά πράγματα. Πράγματα που ωφελούν την ψυχή μας, πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε και πράγματα που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε σε άλλα ραδιόφωνα δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, αυτό που θα αποφασίσει ο κόσμος. Ως επιτοπλίστων, χαιρόμαστε γιατί ακούμε το έργο του Πάτερ Θεόφιλου, το οποίο ήταν έτσι φωτός μπροστά. Ποιος να καταλάβαινε τότε τον Πάτερ που ήθελε να κάνει το ραδιόφωνο, που παίζανε οι κασέτες εκείνα τα χρόνια και τώρα ακούγονται σε όλο τον κόσμο, μπορεί και στο διάστημα, έτσι. Βασικά, ναι, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το δικό μας διάστημα, το δικό μας κόσμο, τον κόσμο του Χριστού, που μέσα από το ραδιόφωνο της Αγίας Τριδίας το καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Και λέμε και χρόνια πολλά, και χρόνια καλά, και χρόνια ευλογημένα, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν για να έχουμε τις εκπομπές, που είναι πολλές, αμέτρητες, είναι ανεπανάληπτες και μοναδικές. Είτε είναι αυτό αφήγημα, είτε είναι μια ιατρική γνώμη, είτε είναι μια μαγειρική συνταγή ή το οτιδήποτε άλλο είναι και ευχαριστεί τον κόσμο. Από τον Εθνικό Όμιλο το πρωί μέχρι το Σιωπητήριο το βράδυ, έτσι να είναι η ζωή μας, γεμάτη φως Χριστού. Είμαι ο Ηλίας Κουτλάς, ο μάγειρας της 4
0: και
1: χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτό το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν στην άλλη μου ζωή θα ακούω αυτό το ραδιόφωνο, πάντως θα πάρω ένα ραδιόφωνο μαζί μου σίγουρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τις προσευχές σας ζητάμε.
1: Καλή δύναμη να έχετε και εσείς πρέπει να εύχεστε για μας, να ξέρετε, εντάξει.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Χαίρετε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πήρα για να ευχηθώ για τα ωραία προγράμματα που μας παρέχετε και για την επέτειο που υπάρχει σήμερα. Ονομάζομαι Φανή Παπαδημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνώ από το κέντρο.
1: Ωραία.
0: Είστε δυνατές και άξιες για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πόσα χρόνια ακούτε το ραδιόφωνο?
0: Από τότε που άρχισε η εκπομπή. Να είστε καλά και δυνατές για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και υγεία.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Ροδιά των Ρεβανών και λέγομαι Οδυσσέας Γκέκας. Καταρχήν θέλω να συγχωρώ τη ραδιοφωνία, την ακούμε συνέχεια και εύχομαι να μείνει για πάντα σε όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και θέλω να πω και το άλλο. Ενώ το ραδιόφωνο ακούγεται στα πέρα στον κόσμο, δεν ακούγεται όμως την ιδιαίτερα πατρίδα του πατρός Θεοφύλου, που είναι και αυτός από τα βρεμινά αιωνία τη μνήμη, το χωριό, το χωριό μου απέχει κάπου 15 χιλιόμετρα. Θέλω να ευχηθώ το χρόνο να ακούει τη φωνή και στα Γρεβινά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε. Χάρα, γεια σας, γεια σας.

Να διαβάσουμε στη συνέχεια και κάποια από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει μέσω διαδικτύου. Σας ακούω από το διαδίκτυο. Μεγάλη παραμυθία το ραδιόφωνο σας, ειδικά στην αρρώστια και στο πένθος. Μας λέει ο κύριος Άγγελος Φωτιάδης από τη Βιέννη.

Σας ευχαριστώ, καθώς χάρη στο ραδιοφωνικό σας σταθμό νιώθω πως έρχομαι πιο κοντά στο Θεό, αφού μπορώ να ακούω γι' αυτόν όλες τις ώρες, ακόμη και όταν είμαι στη δουλειά. Μέσα από τους λόγους και τα κηρύγματα των πατέρων της Εκκλησίας που παρουσιάζεται, οθούμε να γίνω καλύτερη στην πίστη μου, μας λέει η Βασιλική.

Καταγόμαστε από την όμορφη Κοζάνη, αλλά εδώ και ένα χρόνο ζούμε μόνιμα στο ακριτικό νησάκι Ερικούσα Κέρκυρας, καθώς προσλήφθηκα εδώ δασκάλα. Μάλιστα φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά το νηπιαγωγείο για τα δυο μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε για όλα τα προγράμματά σας. Αποστολή Αρούση, Ερικούσα Κέρκυρας.

Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου μας πατρός Θεοφίλου Ιερομονάχου. Τον ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερε και καθημερινά ακόμα μας προσφέρει μέσα από το σπουδαίο έργο του. Το κανάλι 4Ε αποτελεί πραγματικά μια όαση μέσα στην μεγάλη τηλεοπτική ξηρασία. Το ραδιόφωνο Λυδία, μια μεγάλη παρηγοριά και οι εκδόσεις πλούσια πηγή γνώσης, αποδεικνύοντας πως το έργο ενός άξιου ανθρώπου συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του. Καλή δύναμη και καλή διακονία στον πατέρα Νικάνορα και σε όλους όσους έχουν αναλάβει τη συνέχεια. Να τους φιλάει η Παναγία. Δήμος Σταυρουλάκης.

Γρήγορος λόγος με τη φώτιση του Θεού μπορεί να αλλάξει την πορεία και τα σχέδια κάθε ανθρώπου. Η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Λυδία και ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε γίνεται σταθμός και στάση ζωής στην καθημερινή ζωή μας. Εκπέμπει για την οικογένειά μας, γίνεται φάρος για κάθε πιστό ορθόδοξο χριστιανό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει κατευθείαν στην ψυχή μας, διότι μεταδίδει το λόγο του Χριστού μας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας που εκπέμπει Χριστό και Ελλάδα. Με εκτίμηση και σεβασμό, ο ακροατής σας, Δημήτριος Χουχουλής.

Παρακολουθώ ανελιπώς την πρωινή εκπομπή. Πλένω, ετοιμάζω το φαγητό και κουβαλάω το ραδιόφωνο μαζί μου. Συντονισμένη όλη μέρα στο Ράδιο Λυδία. Μεγάλη βοήθεια μας δίνετε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Δίνα Παπά, Κίμινα Θεσσαλονίκης.

Η Ελένη μας γράφει: «Αγαπητές αδελφές, θα ήθελα να σας εκφράσω πόση χαρά μου δίνει η πρωινή εκπομπή σας. Σας ακούμε κάθε μέρα. Έχετε την ωραιότερη ραδιοφωνική εκπομπή, μακράν, και είστε μια ανάσα φρέσκου αέρα μέσα στην εθαλομίχλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

αγαπημένες μας αδελφές, σας ακούμε πια κάθε λεπτό της ημέρας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Λιδίας. Ευχόμαστε να σας χαρίζει ο Πανάγαθος υγεία, δύναμη και υπομονή για να συνεχίζετε το έργο σας προς δόξαν Θεού. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα μεσημεριανά ακούσματα που μας συντροφεύουν την ώρα του μεσημεριανού φαγητού και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες. Εξαιρετικά κείμενα και απαγγελία. Σας ευχαριστούμε. Όλες οι εκπομπές είναι βάλσαμο για τη μοναξιά, το άγχος, τη θλίψη, τις ματαιώσεις, τα κάθε λογής προβλήματα που κουβαλάει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μας συντροφεύεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολλά χρόνια τώρα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε ευλογία. Εκατερίνη Γάτσιου.

Πολύ αγαπημένο μου ράδιο Λιδία, μας λέει η κυρία Δόμνα Παντσίδου από την Καλαμαριά. Σ' ακούω μέρα και νύχτα. Είσαι η καλύτερη παρέα, φίλος αληθινός, που με συντροφεύει, γαλινεύει, εκπαιδεύει, με στηρίζει και με καθοδηγεί στο δρόμο του Χριστού. Τώρα που συνειδητά σε ακούω, νιώθω πιο δυνατή στις δυσκολίες, πιο σίγουρη στις αποφάσεις μου, στις επιλογές, στις απόψεις, στις προτεραιότητές μου. Όταν πρώτο άκουσα το μακαριστό γέροντα Θεόφιλο, ένιωσα ότι βρήκα αυτό που έψαχνα, για να ακουμπήσω, να παρηγορηθώ, να λυτρωθώ και να ζω μέσα στο θέλημα του Θεού. Ευχαριστώ το μακαριστό γέροντα Θεόφιλο, που με το ράδιο Λιδία και την 4Ε σώζει ψυχές.

Σας ακούω κάθε μέρα από Χίο. Σας ακούω από το γραφείο που εργάζομαι και μου δίνετε πολύ δύναμη. Τα τραγούδια που βάζετε είναι υπέροχα. Έχω ένα κοριτσάκι και θέλω να τα ακούει. Σεβαστή Κικυλή, Χίος.

Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάτε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε για τον κόπο, την αγάπη και το ανώθευτο φρόνημά σας. Ευχαριστούμε που μας παρέχετε αυτή την πνευματική τροφοδοσία. Και βεβαίως ευχαριστούμε για τα πατριωτικά τραγούδια που βάζετε, ώστε να αφυπνιστούμε εμείς οι νεοέλληνες σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να ακούμε αυτά τα τραγούδια. Παναγιώτα Κατέλα Καζαμία.

Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το ποιοτικό, ενημερωτικό, ιστορικό και προπάντων χριστιανικό περιεχόμενο των εκπομπών σας. Σας ακούω όσο πιο συχνά μπορώ και το επιδιώκω, γιατί σε κάθε εκπομπή προσφέρετε αμέτρητα καλά και ωφέλιμα προς τους ακροατές. Ένιωσα συγκίνηση με τα ιστορικά αφιερώματα για τη μάχη της Κρήτης, για το μακεδονικό αγώνα παλαιότερα, για τους Κυπρίους πριν λίγο καιρό. Η αφήγηση των στοχευμένων βιβλίων κάθε μεσημέρι με προσιλώνει και με προβληματίζει κάθε φορά, λες και ακούω κήρυγμα στην Εκκλησία, που με γλυκό τρόπο με καλεί να ξανασκεφτώ την ουράνια βασιλεία και με ποιο τρόπο θα την προσεγγίσω. Σας ευχαριστώ για όλα. Ήθε να έχετε τις ευχές του μακαριστού γέροντα, του οποίου το έργο συνεχίζεται, και να μας στηρίζετε. Στεφανία Δρακούλη.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πάντα να υπάρχουν τέτοιες φωνές που φωτίζουν τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαριάνθη Ζαφυριάδου. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Ήθελα πάντα να σας πω ότι κάνετε άγιο έργο με τις εκπομπές σας στο ραδιόφωνο και βοηθάτε στην πνευματική μας ανάταση. Καλό καλοκαίρι. Ειρήνα.

Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και ραδιοσταθμοί που μας ωφελούν πολύ, σαν και το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αιωνία η μνήμη του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Ανδρέας από Κύπρου.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: σας. Τι κάνουμε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Σας εύχομαι συγχαρητήρια για το σταθμό σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μάθαμε
0: πολύ.
1: Τόσα πολλά που δεν τα ξέραμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ να είστε γεροί. Όλο το προσωπικό εκεί πέρα μέσα που μαθαίνουμε πολλά από εσάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
1: Από την Αυλή, από την Αυλή.
0: Από την Αυλή Καβάλας?
1: Από την Αυλή Καβάλας, ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
1: είστε. Να είστε καλά και το χρόνο, να είστε όλο το προσωπικό γερό που μας ευχαριστείτε καθημερινώς.
0: Ευχαριστούμε. Να εύχεστε.
1: Καλή
0: για μας, να προσεύχεστε. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία, ο σταθμός της Αγίας Λιδίας είναι πνευματική όαση. Πνευματική όαση, χωρίς υπερβολή, είναι ο άμπονας ο καθημερινός που ακούμε. Είναι η παρηγοριά μας. Είναι ο επίγειος παράδεισος που μας πάει από τη γη στον ουρανό. Συγχαρητήρια. Ό,τι και να σας πω, είναι πολύ φτωχά αυτά. Δόξα τω Θεώ, που η πατρίδα μας, Θεσσαλονίκη, έχει αυτέτοιο σταθμό, ας πούμε, πνευματικό. Και η Αθήνα έχει, και δόξα τω Θεώ, μακάρι, να πληθαίνουν, οι χριστιανικοί σταθμοί.
1: Μακάρι.
0: Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Μακάρι, βεβαίως, ευχαριστούμε μακάρι. Πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε, από ποιο μέρος, Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ να σας πω, εγώ είμαι από Αθήνα. Είμαι από Αθήνα, αλλά τώρα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στην Περαία, για να πούμε και τη σωστή τοποθεσία που είμαστε.
1: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να προσεύχεστε για μας.
0: Σας ευχαριστώ ότι η καθημερινή προσευχή μας είναι να είσαστε καλά, η Αγία Λιδία, να προστατεύει εσάς και όλους μας.
1: Και
0: ο Απόστολος Παύλος, όλοι, Άγιο Θεός μας, η Παναγία μας.
1: Αμήν.
0: Ήθελα να σας πω, θερμά ευχαριστούμε την αδελφή, όλες σας βέβαια, όλοι, αλλά τις ακούμε καθημερινά, την αδελφή Αθηνά, την αδελφή Μάρθα, και όλους, την αδελφή Δήμητρα, την αδελφή Αγγελική, όλες, ή τους γίγαντες της Ορθοδοξίας μας, τον κύριο Σκαλτσί, κύριο Τσαντίλα, τον κύριο Νικολαίδη και πόσους άλλους,
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον πατέρα Νικάνορα, μην ξεχάζω, τον πατέρα Νεόφυτο, ο κύριος είναι, εγώ ασχολούμαι και με τη μουσική, Ζαντινή, και ακούω καθημερινώς τον πατέρα Νεόφυτο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Διατέσσετε το χρόνο σας, ας πούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη να σας δίνει ο Θεός. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: χαίρετε.
0: Πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία.
1: Αμήν.
0: Υγεία.
1: Έγινε, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ.

0: χρόνια πολλά για τους αθμούς που του γιορτάζει, αλλά ευχαριστούμε που μιλάτε. Χριστό Ελλάδα και οικογενειακός φίλος, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Βέρεια τηλεφωνώ.
1: Να εύχεστε, να προσεύχεστε για μας. Χρειαζόμαστε τις προσευχές σας. Να χαίρετε.

0: Χρόνια πολλά στο ραδιοφωνικό σταθμό και στο προσωπικό που διακονεί. Ευχαριστούμε για όλα τα προγράμματα και τους συντελεστές. Οφείλουμε πολλά για την πνευματική μας κατάρτιση. Γυρίστηκα τώρα. Οφελούμαστε πολύ. Έχουμε ένα ραδιόφωνο που μπορούμε να το ακούμε όλη η οικογένεια, όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας, για τα καλά σας λόγια και παρακαλούμε για τις προσευχές σας.
0: Πάντοτε τις έχετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε, από πού μας ακούτε?
0: Από Κατερίνης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Χαίρετε.

0: για το ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα, σας ακούμε.
0: Έμαθα πρώτα απ' όλα για το σταθμό σας όταν άνοιξε εκεί το γύρο το 93 το καλοκαίρι. Τυχαία θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από μια κοπέλα η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Πέθανε στα 39,5 της το 2007. Μου λέει ποιος σταθμός είναι αυτός, δεν ξέρω, λέω. Τελικά τον βρήκαμε και μας άρεσε πάρα πολύ και τους δύο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν από τους αγαπημένους μας. Τον παρακολουθούσαμε και χαιρόμασταν. Ο σταθμός μου αρέσει πάρα πολύ. Τον παρακολουθώ. Θα έλεγα ότι το ραδιόφωνο μου δεν το μετακινώ από εκεί.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από τον ΤΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
0: Θεσσαλονίκη. Λέγομαι Απόστολος, δεν ξέρω αν σας είπα το όνομά μου προηγουμένως.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας και παρακαλούμε για τις προσευχές σας.
0: Βεβαίως.
1: Για να συνεχίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός.
0: Οπωσδήποτε. Το καλύτερο δυνατό.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Yeah.

0: Ήθελα να σα πω πολλά συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ εξέπινη η δουλειά που κάνετε. Έχετε πάρα πολύ ωραίες και ενημερωτικές εκπομπές, πολύ ευχάριστες, πάρα πολύ ωφέλιμες για όλους, πιστεύω, μικρούς και μεγάλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Νέα Μαγνησία, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Ακούτε χρόνια το σταθμό?
0: Χρόνια, ναι. Τουλάχιστον 6 χρόνια, νομίζω. Κάπου εκεί.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε για να συνεχίζει.
0: Ευχαρίστως. Να είστε καλά. Ευχαρίστως.
1: Και εσείς. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια.

0: τηλεφωνούμε από Σκίδρα. Θέλαμε να σας πούμε συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε αγαπημένος μας ραδιοφωνικός σταθμός. Να πάτε στα 1000 χρόνια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ζητούμε τις προσευχές σας. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: συγχαρητήρια για την όμορφη ραδιοφωνική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε
0: ο Κύριος
1: πολύ.
0: Σημών, Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος η Παναγία μας να σας έχουν πάντα καλά, να είστε καλά και έχετε τόσο όμορφο πρόγραμμα μέσα στην ραδιοφωνική σας εκπομπή που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο είχε να δώσει το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Να είστε γεροί. Τηλεφωνώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τη Ρωτώντα και ονομάζομαι Ευαγγελία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε, να προσεύχεστε για μας.
0: Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Να είστε γεροί.
1: Και εσείς, χαίρετε.
0: Να, χαίρετε.

0: χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε γεροί, ευλογημένοι. Να μας χαρίσετε τέτοιες στιγμές ακούγοντας το σταθμό σας.
1: Ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Αριδαία.
1: Από Αριδαία, ωραία. Χαιρόμαστε, έτσι. Ποια εκπομπή σας αρέσει περισσότερο?
0: Νομίζω όλες είναι μία και μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Και ζητάμε τις προσευχές σας.
0: Και εμείς τις δικές σας.
1: Ωραία.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πήρα για να ευχηθώ για τα 31 γενέθλια του σταθμού και κάνοντας μερικές σκέψεις για την πορεία του ραδιοφωνικού σταθμού Αγία Λιδία, ήθελα να καταθέσω το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που τη σημάδεψαν αυτή την πορεία, την καθόρισαν, την επηρέασαν, την δημιούργησαν και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και συγκεκριμένα στο μακαριστό γέροντα Θεόφιλο. Σε αυτή τη ραδιοφωνική οικογένεια, διότι έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε, όταν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα απολαμβάνουμε όλα τα προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες μιας οικογένειας και όχι μόνο, θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στους ανθρώπους μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, στην παραγωγή, αλλά και στην προετοιμασία των εκπομπών, και να ευχηθώ αυτό το ραδιόφωνο να συνεχίζει με σούπερ ενέργεια και διάθεση και με τον πύχη πάντα ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τις ευχές σας, να εύχεστε και να προσεύχεστε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τον Εύωσμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά για τα 31 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Από ποια περιοχή?
1: Σταυρούπολη. Εγώ ακούω την παιδική εκπομπή και σας ευχαριστώ για τα τόσα χρόνια που κάνουμε παρέα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν κάνω τίποτα. Γεια σας.
0: Χαίρετε.

0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήθελα να σας ευχηθώ. Λοιπόν, ήθελα να πω χρόνια πολλά και χρόνια δημιουργικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς αδελφές να είστε γερές για αυτό το έργο και να συνεχίζετε. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, για τη σωτηρία του ανθρώπου, ακούγοντας τα κηρύγματα, τις ομιλίες και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Φυσικά είναι μια ελάχιστη τιμή σε εκείνον που ενέπνευσε και υλοποίησε όλα αυτά τα έργα που τότε φάνταζαν τόσο μακριά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πάτερ Θεόφιλο. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε εκεί και μας στηρίζετε καθημερινά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από την Αιγίσχενη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε, να προσεύχεστε και αυτό θα στηρίζει και εμάς.
0: Αμήν.
1: Έγινε. Χαίρετε.
0: Γεια σας. Χαίρετε.

0: Κυρία Ιωάννα, από πού μας ακούτε?
1: Σας ακούω από τη Σύνδο, Θεσσαλονίκης, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι η Σύνδος, που μένουμε εδώ πέρα. Και να σας ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά για την, για το σταθμό. Το ακούω κάθε μέρα, ναι, λοιπόν, από το 1993. Το ακούω συνέχεια, διαλείπτος. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου δεν αλλάζει. Είναι πάντα εκεί στο ίδιο σημείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σας αρέσει στο πρόγραμμα και το ακούτε?
1: Από το πρωί μ' αρέσουν όλα, όλα. Και τα παραδοσιακά και η ύμνη της εκκλησίας. Οι ακολουθίες, το πρωί ο όρθρος. Το βράδυ το απόδειπνο, σπερινός. Τα πάντα, τα πάντα όλα είναι ένα πρόγραμμα και πλούσιο και ωφέλιμο. Είναι μια όαση μέσα στην εποχή μας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που ακούω και καμιά φορά όταν δεν είμαι στο σπίτι ή όταν κόβεται το ρεύμα ή κάτι, ένα εμπόδιο, μου λείπει το ραδιόφωνο της Λυδίας. Θέλω να το ακούω.
0: Θα το συστήνατε και σε άλλους?
1: Ναι, το λέω κιόλας, το συστήνω. Όταν αρχινάμε με τις γυναίκες να λένε ότι να άκουσα εκείνο και εκείνο, βάλε το ραδιόφωνο της Λυδίας, της λέω, το πρωί. Έχει ωραία πράγματα, να έχω δουλειές. Εκεί που κάνεις δουλειές θα τα ακούς κιόλας, σας λέω. Για ευχές να είστε γερές πάντοτε, να σας ευλογεί ο Θεός και να προσεύχεται και ο Πάτερ από εκεί, ο ιδρυτής βέβαια του σταθμού αυτού. Να εύχομαι να προσεύχεται, που πιστεύω ότι προσεύχεται, να σταθεί ο σταθμός για πάρα πολλά χρόνια. Όσο ζούμε να τον ακούμε.

0: Εγώ προσωπικά ακούω το ραδιοφωνικό σταθμό από τα νεανικά μου ακόμα χρόνια, μέχρι και σήμερα που είμαι και η ίδια μανούλα, αλλά και ολόκληρη η πατρική μου οικογένεια ήταν και συνεχίζουν να είναι φανατικοί ακροατές.
1: Ωραία, ωραία. Ακούμε λοιπόν τις ευχές σας σαν ακροάτρια. Καταρχήν να μας πείτε από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, από την Καρπία Θεσσαλονίκης. Είμαι η Αλκμίνη και εύχομαι ο σταθμός να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και να τους προσφέρει ψυχαγωγία και πνευματική τροφή. Να καθοδηγεί πνευματικά τους νέους γονείς για να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να κρατάει συντροφιά στους ηλικιωμένους. Εύχομαι όλοι σας μπροστά και πίσω να είστε γεροί και ευλογημένοι και να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλκμίνη. Πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτό που είπες ότι από τα νεανικά σου χρόνια ακούς το ραδιόφωνο μέχρι τώρα που είσαι μανούλα, σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι για σένα ένας πιστός φίλος, θα έλεγα, και συμπαραστάτης.
0: Και συντροφιά σε όλα τα στάδια της ζωής μου μέχρι τώρα και πλέον και στο παιδί μου. Το παιδί μου το βάζω και ακούει.
1: Πάρα πολύ
0: ακούμε
1: ωραία.
0: Παρέα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Λέγομαι Βαζούρα Παναγιώτα και παίρνω από τον Ακροπόταμο Καβάλας.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα να σας πω τα χρόνια μου πολλά και τα χρόνια που συμπλήρωσαν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εύχομαι να είσαστε καλά, να συνεχίσετε το έργο σας, να ακούμε πάλι τον ραδιοφωνικό σταθμό και όλοι να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το έργο αυτό που κάνετε.
0: Πόσα χρόνια έτσι μας ακούτε?
1: Εγώ τώρα πιστεύω ότι μια δεκαετία σίγουρα.
0: Α, ακούω. Μάλιστα. Ωραία. Είστε παλιά ακροάτρια.
1: Είμαι.
0: Ωραία. Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε και να συνεχίσετε. Αυτό θέλουμε.
0: Να εύχεστε. Στηριζόμαστε στις προσευχές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και πάλι να πω χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έγινε καλό βράδυ.
0: Χαίρετε.

0: ακούτε. Μπορώ και εγώ να αναφέρω τις ευχές μου?
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Είμαι ο Τουμπέλης ο Γεώργιος από τη Λυτή Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι να χιλιοπλασιαστούν τα χρόνια του ραδιοφώνου προς δόξαν και προς το καλό του κόσμου. Προς δόξαν Θεό και προς το καλό του κόσμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το ωραίο έργο που μας προσφέρετε τόσα χρόνια. Και για μένα ειδικά που διακονώ, και για μένα προσωπικά τον Ανάξιο που διακονώ σε ένα ναό που με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Να είστε καλά, να έχετε ευλογία και δύναμη για το έργο που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια έτσι είστε ακροατής μας?
0: Από τότε που βγήκε. Μαζί με τους γονείς μου, το άκουγα εγώ σαν νεαρός και τώρα σαν μεγάλος το πρωί ξεκινάει με το αυτοκίνητο που ξεκινάμε και κάνουμε το σταυρό μας για να πάμε στη δουλειά μας και το απόγευμα που τελειώνει η δουλειά μας πάλι ακούμε στο αυτοκίνητό μας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που συνοδοιπορούμε τόσα χρόνια και πραγματικά να ξέρετε ότι και εμείς με τις προσευχές σας συνεχίζουμε την πορεία μας και αυτό παρακαλούμε και από εδώ και πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Να είστε καλά. Θερμά. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Ουδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμαι τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκον.

0: Ερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενού σώμα ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτελείς.

0: Πράξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλός σας και την σύναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκα πηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι εσύ Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. διό δεο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εισιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέσου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, Θεοργόν αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλισκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδουλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν, δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν εν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτο σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκοντες τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών.
3: εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσουσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλεπίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και ως

0: υπέρ του ηλελευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνή της

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον, καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και όλα καυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη της Αγίας Κυριακής σήμερα, και εμείς θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον Όρθρο, την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και την εις πρεσβύτερον χειροτονία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, Κρύας Βρύσης, νομού Πέλ.

Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει η κτιρμή, ύψωσον κέρας χριστιανών, ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάστα, ελέησου τα πλούσια. Λεσβίεσες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξου και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής Αδληφόρου,

0: Ευλογημένη εν δόξου, δεσποίνη.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες.

0: Αμήν, υπεραγία Θεοτό και σωστόν ημάς, εις αγκήκω εκείρη την ακοήν στις εις οικονομίας και δόξα σάσε μόνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σωστόν ημάς, τον τραυμάτων μου δέσποινα του της ψυχής σαρκώστενου σήματος, η Θεόν τεκούσα λύσιν παράσκουμη. Υπεραγία Θεοτό και σωστόν ημάς, ρυπιζόμενον πάδεση και λογισμής και βίου τρικυμίας, ελπίδη παρθένε και πίστη βεβαίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εκπεριστάσεως ρίσε με μήτυρ Θεού και ζάλις και κινδύνοντες εσύ και σύες μόνοι πανύμνητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τιμαζωμένον κλείδων ιδιωτικό εξάρπασον παρθένε, προς τον σών λιμένα καθοδηγούσαμε.
1: Αγία του Θεού πραέζευε υπέρ ημών, επιβήματος ίστασο Κυριακή αδίκως κρινωμένη και Κρήτη δικαίω ενατενίζουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μέλη σώματος έδωκας, εις εκισμούς και αίματος παρθένε, τες ροές ασάρκους εχθρούς ευήθησας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αταπείνοντος έμεινας Κυριακή, βασάνης ομιλούσα και την επιλμένην αφρήν κατέβαλες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρίσε πάσης κακώσεως του δυσμενούς, παρθένε του Σιδώτας, αληθώς Θεού σε μητέρα πάναγνε.
2: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε την άσπυλον αμνάδα καθά περλίκη οι δυσμενείς παράτοντες, μάρτιστες ηγεσίες άμωμον ολόκληρον Θεό απετέλεσαν, θείων ιερίων και σφάγιων. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τον πτερνίσαντα απάτη την πρώτην έβαν μαρτυρικές ενστάσεση, τρέψασα καθήλες δείξασαν ίσχυρον Χριστού αναμέλπουσα, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η καρδία σου το έρωτη του νυμφίου πυρπολουμένη, άνθρακας πλάνης γενεόφρον λίθρο εναπέσβεσεν, αιμάτων και θάλασσαν της πολυθεΐας εξήρανεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειρογάμος εκεί εις παρθένε και μετά το κονόφθης παρθενεύουσα πάλι νόθεν ασυγή τις φωνές το χαίρεση δέσποινα πίστη αδιστάκτο κραυγάζω.
0: Ο το φωτός χορηγός και των αιώνων ποιητής Κύριος εν το φωτί των σών προσταγμάτων οδήγησον ημάς εκτός ουγαράλων Θεονού και γινώσκομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, όπλο να είτε των καταπικίλων πειρασμών έχοντες των δυσμενών πάσης επηρείας, λυτρούμε φαΐ σε Θεοτόκον άγνοια επιστάμενη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νόμου το πλήρωμα η ανωτέρα χερουβήμ τέτο καστον του Θεού εξού σαρκοφέντα ιών μονογενή, όμπερ των δούλων τόσον εξηλαίωσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον του παντός ποιητίνεντε σαν κάλεσο αγνηφέρουσα, τούτον ημίντες ασυκεσίες σε βιηλάτων, δίδου της την καρδίας προς σε καταφεύγουση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αποστενεώσεως νυν και κατοδύνω μου ψυχής θέηση, τον εκτισμό μόνη τη τεκούση, τον αίτιον λόγων προσφέρω, τάλας εκτήρησα σώσον με.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την καθαράν σου ψυχή ναών Θεού παναληθή δείξασα Κυριακή, ναούς των ειδόλων ειδάφησας, Χριστόν επικαλουμένη τον σε δυναμώσαντα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύψωσας χείρας και νουν προς τον Χριστόν, Κυριακή ένδοξε και φοβερό σεισμό τους αθέους κατέπληξας εις γην, κατά νευκότος και βλέπειν μη εσθένοντας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε ότον όλων Θεός θαρσοποιήσως η φωνή άνωθεν, τους οικισμούς φέρειν των ανώμων, γενναίο λογισμό όπως αναδύσει της νίκης των στέφανων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, έλυσας άχραντε των προπατώρων την αράν, τέξασα ανευσαρκός σε μνή θελημάτων, τον πάντα του αυτού θελήματι Θείο σαφώς ουσιώσαντα.
2: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μύρον εκενωθέν των Χριστών αγαπήσασα, Κυριακή γενεόφρον οικολούθησας τούτο ενάς μας ειδοξάζουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το κάλλι την ψυχήν τετρωμένη παρέδραμεν, ο δέσποτα η παρθένος τα ορώμενα κάλλι αθλήσει υπερλάμπουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ολόκληρον σ' αυτήν το Θεό προσενήνοχας, ερήθημα παρθενίας τες βαφές των αιμάτων το πρώτερον τελέσασα. υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σε όπλον αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας Θεών ημφέ και κτήμεθα.
0: Ένα βίσο πτεσμάτων κυκλούμενο στην ανεξιγνία σου της ασπλαγνίας επικαλούμε άβυσον εκφοράς ο Θεός με ανάγαγε. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτηρίας λιμένα γινώσκον, σε πλέον πολυφρόνιδος, βίους το πέλαγος επικαλούμε δέσποινα, κυβερνήτη ψυχής μου γενέστουσε. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, εν εδίθη στολήν κακοχούμενος μήτρα υπάρθεν της αυροσύνης μου, αληθεών και ίσα της χαράς των χιτώνα αντίδος μου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ιεράς πολιτείας εκπέμπτοκα, ραθιμών οδήλαιος, ελαπανάγανε, ευλογημένη πάναγνε προς τα γιες του Υιού σου ρυθμίζουσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, συμπαθίας με θείας αξίωσον, ή των συμπαθέστατων λόγων κοίησα, τον το ιδίο αίματι εκφοράς τους ανθρώπους ρισάμενος.
3: Η μάρτης Χριστού ημάς είναι καλέσατο, τους άθλους αυτής τους θείους και παλέσματα, εγκομίησας εν ειν φερονίμος αυτή γαρ πέφυνεν, ως Ανδρία το φρονίμος.

της των ειδόλων πλάνης κρατούσεις ανά πάσαν τη γην και περιπολούσεις φιλόχριστη, μέδοντος δε δισεβούς και απανθρώπου όντως, παραπάντας ανθρώπους προσεκινήτω ή των αθέων μιαρά και δυσώνυμος αίρεσης, τι τούτο γάρα θεωτά τη φωνή τα πλήθη υπήκουεν, ως τους μη οίκοντας την αυτού ασεβία θάνατον απειλήσεις φοδρόντε και δύσμορον, άλλη μάρτης Χριστού τας των τυράννων αθέους προσταγάστε και απειλάς καταπτύσασα, και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα, των εχθρών κατεπάτησεν, όθεν όφθη αληθή.

Η εβδόμη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμάτου εν το μαλαιό, διείς πτέρυγας υπενάμωσις Πάτερ, όσα ετός της εξανέπτης προς πόλων, εβδομάτη Θωμάν θάνατος μέλας έμφρονα ήλεν, τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής, Κυριακή θανούσα την τομήν φθάνει, προαιρέσει πλην και τελειούτε ξύφη, τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των συναυτό Λουκιανού Πομπιίου, Ισυχίου Παταπίου Σαρτονίνου και Γερμανού, συν εξ κατήλθεν εις βυθών Περεγρίνος, αθλήσεως εκείθεν αγρεύσον στέφος, τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσταθίου, Πολυκάρπου και Ευαγγέλου, προς Ευστάθιαν καρδίας Ευσταθίου και πύρση ρίζων ηρεμούν ο Αυθίδωρ, ούτως ον έωσον σφαγέ ευθελημάτων σφά την τάχη με τον Πολύκαρπον θέλων, Ευάγγελος το Θείον εξήφους τέλους Ευαγγελισμόν είχε του Θείου Στέφους, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός,

του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας υπέρ τίμου και εξάρχου Κεντρικής Μακεδονίας ημών δε Πατρός και

Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού, της Αγίης της Ουσίν εν Εφέσω και πιστής εν Χριστώ Ιησού.

Κύριος και αμό όμως κατενοποιών αυτούς εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιώθες

0: Υπομένουμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών. Υπομένουν.
1: Κύριε
0: Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Δεομεθάσου επάξων και ελέησον.
1: Λέησον
0: ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, Δεομεθάσου επάξων και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ και του Επισκόπου ημών Στεφάνου,
1: Σκουλάτε,
0: του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός, του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτων εν ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδνείς των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βόσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.

0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι του Κύριου, οι πιστοί υπέρ των κατηχούμενων δεηθόμεν, να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφυλάξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, κατηχούμενοι τας κεφαλάς ημών του Κυρίου, κλείνατε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μηδητής των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, σοφία.
1: Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση,

πόλην ταύτην, των συλλειτουργούντων πρεσβυτέρων και διακόνων και του δούλου του Θεού Κυρίλου Ιεροδιακόνου, του σήμερον προχειριζομένου

0: λίμων προκατόχων ημών αχιερέων, Παντελεήμονος Διονυσίου, Χρυσοστόμου των αρχιερέων, ως και πάντων των Θεόφιλος αρχιερετευσάντος, αγγελακούσιμη Θεός ως το ταύτη επαρχή και τον ελαυτή, πες πάλι, πάλι. Των αηδήμων κτητόρων πάντων των κεκοιμημένων εν τη Θεία Κύρα μας. Μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντων και εις τους αιώνας των.
1: Αμήν.
0: Αχιερωσύνη σου και ιεροσύνη και διακονίας μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντων και εις τους αιώνας των.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του
1: Αγίου Πνεύματος.
0: Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Και εσύ είπατε. Δεν θα πεις. Καλύτερα. Εντάξει. Αύριο τα μέσα.

Κύριλλον των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων, ευχόμεθα ούν υπέρ αυτού, ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου.

0: Axios.
1: Axios.

ο Ευχαίων την χάρη επί του Ιερείς, ο Σμύρων επικεφαλής επί των πόγων, των πόγων του Αρών, το καταβαίνουν επί την νόα του ενδύματος αυτού, άξιος.

0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογητός ο Θεός, ο περιζωγήνε με δύναμη, και θε το άμα την οδόν μου πάουν την οίκαια ή και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος.

0: Ιερεί σου, Κύριε, δίσονται δικαιοσύνη και οι όσοι ίσου αγαλιάσει αγαλιάσονται πάντοτε νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην. Άξιος!

μέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα συγγνώμη και άφηση των αμαρτίων και των πνευματών ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και στον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής

0: ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
2: Διά των ιδρυμών.
3: Μονογένου σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγία.

0: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπαντρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλώς, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την

Βασιλεία σου χαρίσω την πέρα σου. Ευχαριστώ τον Απάντων, ευχαριστώ τον Μονογεννήσιο και τον Πνεύμα. Τον Πάντων ονείζω και ορκή. Τον Πανερών και Αφανών Ευρυσιών τον συμβάζει για εμένα. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρχεται η Κυρία Στάση. Είναι εκ των χειρών μας δέξασε κατηξία σας και έτσι. Παραδεστήκασε χιλιάδες αρθένγελο και μεγιά τα χερουβήμ και τα εξαπτέρια απολυόμετα μετάρσια πρώτα.

Τε φάγεται τούτο μου εσύ το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες του το εσύ το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

καθένας τη Δευτέρα και εδώ πάλι παρουσία. Τα σα εκ των σών συμπροσφέρομαι.

Yes. Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη και φύλαξον αυτήν έως τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότι παρά αυτού μέλης απαιτήσετε αυτήν. Εξαιρέ.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας.
1: Εμπρότης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
2: Εμπρότης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ, ον χάρισε τις Αγίες σου

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά το Πνεύματό Σου
2: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιων και νοέρων αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερο. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.

Thank you.

οι βαθμοί της ιεροσύνης, όπως ξέρετε, είναι τρεις. Είναι ο βαθμός του διακόνου, ο βαθμός του πρεσβυτέρου και ο βαθμός του επισκόπου. Κάθε ένας από αυτούς έχει τα χαρακτηριστικά του γνωρίζουν. Για να πω μερικές σκέψεις, δεν θα πω πολύ ώρα, θα σε προσπαθήσω. Έβασε. Για να καταλάβουμε την αξία του πρεσβυτέρου και κατ' επέκταση του επισκόπου, ας πάμε στον Καινή Διαθήκη.

Όσοι αυτά που θα πούν στον κόσμο και αυτά που θα πάρει ο κόσμο είναι για τη σωτηρία μας. Και τι είπε, λέει, γράφει εκεί στο 19-20 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, είπε το εξής, ότι δου εγώ ημάς αποστέλω εις πάντα θα έρθω, σας στέλνω να πάτε παντού. Και λέει, στράφηκε μετά σε αυτούς τους ίδιους και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο, αν την αφήνετε, αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κάτι. Λάβετε το Πνεύμα του Άγιο και όσοι θα έρχονται να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, θα τους συγχωρείτε. Τους άλλους θα παραμείνουν έτσι στην κατάσταση που ήταν. Και πράγματι, τώρα προσπάθησαν οι ερμηνευτές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, τους χειράει, γιατί τους είπε, ενώ δεν είχε κατέβει το Άγιο Πνεύμα, δεν είχε κατέβει το Άγιο Πνεύμα για να πάρουν δύναμη. Τους το είπε περίπου 40 μέρες μετά. Και πώς το ερμηνεύουν οι πατέρες, λένε ότι τους έκανε δεκτικούς της χάρητος του Παναγίου Πνεύματος. Είδατε, πάμε τον έφτα στο γιατρό και του λέμε την ασθένειά μας και λέει αυτός, θα πάρετε εκείνο το φάρμακο, το άλλο φάρμακο, το άλλο φάρμακο. Δεν το παίρνω εκείνη την ώρα, αλλά όταν ευδοκίσει ο Θεός και εσύ το Άγιο Πνεύμα, η πρώτη που θα έπαιρνε αυτό το χάρισμα, το μέγα, πάμε μέγα, θα ήταν οι μαθητέ του. Λοιπόν, ήθελε οι μαθητέ του να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Και κάτι θέλω να σας πω, ότι στη διάρκεια αυτή που είμαστε, που είναι οι άνθρωποι, πολλές φορές διαρωτώνται και λένε πώς είναι δυνατόν να τα κατορθώσουμε εμείς όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχουμε την δύναμη του εκ του ουρανού. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δύναμη να οικειοποιηθούμε το Άγιο Πνεύμα και όλα εκείνα τα οποία υπόσχεται εις εμάς. Να πω και κάτι για την Παναγία. Όλοι οι Απόστολοι ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά σε μερικούς ο Χριστός έδωσε ειδική χάρη. Όχι ότι έκανε διακρίσεις τόσο από εδώ και τόσο από εκεί, αλλά πήρε και σαν γνώμονα τα χαρίσματα που είχε ο κάθε ένας από εμάς, έτσι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν περιπτώσεις που οι ιερείς, όχι όλοι, αλλά όσους έχει ευδοκίσει ο Θεός να γίνουν ιερείς, ότι δεν έχουν όλοι την ίδια ποιότητα του Αγίου Πνεύματος. Άλλος έχει την ποιότητα να κάνει θαύμα. Άλλος έχει την ποιότητα να μπορεί να μιλάει πιστικά για τη χάρη του. Εδώ ήθελα να πω, εδώ ήθελα να σταθώ, ότι η Παναγία είχε και αυτή το ποσοστό της. Κάπου διάβαζα σε ένα εκ των πατέρων που λέει ότι όταν έλειπε η Παναγία από την ομάδα των μαθητών, όταν έλειπε ο Χριστός από την ομάδα των μαθητών, τότε επέτρεπε ο Χριστός την υπεραγία των τόπων, τη μητέρα του, να βοηθήσει τους Αποστόλους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κηρύξουν το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπετε, το έχουν περί πολλού. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης που γιόρταζε χθες, τα λέει και μάλιστα διαμακρών. Και οι άλλοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που το γιορτάζαν προχθές, λένε ότι η Παναγία είναι εκείνη η σώτηρα, εκείνη η οποία το Πανάγιο Πνεύμα πήρε όπως οι άλλοι απόψε. Και είναι ένα σημάδι ακόμη ότι η Παναγία δεν ήταν από μια απλή γυναίκα, αλλά ήταν η μητέρα του Θεού. Δεν είχε υποστεί τις στορές της ανθρωπίνης φύσεως, ήταν άφθαρτη, γι' αυτό και μπόρεσε και διέβησε

0: Άι, Θεέ μου, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θέλω να σας πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι πατέρες, έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σε μεγάλη υπόλοιψη. Και παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα συνεχώς να μας χαρίσει μέσα στην καρδιά μας την παρουσία του. Πώς λέγει εκεί. Έχει πολλούς σύμβουλους η Εκκλησία. Λέει «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα που ο θησαυρός των αγαθών και ζωής του, ελθέ και σχήρωσε». Και λένε εκεί οι πατέρες ότι βλέπετε όλοι έχουν μερίδιο από το Άγιο Πνεύμα. Η Παναγία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, αφού όλα όσα κάνει είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τώρα που είπα όλα αυτά, κάτι θα πάει μέσα. Θέλω να σας πω το εξής. Τώρα ο παπάς της, ο καινούργιος παπάς, που θα πάει στη ψαμουριά. Στη ψαμουριά θα πάει. Ίσως βρει καμιά φορά άνω κάτω την Εκκλησία. Όχι τόσο από σκουπίδια, όσο από καταστάσεις. Εμείς δεν πρέπει ποτέ να τον απεριφρονήσουμε, να τον αγνοήσουμε. Όλα αυτά δεν χρειάζεται. Να είδατε στη σειρά των ιερέων, ήταν και ένας που ήταν εδώ παλιά. Ποιος ήταν από Χαράλα μας. Όχι.
1: Ο Παμανούλης.
0: Όχι. Ένας που ήταν πήγε και στην Αυστραλία.
1: Πατήρης Όπιτς.
0: Έλα εδώ, πάτε στο όπιτς. Έλα εδώ, πάτε, δεν έκανε τίποτα. Τι έκανε πάτε, μου φωνάζω. Έτσι. Εδώ, άμα ρωτήσετε τους συνεργάτες του εδώ και τους γνωστούς, θα βρείτε πάρα πολλούς. Είχε αφιερώσει όλο τον εαυτό του η σημερινή αποστολή του και... Έλα εδώ, πάτε. Ζωντανή εικόνα της χάρητος του Παναγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό και εγώ τον εκτιμώ βαθύτερα, το ξέρει άλλωστε, έτσι. Ναι. Και ευτυχώς που μας αξίωσε ο Θεός στις ημέρες μας να γνωρίσουμε και τέτοιους ιερείς, έτσι. Ναι. Όλοι δεν μπορεί να είναι. Ναι. Τώρα βλέπετε τι κάνουν με τα λεφτά, με τα αυτά, διαπομπεύουν. Διαπομπεύουν το πολίτευμα της Εκκλησίας. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι όσοι χειροδένησαν, όχι μόνο δεν θα διαπομπεύσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα γίνουν και δοχεία της χάρητος του Χριστού. Εύχομαι στον Πατέρα, πώς είπαμε,
1: Θεόκριτος,
0: Κύριος. Ο Θεός να τον ανησύει, να τον καλύπτει, να του χαρίζει διάβια νου και καρδία καθαρά για να μπορέσει, να μπορέσουμε όλοι μας να έχουμε καλή έτσι χορηγία. Δεν θα παίρνουμε τσάμπα δωρεάν τη χάρη του Θεού, αλλά θα βάζουμε και εμείς τον εαυτό μας σε αυτά. Τελειώνοντας. Πάσα τελευταίο. Μια προσέχουμε. Μια χρονιά ο Κύριος είπε στους μαθητάς. Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις όλης Σαμαριτανή είσαι. Αλλά πορεύεσαι στα απολογότητα ακόμα που είπε. Και όταν γύρισαν πίσω τους είπε ο Κύριος τι αποκομίσατε από την περιοδία αυτή. Και λέει, το Ευαγγέλιο παιδί, λέει, Κύριε, λέει, εμείναμε κατάπληκτοι. Με το όνομά σου, λεπρούς καθάρισαν. Δαιμόνιοι να παράσουν τους ανθρώπους από δαιμόνια. Ναι. Κι άλλες δωρεές τους έδωσαν. Ναι. Αλλά λέει ο Χριστός ότι εφόσον επιείσατε εν τούτο των αδελφών των Ελλαγίσων, εμεί επίση. Πάτε λοιπόν, κύριε, ναι. Εγώ θέλω να είσαι καλό ιερεύση και μην με τον πιάσει. Έτσι.
2: Με την ευχή σου, θα γίνω.
0: Ναι. Να σε καλά, όχι εσύ. Όχι εσύ. Για τον πατέρα.
1: Για τον Κύριλο, λέει, που τη ρωτάνησε σήμερα.
0: Εντάξει.
3: Κύριος και επέφανεν ημίν του δείπνου σου το μυστικό σήμερον Κύριε Θεό την ονόν με παράλαβε που μη γάρτης εκθρήσω το μυστήριον υπό. Feel.

Ishq Re.

0: τον εξάμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Φυγελία.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθεν
1: ονόματι Κυρίου. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Δέσποτα και ευλόγησον.
2: Ο ευλογόντος ευλογούνται σε Κύριε και Αγιά σου, πισήπη επιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Άγιος σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύε αυτούς αντιδόξα σου θεία και σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο, το όρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς, της βασιλεύς σήματος αυτό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσε καθή και παν δόρημα τέλειον, άνω θεριστή καταβαίνουν στου πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι το Πατρί.

0: Amin. Amin. Amin.
1: Κυρίε και κύριοι,
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχηγός της σωτηρίας ημών, Συ, Πανσόφος ημών, Πασόφος, εάν θέλει ενημή, μέγα γενέστε, έστε ημών διάκονος. Ο Παύλος, εμπνεύσεις από στόλου σου, την Αιγή, γράψε προς το μαθητού αυτού Τιμόθεο και η καλός προϊστότης πρεσβύτερη διπλή στιγμή της αξίου σας. Ο πρώτος εξαναστάσεως, το Α και το Μεγάλο, ο Χριστός των ανθρώπων, ο βεβαιός σας, απαρατρέπτος, ότι πας ως σαφή και νοικία εσύ, η αδελφός, η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνη, η αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωή αιώνιο πληρώνεις. Ο επενέσας των πολλαπλασιάσαντα θα δοθέντα αυτό τ' άλλα δεν έχω επί ο λίγο είσαι πιστός επί πολλών σε καταστήσω. Αυτός ανάγει εδέσποτα δώσει χάρη σου Νικολάη το δούλο σου Κυρίλο ιερομονάχο και χάρισε την τιμή, το όνομα και την αξία και την περιοπή του Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Ούτως, Κύριε, υπερ πάντα τα πάντα, πάντας ηγάπησε το τίμιο όνομά σου και αυτόν παρέδεκε εσείς δόξης και ευκλαείς και ευκλείας από ύψος τα γενιά και επίκαια του Ματέου του του βίου. Δώσ' αυτή συνεπάς, ταπείνωση να λυθεί, ότι πνεύμα διακονίας και θυσίας υπέρ πάντων των πιστών και θεοφιλή υπακοίαντες παραγγέλματος της Εκκλησίας να δοξάζεται επ' αυτού το Πανάγιο, το Πάτιμο και Παραπές των μας, το Πατρός και του Υιού
1: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Περίζωσε την ροφέα από τον μυρό σου δυνατέ και έντυχνε και κατεμονή και βασίλευε να είναι και αληθείας και πραότος και οδηγήσε να μας δώσει δεξιά σου. Άξιος.

0: Είπε ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού, αυτός, και ακολουθείτε. Άξιος!
1: Άξιος!

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα του Κυρίου και Άγιος Άνσο Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμέν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιερχών, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλους, του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμεν, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Ιλαμψάντων, των Αναγίης Πατέρων ημών Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλους, του Ομολογητού και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αθληφόρου Χριστού Κυριακής, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντα τον Αγίον. Ελεήσε και σώσε ημών.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μοιράσεις αντίδωρο. Θα μοιράσεις αντίδωρο.
1: Ναι. Το αντίδωρο θα μοιράσει ο πατέρας Κύλος.
2: Με τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Κρύας Βρύσης νομού Πέλλας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο, την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και την εισπρεσβύτερον χειροτονία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριος Ιωήλ, άξιος ο νέος ιερέας. Χρόνια πολλά σε όσες σήμερα γιορτάζουν. Η Αγία Κυριακή, βοήθειά μας.

0: πάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκο απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατ' εξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατ' εξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέροντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο αριτών. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δί καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δί ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ιν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντε εσπέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πισώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Στην εποχή που ευρισκόμεθα ακούονται πολλές φωνές, τόσες πολλές που η ακοή μας βομβαρδίζεται χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε ποια φωνή είναι αληθής και ποια φωνή είναι ψευδής, ποια φωνή είναι ωφέλιμος και ποια βλαβερή, ποια φωνή αφυπνίζει και ποια φωνή ναρκώνει, ποια φωνή ανεβάζει στα ύψη του ουρανού και ποια φωνή κατεβάζει στα καταχθόνια της αβύσσου. Ανάμεσα σε όλες τις φωνές, ανθρώπινες, σατανικές, αγγελικές και θεϊκές, ξεχωρίζει μια φωνή. Είναι η φωνή του Χριστού. Αυτή η φωνή είναι γλυκιά, είναι απαλή, είναι δροσερή. Είναι φωνή που σε γεμίζει την ψυχή και σε εμπνέει εμπιστοσύνη, θάρρος, ελπίδα και παρηγοριά. Αυτήν τη φωνή όλοι μας την ακούμε. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Άνθρωποι, όσοι έχετε αυτιά, όσοι έχετε ακοή καθαρή, όσοι έχετε αγαθή προαίρεση, όσοι έχετε καρδιά με ανώτερες εφέσεις και με καλές διαθέσεις, καθαρίσατε την ακοή σας και ακούστε τη φωνή αυτού που είναι διαυγής και κρυστάλλινη. Είναι η φωνή αυτού που μας αγαπά με την πιο θερμή και αγνή αγάπη. Γι' αυτό και εμείς, προσφυλής μας ακροατέ, κρατούμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο, και μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης ακούμε τη φωνή του Χριστού. Ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον 13ο στίχον. Ακούτε το ιερό κείμενο. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες λόγον ακοής παροιμών του Θεού εδέξαστε ου λόγον ανθρώπων αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγον Θεού ως και ενεργείται εν ημίν της πιστεύωση. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεόν διότι όταν ελάβατε τον λόγον του Θεού τον οποίον ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι ως ανθρώπινο, αλλά όπως είναι στην πραγματικότητα, ως Λόγο του Θεού, ο οποίος φέρει τα αποτελέσματα σε σας που τον πιστεύετε. Αποτελεί τίτλον τιμής η διαπίστωση στο Αποστόλου Παύλου για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, όταν λέγει ότι αυτοί εδέχθησαν το κήρυγμα όχι ως ανθρώπινων λόγων αλλά ως λόγων Θεού. Και όχι μόνον το κήρυγμα αλλά και τους κήρυκας του Ευαγγελίου τους εδέχθησαν ως απεσταλμένους του Θεού. Τους άκουσαν με προσοχή και σεβασμό και προπαντός με τις καλύτερες των διαθέσεις. Η τοποθέτηση σε αυτή των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης έναντι του Λόγου του Θεού αποτελεί την αδαμαντίνη βάση παντός χριστιανού προκειμένου να δεχθεί τον Λόγον του Θεού και να κάνει αυτόν βίωμά του.
Και ευτυχώς για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς του 20ου αιώνος ο Λόγος του Θεού κυκλοφορεί σε πλήθος αντιτύπων και έτσι ο κάθε πιστός με ένα ασήμαντον χρηματικών ποσών μπορεί να αποκτήσει την Αγία Γραφή προς κάλυψην των πνευματικών του αναγκών. Επιπλέον στις ημέρες μας κυκλοφορεί και ένα πλήθος βοηθημάτων ερμηνευτικών τα οποία βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση εκείνων που θέλουν να εντρυφήσουν εις τον Λόγον του Θεού. Και θα ήταν παράληψης αν εδώ δεν μνημονεύομαι ένα πλήθος εργατών του Ευαγγελίου οι οποίοι ασχολούνται με τον προφορικόν λόγον και με το γραπτόν κήρυγμα καλύπτοντας και με τον τρόπον αυτόν τις πνευματικές ανάγκες των χριστιανών. Αυτό όμως το προνόμιον των χριστιανών της εποχής μας να έχουν εν αυθολία των λόγων του Θεού για το καθημερινό τους ανεφοδιασμό, προνόμιον που δεν είχαν οι χριστιανοί των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δημιουργεί και μία πρόσθετο ευθύνη για τον κάθε χριστιανό. Όταν ο Λόγος του Θεού προσφέρεται με τόση αυθονία, καμιά ψυχή δεν έχει το δικαίωμα να λιμοκτονεί. Όταν το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου ρέει δίπλα μας, είναι αδιανόητον να αφήνουμε την ψυχή μας να καίγεται στη δίψα. Όταν στα χέρια μας κρατούμε την ναυτική πηξίδα, αποτελεί αφροσύνη να αρνούμεθα ως οδηπόροι να τη συμβολευθούμε πορευόμενοι εις αγνώστους τόπους. Στα χέρια μας προσφυλής ακροατέ κρατούμε το βιβλίο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο σεβασμός μας, η ευλάβεια και η αγάπη μας σε αυτό είναι δεδομένα. Με όση ευλάβεια σπαζόμαστε κάθε Κυριακή το Ιερό Ευαγγέλιο, με τόση και μεγαλύτερα οφείλουμε να μελετούμε τις αγιασμένες του σελίδες. Το Ευαγγέλιο γράφηκε για να το μελετούμε καθημερινώς. Πώς όμως? Ασφαλώς όχι όπως όλα τα άλλα βιβλία των ανθρώπων, αλλά ως βιβλίον του Θεού. Πριν ανοίξουμε τις σελίδες του, δύο λόγια προσευχής κρίνονται απαραίτητα να μας φωτίσει ο Θεός, να κατανοήσουμε αυτό που θα μελετήσουμε, για να αντλήσουμε έτσι τα απαραίτητα διδάγματα προς οικοδομήν της ψυχής μας. Η μελέτη του Ιερού Ευαγγελίου δεν γίνεται για να πλουτίσουμε τις θρησκευτικές μας γνώσεις και να λάβουμε μία εγκυκλοπαιδική μόρφωση, αλλά για να γνωρίσουμε το βαθύτερο θέλημα του Θεού και συμμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου. Όταν μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, έχουμε χρέος να ζούμε έντονα αυτή την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι διαμέσου των σελίδων της Καινής Διαθήκης λαλεί ο Κύριος και επομένως αυτός που μελετά το Ευαγγέλιο οφείλει να απαντά «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Προσφυλής μας ακροατέ, ανάγκη να κρατήσουμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο, ανάγκη στη βιβλιοθήκη μας να φιλοξενήσουμε το βιβλίο των βιβλίων που λέγεται Αγία Γραφή, ανάγκη να τραφούμε με το Λόγο του Θεού, ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή του Θεού διαμέσου των σελίδων της Αγίας Γραφής. Όποιος δεν έχει Ευαγγέλιο πρέπει να το προμηθευθεί και όποιος το έχει πρέπει να το ανοίξει,
να το μελετήσει και να το διαβάσει για να ακούσει την καθάρια και κρυστάλλινη φωνή του Θεού. Όποιος έχει μαζί του το Ευαγγέλιο έχει αχώριστο σύντροφο, φίλο, οδηγό και πηξίδα της ζωής του.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: σπίτια διαφορετικά. Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Ανιχνεύουμε λέξεις μέσα από το ελληνικό μας λεξικό. Και αυτές οι λέξεις έχουν μεγάλη περιουσία. Περιουσία που μπορούν να μας τη δώσουν και σε μας, αν μπορούμε να την ανακαλύψουμε. Εμείς θα την ανακαλύψουμε παρέα εδώ και πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου που είναι για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κυρία Μαρία, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία πάλι. Το στούντιό σας είναι προκλητικά ευχάριστο, γιατί κοινωνούμε αδελφικά μεταξύ μας και με τους αγαπητούς ακροατές, συμμετέχοντας και απολαμβάνοντας μηνύματα που μας δίνει το ελληνικό λεξιλόγιο. Είτε αυτό προέρχεται από κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είτε λέξεις που προέρχονται από την καθημερινή μας επικοινωνία.
0: Κυρία Μαρία, ποια λέξη έχει σήμερα σειρά από το ελληνικό μας λεξικό?
1: Σήμερα θα πάρουμε μια δύσκολη λέξη, τη λέξη σύνεση, που είναι σύνθετη από την πρόθεση συν και ένα θέμα του αρχαίου ρήματος ήμι, που σημαίνει ρίχνω, πετώ, αφήνω. Η σύνεση της συνέσεως είναι η αρχαία λέξη, η λέξη στο αρχαίο λεξιλόγιο, στο λεξικό, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και δηλώνει τη συγκρότηση που αποκτά ένας άνθρωπος όταν αφήνεται, ρίχνεται μέσα του, μαζί με προσπάθεια, όπως μας λέει η πρόθεση συν. Είναι δηλαδή ένα συνειδητό σκάψιμο του εαυτού μας.

0: η σύνεση. Είναι μία εξωτερήκευση όλων των εσωτερικών διεργασιών έπειτα από συνειδητή επεξεργασία, δηλαδή σύνεσης συνέσεως. Είναι εκείνη η στάση ζωής που δεν αφήνει τίποτε ανεξέλεγκτο, που δεν αφήνει τίποτε χωρίς να το ελέγξει, χωρίς να το επεξεργαστεί. Είναι μια συνειδητή στάση ζωής, η σύνεση, η οποία δίνει αξία μεγάλη, τόση όση πρέπει, στην καθημερινή ζωή, στον άνθρωπο, στα πράγματα, στις αξίες, στο δημιουργό. Η σύνεση είναι η σωστή ζωή, ας πούμε. Η συνετή ζωή, η συγκροτημένη ζωή, είναι η ζωή κατά Χριστόν, κατά ρετίν, κατά ήθος. Η σύνεση είναι μία προσπάθεια καθημερινής, όπως θα λέγανε οι ψυχολόγοι, αυτοβελτίωσης. Μόνο που οι χριστιανοί το λένε αυτό, μία προσπάθεια θέωσης.
1: Ποια είναι τα γνωρίσματα της σύνεσης, πώς θα την αναγνωρίσουμε σε έναν άνθρωπο?
0: Πολύ ωραία. Μεταφέρατε την αφηρημένη έννοια σύνεση στην καθημερινότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Γιατί η σύνεση αυτή καθεαυτή είναι μια αφηρημένη έννοια που βρίσκει την πραγμάτωσή της σε συμπεριφορές, σε κινήσεις, σε επιλογές, σε στάσεις ζωής. Η σύνεση διακρίνει τους ανθρώπους μεταξύ τους σε αυτούς που λέμε συνετούς και αυτούς που λέμε ασύνετους, σε αυτούς που λέμε σοφούς και σε αυτούς που λέμε ασοφούς, αυτούς που λέμε επιπόλαιους, σε αυτούς που λέμε ουσιαστικούς που περνάνε τη ζωή τους κατ' επίγνωση και σε αυτούς που είναι επιφανειακοί και που περνάνε τη ζωή τους κατ' επίφαση, σε αυτούς που λένε δουλεύω σήμερα αλλά αύριο για αύριο σκέφτομαι τον ουρανό, και για αυτούς που από την άλλη μεριά που λένε σήμερον τρώγομεν πίωμεν, αύριο γάρα αποθανίσκομεν. Δηλαδή σε αυτούς που τρώνε πίνουν και δεν τους απασχολεί τίποτε μετά. Η σύνεση λοιπόν είναι γνώρισμα των ανθρώπων που έχουν ευθύνη, που ξέρουν ότι στη ζωή που ήρθανε έχουν ένα στίγμα, όπως λένε οι γεωγράφοι, έχουν συντεταγμένες, έχουν γονείς, έχουν προγόνους των οποίων τα πατήματα πρέπει να πατήσουν, θα έχουν και απογόνους που πρέπει να τους δείξουν το σωστό βηματισμό στη ζωή. Οι άνθρωποι που είναι συνετοί έχουν στάση ζωής σωστή απέναντι στα πράγματα. Δεν δένονται υπερβολικά με αυτά, γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα. Δίνουν προτεραιότητα στα πνευματικά, στην ψυχή τους, στον άνθρωπο και στους ανθρώπους τους, περισσότερο σε αυτούς παρά στην ύλη. Βάζουν ως προτεραιότητα τη μόρφωση, την πνευματική κατάρτιση, την κατά Θεόν γνώση, την οικογένεια, τις αξίες, την αγάπη στο Θεό, τη συνέπεια στον νόμο Του. Αυτοί είναι οι συνετοί άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που δεν είναι συνετοί απολαμβάνουν ανεξέλεγκτα τις χαρές αυτής της ζωής, ανεξέλεγκτα και φυσικά άκερα και φυσικά αυτοκαταστροφικά και φυσικά χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη από τους προηγούμενους και χωρίς να επομίζονται καμία ευθύνη από τους νεότερους και για τους νεότερους. Είναι αυτό που λέμε, κάνουν ό,τι να είναι. Είναι οι συνετοί άνθρωποι που ζουν όχι υπό τον φόβο του ελέγχου, όχι, αλλά με την ευθύνη της ζωής τους. Ξέρουν ότι η ζωή είναι πολύτιμη, μία και μοναδική. Ο χρόνος περνά και όταν τον αφήνουμε να κυλά ανεξέλεγκτα, αυτό δεν είναι καθόλου συνετό. Δεν είναι καθόλου προσοδοφόρο για την ψυχή μας. Δεν αφήνει κανένα κέρδος για το αύριο. Δεν είναι ιδιωτελή σε σχέση με τα χρήματα οι συνετοί άνθρωποι. Είναι ιδιωτελή σε εισαγωγικά σε σχέση με την ψυχή τους. Βάζουν προτεραιότητα στα κέρδη αυτά και όχι τα υλικά. Αντίθετα, οι ασύνετοι άνθρωποι είναι επιπόλαιοι, βιαστικοί, αγχωμένοι, συνεργάζονται αλόγιστα, γι' αυτό και συγκρούονται, διχογνωμούν, δεν εκτιμούν σωστά τις συνθήκες, γιατί αναλογίζονται πάντα ως προτεραιότητα το δικό τους συμφέρον. Και τελικά κάνουν αυτό που ο άφρον πλούσιος έκανε, συγκέντρωσε τόσα πολλά αγαθά, τόσα πολλά. Αγωνιζόταν μια ζωή για τον εαυτό του και καλά έκανε, μόνο που τα υλικά αγαθά τα ίδια τον έπνιξαν και ήρθε η ώρα που άκουσε τη φοβερή φωνή, τα αγαθά τα απείλαυσες. Αλλά άφρον άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτή τη νύχτα άφρονα πλούσιε, που δεν ήσουν συνετός και δεν έδωσες τη σωστή αξία στην ύλη, αλλά την υπερεκτίμησες, έρχεται η ώρα να φύγεις. Άφρονα άφρονα, αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν? Έτσι λοιπόν ο άφρον πλούσιος, που έκανε τόσες προσπάθειες για να αποκτήσει περιουσία, αποδείχτηκε ασύνετος, γιατί οι προσπάθειες που έκανε απέβησαν μάταιες. Το τέλος της ζωής του ήρθε να διακόψει το νήμα της συνέχειας, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί η έλλειψη σύνεσης. Ένας συνετός άνθρωπος εκτιμάει τα όρια του. Εκτιμάει ότι θα γεννηθεί ή μάλλον γεννήθηκε, συγγνώμη, αλλά όπως γεννήθηκε έτσι θα έρθει η ώρα που θα φύγει από αυτή τη ζωή. Ότι είναι περιορισμένα, πεπερασμένα τα έτη της ζωής του και ανάλογα πρέπει να κινηθεί. Και ότι η σύνεση που διαθέτει, που πρέπει να διαθέτει, τον καθιστούν υπεύθυνο για όσα περνάνε από το χέρι του, για όσα πρέπει να κάνει. Συνετός ήταν εκείνος που τα τάλαντα που το έδωσε ο Θεός τα διπλασίασε με κόπο, υδρότα, μόχθο και απολογήθηκε στον αφεντικό του. Ασύνετος ήταν ο άνθρωπος που έθαψε το ένα τάλαντο και επαναπαύτηκε και τελικά καταδικάστηκε από τον αφέντη του, όπως μας λέει στην παραβολή των ταλάντων. Η σύνεση είναι η φροντίδα ώστε όλα όσα κάνουμε να μην είναι μόνο για την επίγεια ζωή μας, να μην έχουν ως προτεραιότητα την ύλη, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας και το πνεύμα, να διαχειριζόμαστε σωστά τον πλούτο σε εισαγωγικά που περνάει από τα χέρια μας. Και περνάνε από τα χέρια μας τόσα τάλαντα, τάλαντα πολλά και ουσιαστικά, και ένας συνετός διαχειριστής, οικονομολόγος θα λέγαμε σήμερα, βρίσκει τρόπους να αξιοποιήσει τα δώρα του Θεού. Προσδόξαν Θεού, δεν θάβει τα τάλαντα ο συνετός άνθρωπος, ο συνετός εργάτης. Βρίσκει τρόπο να τα επενδύσει, να τα αξιοποιήσει, γιατί η ευκαιρία πάντοτε είναι μία και πρέπει σε αυτή τη μικρή διάρκεια της ζωής μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξαν Θεού, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε στην εργασία. Και ένας συνετός άνθρωπος σκέφτεται πριν μιλήσει, σιωπά πρώτα, ακούει τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τους τριγμούς, τις εντάσεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, ακούει και έπειτα μιλάει, σκέφτεται, μπορεί να μην μιλήσει και καθόλου. Θυμάστε εκείνο το «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Ήταν η ώρα του μαρτυρίου του Χριστού μπροστά στο δικαστήριο και θα μπορούσε να πει ο Χριστός. Πόσα θα μπορούσε να πει ο Χριστός, ο Χριστός μας. Αλλά όμως ο Ιησούς εσιώπα. Σύνεση λοιπόν. Η σύνεση της συνέσεως αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν μιλούσε. Δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Άφηνε τις πράξεις του να μιλήσουν. Και άφηνε τις συνθήκες να αποτυπωθούν στα μάτια των άλλων. Στα γραπτά των άλλων, των μαθητών του, οι οποίοι άφησαν σε μας μέσα από τα ιερά κείμενα την έκφραση «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Σύνεση λοιπόν, σύνεση για μια μάνα που διαχειρίζεται το οικογενειακό περιβάλλον, τις εντάσεις από την εργασία της, τα νεύρα από τα παιδιά της, την εφηβεία από τον έφηβό της, την εργασία, την ανεργία από το σύζυγο, την αρρώστια από τα πεθερικά. Σύνεση για αυτή τη γυναίκα, σύνεση για όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Σύνεση σημαίνει συγκροτούμε, εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος πετώ μέσα στην ψυχή μου ένα σχοινί και λέω πρέπει να αγκιστρωθώ στο Χριστό έτσι ώστε να κάνω τη ζωή μου όμορφη, να κάνω τη ζωή μου τέτοια ώστε να ποτίζεται από την ελπίδα της Αναστάσεως ακόμα και την ώρα της Σταύρωσης, κυρίως την ώρα της Σταύρωσης.
1: Κυρία Μαρία, από όλα αυτά που μας είπατε νομίζω ότι προκύπτει ότι η σύνεση είναι συνισταμένη πολλών αρετών, δηλαδή δεν έχεις τη σύνεση μόνο, έχεις και πολλά άλλα για να φτάσεις να είσαι συνετός.
0: Έτσι.
1: Είναι το ίδιο το ήθος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι η ίδια μας η ταυτότητα. Ένας άνθρωπος μετά από πολύ αγώνα στο προσωπικό πεδίο αποκτά αυτό που λέμε ταυτότητα, αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία, αυτό που λέμε πριν μιλήσω βουτώ τη γλώσσα μου στο μυαλό μου. Δεν αφήνομαι ανεξέλεγκτα να εκφραστώ. Δεν αφήνομαι στο όνομα της ελευθερίας να ξεσπάσω τα νεύρα μου, το θυμό μου ή ό,τι άλλο. Δεν αφήνομαι στο όνομα του αυθορμητισμού να κάνω σκηνές στο σπίτι μου. Δεν αφήνομαι στο όνομα της αισιοδοξίας να ξεσπάω και να πληγώνω κάπου κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ένταση στη χαρά. Δεν δικαιολογείται στο όνομα της λύπης μου να προσβάλλω, να ειρωνεύομαι, να εκθέτω, να κλαίω. Η σύνεση είναι αυτό που είσαι, ένα άρωμα που προσπαθείς, όχι εξαναγκαστικά, αλλά εν ελευθερία, να πλάσεις ένα χαρακτήρα κατά Χριστόν. Ο δε Ιησούς, λέει, διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Αυτή είναι η σύνεση. Αυτή είναι η σύνεση. Δεν έκανε κανένα, σε κανέναν άνθρωπο κακό ο Χριστός μας. Μπορούμε να είμαστε εις τύπων και εις τόπων Χριστού. Και να έχουμε μπροστά μας την εικόνα της Σταύρωσης και την ελπίδα της Ανάστασης. Έτσι ώστε σε κάθε δυσκολία να ελπίζουμε. Και σε κάθε χαρά να φοβόμαστε μήπως ανασταλεί η χαρά μας με ένα επεισόδιο σταυρικό. Είναι η ισορροπία. Είναι το σταυροαναστάσιμο ήθος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ταράσεται. Είναι αυτό το βίωμα που έχει κανείς όταν αισθάνεται παιδί του Θεού. Όταν θέλει να ζει κοντά στο Θεό. Όταν δεν φοβάται να αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Όταν λέει «Ανάλαβέ με, Θεέ μου, και εγώ στα βήματά σου θα πατάω. Δεν θα προσπαθώ να μην πληγώνω. Στείλε μου τη χάρη σου. Δεν είμαι ικανός να το κάνω». Ο συνετός δεν είναι εγωιστής άνθρωπος. Είναι ταπεινός. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Παραδίδεται. Και δεν έχει ισχυρό εγώ απέναντι στους άλλους. Όχι ότι άγεται και σύρεται προς Θεού. Έχει ισχυρή προσωπικότητα. Για τον εαυτό του είναι αυστηρός. Αλλά όμως είναι αυστηρός για τον εαυτό του. Κατά Θεόν. Όπως ο Χριστός μας που νίστεψε 40 μέρες. Για τους άλλους είναι ποιικής. Είναι συνάνθρωπος. Είναι συνάδελφος. Είναι αγαπητικός. Ο συνετός άνθρωπος δεν πληγώνει. Δεν κάνει το δάσκαλο. Πολύ βασικό αυτό. Δεν κάνει το δάσκαλο. Δεν το παίζει εξουσία. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι απαιτητικός. Δεν είναι διεκδικητικός. Αντίθετα, βγάζει μια έμφυτη ευγένεια. Δεν θεωρεί δεδομένους τους άλλους. Δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο ίδιος να γίνεται υποχείριο των άλλων, αλλά ούτε και τους άλλους τους κάνει υποχείριό του. Η ελευθερία μέσα στην οποία ζει είναι το κλίμα της σύνεσης. Είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα ο συνετός άνθρωπος. Είναι αυτός που ξέρει κάθε στιγμή που ζει ότι του είναι δώρο από το Θεό και ότι πρέπει στο Θεό να τη δώσει. Είτε μέσα στο πρόσωπο του αδελφού του, είτε μέσα στο πρόσωπο στο χώρο, συγγνώμη, της εργασίας του, είτε μέσα στον προσωπικό του χρόνο. Ότι τίποτε, κανένα δευτερόλεπτο δεν είναι δικό του. Όλα είναι δικά του, του Θεού δηλαδή. Και ότι ως συνετός εργάτης στον αμπελώνα του Θεού, οφείλει να χαίρεται που εργάζεται, αλλά και να αξιοποιεί την εργασία του. Να δει αποτέλεσμα δηλαδή από τους κόπους του. Και ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα να τον αμύψει για τους κόπους του. Ένας συνετός άνθρωπος χρησιμοποιεί όλα τα φάρμακα. Δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ένας συνετός χριστιανός ταπεινά προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολόγησης για να ακουμπήσει την ψυχή του και να θεραπευθεί από τα τραύματά του. Ένας συνετός άνθρωπος δεν θέλει να γίνεται ούτε το κέντρο προσοχής των άλλων, αλλά ούτε και περίγελος των άλλων. Δεν προκαλεί. Περνάει, όπως λέμε, απαρατήρητος. Αφήνει ένα άρωμα πίσω του. Είναι αυτό που οι αρχαίοι στοικοί έλεγαν ως εντολή «λάθε βιώσας». Ζήσε κρυφά. Ζήσε μυστικά και όταν θα φύγεις, θα αφήσεις από πίσω σου ένα τόσο δυνατό άρωμα που οι άλλοι θα αναρωτιούνται από πού προέρχεται. Και θα αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τις ασήμαντες τυμπανοκρουσίες αυτών που θέλησαν να κάνουν πρόσκαιρη εντύπωση. Ένας συνετός άνθρωπος είναι συνετός διαχειριστής ξένης περιουσίας, γιατί τίποτε δικό μας δεν έχουμε. Ως άνθρωποι ερχόμαστε γυμνοί και γυμνοί φεύγουμε. Και όλα αυτά που κατά τη διάρκεια της ζωής μας απολαμβάνουμε είναι του Θεού, τα σά εκ των σών. Και ως τέτοια πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, ως συνετοί οικονομολόγοι, οικονόμοι. Για σκεφτείτε λίγο οι οικονομολόγοι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν μια περιουσία. Άλλα χρήματα μπορούν να τα επενδύσουν στην τράπεζα, στο χρηματιστήριο, στο καζίνο, στα χρυσαφικά. Και έχουν, πώς να πω, ακόμα και γραφεία λογιστικά για να το κάνουν αυτό. Να μην αφήσουν τίποτα να πάει χαμένο. Από τι, από τα υλικά πράγματα. Εμείς αφήνουμε τα δώρα του Θεού μήπως ανεκμετάλλευτα και δεν γινόμαστε σωστοί εργάτες στον αμπελώνα του. Μήπως αφήνουμε τα τάλαντα που ο Θεός μας έδωσε ανεκμετάλλευτα και τα αντιμετωπίζουμε ασύνετα. Μήπως η σύνεση στη συνέσεως έχει μείνει μία αρχαία αρετή με αρχαίο όνομα που σε μας σήμερα μέσα στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε δεν έχει να μας πει τίποτε. Μήπως δηλαδή τελικά η ταχύτητα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μήπως η κακή μας ψυχολογία, ο λίγος προσωπικός χρόνος, η πολλή εργασία μας έχουν κάνει απάνθρωπους και ασύνετους. Μήπως δεν έχουμε χρόνο για την ψυχή μας. Μήπως αφήνουμε την ψυχή μας πεινασμένη και διψασμένη, γιατί δεν φροντίζουμε να είμαστε συνετοί απέναντί της, υπεύθυνοι απέναντί της. Γιατί έχουμε ευθύνη για την ψυχή μας. Δεν είναι δική μας. Μας την έκανε δώρο ο Θεός και οφείλουμε να την επιστρέψουμε στα χέρια Του, όπως το τάλαντο πολλαπλασιασμένο. Νομίζω ότι η εποχή μας είναι εποχή επιφάνειας. Επιφάνειας. Η επιφάνεια προέρχεται από το επί και φαίνω, φαίνομαι. Κάτι πολύ εξωτερικό δηλαδή. Το φαίνεστε. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι καλύπτουν όλα όσα πρέπει, τις υποχρεώσεις τους, όταν κοιτούν τα επιφανειακά και δεν κοιτούν τα ουσιαστικά. Δεν δείχνουν δηλαδή σύνεση όταν διαχειρίζονται την επιφάνεια.
1: Νομίζω, κυρία Μαρία, ότι ταυτόχρονα είναι αποδεκτό ένας άνθρωπος που κάνει περισσότερες τρέλες, άσχημες τρέλες, παρά κάποιος που είναι συνετός.
0: Έτσι είναι. Είναι της μόδας η μαγιά, σε εισαγωγικά. Ενώ η σύνεση είναι, ας πούμε, παλιωμοδίτικη, παροχημένη, πολύ παραδοσιακή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά όμως σκεφτείτε λίγο πόσο αναβάγια καταλήγουν στην καταστροφή, ανθρώπινα αναβάγια, επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει συνετά ο ένας σύζυγος τον άλλον. Δεν εκτιμά. Ξεσπά σε παράπονα, σε διαμαρτυρίες, σε νεύρα, σε ξεσπάσματα. Και το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη συνετής συμπεριφοράς να καταλήγει το ζευγάρι σε διαζύγιο. Ενώ θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προληφθεί με σύνεση και από το ένα μέρος και από το άλλο. Γιατί βλέπετε ότι η λέξη σύνεση έχει ως πρώτο συνθετικό το συν, που σημαίνει ότι μαζί πρέπει με τον άλλον να δείξεις σύνεση. Συνεργασία δηλαδή να υπάρξει. Ο λαός λέει με έναν καβγάς δεν γίνεται. Τουλάχιστον ένας να έχει σύνεση. Να είναι κανείς όριμος απέναντι στον εαυτό του. Να μην είναι έφηβος εσαΐ. Γιατί καμιά φορά 35 χρονών άνθρωποι βγάζουν συμπεριφορές εφηβείας. Η σύνεση λοιπόν προφυλάγει από πολλούς κινδύνους. Πάρα πολλούς κινδύνους. Οι ράφτρες λένε πριν βάλεις το ψαλίδι στο σημείο που θες να ψαλιδίσεις, μέτρα δύο φορές, μέτρα τρεις φορές. Γιατί η βιαστική κίνηση, η ασύνετη κίνηση μπορεί να είναι αδιόρθωτη. Κάνουμε και εμείς την ίδια κίνηση. Μετρούμε δηλαδή τις συνθήκες. Ή μήπως στο όνομα της ελευθερίας φερόμαστε ασύνετα. Στα παιδιά μας. Μήπως τα μιλάμε ασύνετα. Νευρικά. Με εμπάθεια. Μήπως τους συζύγους μας. Μήπως το εργασιακό μας περιβάλλον η υπεροψία είναι το γνώρισμά μας. Μήπως η αλαζονία για τα υλικά μας αγαθά. Μήπως έχουμε εγωισμό για τα προτερήματά μας. Μήπως μιλάμε όλο για τον εαυτό μας. Αυτά είναι η καθημερινότητα που πρέπει να δούμε τι βαθμό παίρνουμε στη σύνεση. Γιατί και τα παιδιά μας είναι ο αντίλαλός μας. Μην περιμένουμε να αποκτήσουμε συνετά παιδιά αν εμείς είμαστε ασύνετοι. Πάλι ο λαός μας λέει το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Η σύνεση είναι μια πολύπλοκη συμπεριφορά, αρετή, ένα ήθος ανθρώπου που είναι συγκροτημένος, που ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει, πού πατάει. Γιατί είναι επικίνδυνο το να κοιτάς πάντα τον ουρανό, γιατί μπορεί να πατήσεις σε καμιά λακκούβα και να γκρεμοτσακιστείς, αλλά είναι και επικίνδυνο να κοιτάς μόνο τη γη, γιατί πέφτεις πάνω σε λάσπες. Πρέπει να υπάρχει σύνεση. Σύνεση. Και νομίζω ότι οι συνετοί άνθρωποι είναι δημιουργικοί, υπεύθυνοι και συγκροτημένοι και στα λάθη τους και στις αποτυχίες τους αλλά και στις επιτυχίες τους. Μετρημένοι. Χωρίς να είναι φοβισμένοι και ανελεύθεροι. Αντίθετα, είναι ελεύθεροι από τον εαυτό τους, ελεύθεροι από τα πάθη τους.
1: Κυρία Μαρία, θα επιμείνω έτσι κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή να πω ότι ο συνετός είναι το αποτέλεσμα αγώνα, πείρας, χάρης Θεού, χάριτος Θεού. Γι' αυτό πραγματικά το δωρίζει ο Θεός σε όποιον καθημερινά αγωνίζεται.
0: Έτσι είναι. Πολύ ωραία ο Γέροντας Θεόφιλος κάθε βράδυ στην προσευχή που κάνει στο ραδιοφωνικό σταθμό μας προτρέπει να σκεφτόμαστε όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε μες στη μέρα, όσα καλά και όσα λανθασμένα, και μας προτρέπει επίσης και για την επόμενη μέρα να προγραμματίζουμε τα καλά και τα λάθη μας ώστε να τα αποφύγουμε τα δεύτερα. Νομίζω ότι ένας συγκροτημένος άνθρωπος που ζει μέσα στην αυτοκριτική, που αγαπάει την αυτοκριτική, που αγαπάει τον καθρέφτη της ψυχής του, έχει ως δώρο από το Θεό να είναι λίγο συνετός. Δώρο είναι, όχι πολύ, άντε λίγο φτάνει. Γιατί την τελειότητα την έχει ο Χριστός μας στον Παράδεισο. Να αγωνιζόμαστε για τη σύνεση. Να έχουμε σιωπή. Η σιωπή είναι ένα, κατά κάποιον τρόπο, ένα αμυντικό όπλο που μας κάνει να σκεφτόμαστε πριν πληγώσουμε. Και στα παιδιά μας πιο πολύ θεωρώ ότι η σύνεση πρέπει να γίνει στόχος. Δηλαδή βγάζουμε ανεξέλεγκτα το πρόσωπο της εξουσίας και μετά τα παιδιά μας βγάζουν και εκείνα το ίδιο. Τι σύνεση είναι αυτή? Μην περιμένουμε από τους άλλους κάτι που δεν κάναμε εμείς οι ίδιοι. Στο κάτω-κάτω, αν μη τι άλλο, όσοι άνθρωποι μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία οφείλουν στο Θεό πιο πολλά από αυτούς που μεγάλωσαν εκτός Εκκλησίας. Και έτσι νομίζω ότι θα μας κρίνει πιο αυστηρά ο Θεός. Το λέει άλλωστε ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς. Θα φάει πολύ ξύλο δηλαδή μεταφορικά αυτός που έμαθε, πληροφορήθηκε, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Έτσι λοιπόν η σύνεση είναι μια αυτοπροστασία, μια προσπάθεια να ζούμε όσο γίνεται κατά Θεόν.
1: Αμήν, κυρία Μαρία. Θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ κοντά μας και έτσι με τον λόγιο λόγο σας βοηθάτε σε αυτό το ιεραποστολικό έργο και μέσα από την ελληνική μας γλώσσα μεταφέρουμε μηνύματα στους φίλους ακροατές μας. Αγαπητοί μας φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό για να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

η συγχώρηση. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, τι σημαίνει συγχώρηση? Συγχώρηση θα πει ότι κάθε χριστιανός, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έχει καθήκον να συγχωρεί με την καρδιά του όλους τους ανθρώπους και να τους ανέχεται, έστω και αν του έκαναν το μεγαλύτερο κακό, ακόμη και ανθρώπους που τ' έχουν σκοτώσει δικούς του.

Ας δούμε όμως το θέμα στην καθημερινή ζωή, στην αναστροφή, στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, για να μην σημειωθούν παρεξηγήσεις, διαπληκτισμοί, αδικίες, κατατρεγμοί, άλλοτε εκ προθέσεως και άλλοτε ασυνείδητα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λυπούμαστε, πικραινόμαστε, αγανακτούμε, θυμώνουμε, γονγίζουμε. Ένα πνεύμα εκδικήσεως μας κυριεύει και οι σχέσεις μας με τους άλλους διακόπτονται. Αυτή ασφαλώς συμβαίνει να είναι συνεργάτες μας, συναδελφοί μας, φίλοι μας, αδελφοί φυσικοί, αδελφοί πνευματικοί, ζώντες επί το αυτό. Η καθημερινή μας ζωή είναι αδύνατο να περνά πάντοτε ανέφελη, χωρίς γκρίνιες, αντιπάθειες, εκδικητικότητες και άλλα. Εφόσον λοιπόν επί καθημερινής βάσεως δημιουργούνται όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα, τι θα πρέπει να κάνουμε όταν δεχόμαστε οδυνηρά χτυπήματα από τους συνανθρώπους μας και πληγωνόμαστε από την κακία των άλλων? Τότε καλούμαστε να διαλέξουμε έναν από τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της εκδικήσεως, είναι ο δρόμος της βεντέτας, είναι ο δρόμος που φωτίζεται από τον νόμο οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος και τραύμα αντί τραύματος. Ο άλλος είναι ο δρόμος της συγχωρήσεως, της συγγνώμης, είναι ο δρόμος της καινής εντολής. Είναι ο νόμος της αγάπης που ωραιότατα τον εκφράζει ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς.

Λοιπόν, φίλοι μας, ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσει ο χριστιανός? Ασφαλώς, το δρόμο του Χριστού. Όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος και ο νόμος αυτός της συγνώμης. Στον ισχυρισμό κάποιων παλαιών σοφών και νεωτέρων οπαδών της βίας, ότι δήθεν η συγνώμη στους εχθρούς είναι δείγμα δειλίας και ανανδρίας, θα λέγαμε ότι χρειάζεται μεγάλη δύναμη και ηρωισμός για να τίνει κανείς κερί φιλία στον εχθρό του. Είναι δρόμος ανηφορικός, αλλά τον ακολούθησαν και άλλοι, και πρώτος ο Χριστός. Ναι, φίλοι μας, πρώτος ο Χριστός έδωσε τη συγνώμη στους σταυρωτές του, χωρίς καν να τη ζητήσουν οι ίδιοι. Επάνω στο σταυρό, στην ώρα του πιο φρικτού πόνου, απευθυνόμενος τον ουράνιο πατέρα του, είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσι». Τα λόγια αυτά είναι το αποκορύφωμα της θεϊκής του ανεξικακίας. Έκτοτε το παράδειγμά του το ακολούθησαν όσοι πίστεψαν σε αυτόν ειλικρινά. Διηγούν οι συναξαριστές ότι όταν ο Άγιος Κυπριανός επρόκειτο να θανατωθεί με αποκεφαλισμό, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, ζήτησε από τους δικούς του ένα χρυσό νόμισμα να δοθεί στον δήμιό του. Ύστερα ευλόγησε τον δήμιό του με πατρική στοργή και γονάτισε για να δεχθεί από τα χέρια του το θανατηφόρο χτύπημα.

Η εκκλησιαστική ιστορία και το αγιολόγιο της Εκκλησίας είναι γεμάτα από τέτοια παραδείγματα συγκλονιστικά και συγκινητικά αγάπης προς τους εχθρούς, από Αγίους οι οποίοι αντέγραψαν το παράδειγμα του Χριστού, καθώς και εκείνο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ο πρώτος αυτός μάρτυρας του Ιησού, κατά τον λιθοβολισμό του, είπε το «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τα αυτήν».

αλλά και πρώτης χάριτος σε εποχή που ίσχυε ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, δηλαδή η απόδοση των ίσων, βρέθηκαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στον εθνικό κόσμο παραδείγματα, μεμονωμένα φυσικά, που νίκησαν το μίσος. Έτσι ο Μωυσής, ο οποίος πολλά υπέφερε από τους Εβραίους στην έρημο, όταν είχε οργιστεί ο Θεός εναντίον τους, τον παρακάλεσε να συγχωρήσει τα αμαρτήματά τους, ιδάλλως να τον διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Αλλά και ο Δαβίδ, ο οποίος καταδιωκόταν από τον βασιλιά Σαούλ, όταν ο βασιλιάς βρέθηκε δύο φορές στο έλεος του, εμπόδισε τους στρατιώτες του να τον θανατώσουν.

Από τον εθνικό κόσμο επίσης έχουμε παράδειγμα τον καλοκάγαθο Φωκίωνα, ο οποίος όρκησε τον γιο του Φόκο να μην μνησικακίσει κατά των αχαρίστων Αθηναίων, οι οποίοι άδικα τον πότισαν κόνιο. Ο δε μέγιστος των αυτοκρατόρων της γης, ο Αυγουστίνος, ευεργέτησε αντί να τιμωρήσει τον Κίναν που επιβουλεύτηκε τη ζωή του.

Από τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να δείχνουμε μακροθυμία, να δίνουμε συγχώρηση και συγνώμη. Αλλά η συγνώμη αυτή να είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Δηλαδή δεν μπορεί να συγχωρείς και μετά να θυμάσαι σε πρώτη αφορμή το πτέσμα του αδελφού σου που συγχώρησες. Δεν πρέπει να επανέρχονται στη μνήμη σου και να αναφέρεις παλιές παρεκτροπές του. Κάποτε ένας υποτακτικός έλεγε στο γέροντά του: «Γιατί, γέροντα, δεν μου επιτρέπεις να λέω κι εγώ το Πάτερ ημών?» Ο γέροντάς του του απάντησε: «Για να μην αναδειχθείς και ψεύτης». Είχε κάτι ο υποτακτικός κατά του αδελφού του, το οποίο δεν ήθελε να το συγχωρήσει, να δώσει τη συγνώμη. Βλέπετε, φίλοι μας, η Κυριακή προσευχή θέλει αμοιβαία τη συγχώρηση. «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών».

Την αμοιβαία συγνώμη συνιστά ο Κύριος και στην παραβολή των μοιρίων ταλάντων. Λέει η παραβολή ότι αποφάσισε ο βασιλιάς σε κάποια στιγμή να ελέγξει και να εκαθαρίσει τις διαχειρήσεις που είχε αναθέσει σε εντεταλμένους οικονόμους. Στα πρώτα βήματα όμως αυτού του ελέγχου συνέλαβε υπάλληλό του που είχε καταχραστεί ένα τεράστιο ποσό. Μύρια, ήτι 10.000 ετάλαντα είχαν μαζευτεί και τα όφιλε τώρα στο βασιλιά. Με τα σημερινά δεδομένα ήταν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή δε αυτός ο ανάξιος και ανέντιμος οικονόμος δεν μπορούσε να εξοφλήσει την υποχρέωσή του αυτή, κινδύνευε να δημευθεί η περιουσία του και συγχρόνως να πουληθεί ως δούλος αυτός και όλη η οικογένειά του. Σκληροί πράγματι επικρέμονταν, αλλά δίκαια ποινή. Τότε έπεσε κατά γης ο οικονόμος και παρακάλεσε το βασιλιά, λέγοντάς του να κάνει υπομονή, να του δώσει προθεσμία και όλα όσα χρωστούσε θα τα έδινε. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και όχι απλώς πέτυχε την προθεσμία της επιστροφής του υπέρογκου χρέους, αλλά του έκανε πλήρη απόσβεση και του χαρίστηκε η οφειλή. Όμως δεν έκανε και αυτός το ίδιο σε ένα συνάδελφό του που του όφιλε 100 δινάρια, περίπου 140 ευρώ δηλαδή. Όχι μόνο δεν του τα χάρισε και όχι μόνο προθεσμία δεν του έδωσε, αλλά βίαια και αμέσως ζητούσε το ποσό αυτό. Η διαγωγή του αχάριστου και σκληρού οικονόμου λύπησε βαθύτατο τον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε και του είπε:

Αυτή η παραβολή λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα συγχωρηθούμε από το Θεό αν δεν δώσουμε συγνώμη στους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Πόσο ωραίο, φίλοι μας, είναι να μην μισούμε κανέναν, να μην έχουμε κανέναν εχθρό. Και αν βρεθεί κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι και εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους, και ως εκ τούτου είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού.

Όταν ενθρονίστηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος ο Κομνηνός ζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών που είχαν υπηρετήσει στην περίοδο του προκατόχου του. Πλάι δε στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθεί εχθροί του, σημείωσε ένα σταυρό. Όταν αυτοί το έμαθαν, φοβήθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλά ο αυτοκράτορας τους κάλεσε και τους είπε: «Κάνετε λάθος. Ο σταυρός που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας έχει το ίδιο νόημα που έχει και ο σταυρός του Χριστού. Δηλαδή σημαίνει ότι σας συγχωρώ».

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

de Pevia.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε! Καλώς ήρθατε και σήμερα. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Αγία σου η Μεγαλομάρτης Αγία Κυριακή να σε προστατεύει και να πρεσβεύει για σένα. Και εσύ να βαδίσεις τα ίχνη της. Παίρνουμε παιδιά το όνομα ενός Αγίου, όχι απλώς για να έχουμε ένα όνομα, αλλά γιατί ο Άγιος αυτός γίνεται και προστάτης μας. Τον τιμούμε παίρνοντας το όνομά του και τον τιμούμε ιδιαίτερα όταν ακολουθούμε τη ζωή του. Γίνεται πρότυπό μας παιδιά ο Άγιος του οποίου φέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Από το πρωί ο ουρανός ήταν φορτωμένος με σύννεφα. Χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Βγήκαμε όλοι έξω και προς μεγάλη μας απογοήτευση είδαμε τις χοντρές σταγόνες της βροχής να μουσκεύουν το χώμα. Είχαμε κανονίσει από το προηγούμενο διάλειμμα τα πάντα για το παιχνίδι. Θα παίζαμε μπάλα και είχαμε χωριστεί και σε ομάδες. Εμείς βέβαια δεν είχαμε πρόβλημα να βουτάμε στις νερολακκούβες κυνηγώντας την μπάλα μας. Ο δάσκαλος όμως, ο κύριος Νγκόι, μας το απογόρευσε ξεκάθαρα. Θα βραχείτε, περάστε την τάξη. Λες και δεν θα στεγνώναμε μετά. Το διάλειμμα συνεχιζόταν, ενώ σχηματίζαμε μικρές παρέες γύρω από τα θρανία. Ένας κεραυνός έπεσε κοντά στο σιτέ και αμέσως κόπηκε το ρεύμα. Μέσα στην αίθουσα ήταν σκοτεινά. Μια μικρή φασαρία που ακουγόταν ώρα τώρα στα πίσω θρανία μεγάλωνε και καταλάβαμε ότι εξελισσόταν καυχάς. Πλησιάσαμε για να δούμε τι συμβαίνει. Ο Πέτρος, ένας από τους καλύτερους μαθητές, διαμαρτυρόταν έντονα, ψάχνοντας συγχρόνως παντού, στις τσέπες του, στη σάκα, κάτω από το θρανίο. «Σας λέω ότι τα είχα βάλει μέσα στο τετράδιό μου και τώρα έχουν εξαφανιστεί. Σίγουρα μου τα έκλεψαν». Ο διπλανός του επέμενε. «Είσαι βέβαιος ότι τα είχες μαζί σου? Ίσως να μην τα πήρες καν από το σπίτι σου». Ο Πέτρος κόντευε να κλάψει. «Η μαμά μου το πρωί μου έδωσε 50 ζαΐρια με την παραγγελία να αγοράσω το φάρμακο του αδελφού μου. Πώς θα γυρίσω σπίτι με άδεια χέρια? Τα λεφτά τα δανείστηκε ο πάπας μου, γιατί ο αδελφός μου είναι πολύ άρρωστος». Μιλούσαν όλοι μαζί και το μόνο που ξεχώρισε καθαρά ήταν η λέξη ματάτα, λεφτά δηλαδή. Το κουδούνι χτύπησε για να αρχίσει το μάθημα, όμως κανείς μας δεν γύρισε στη θέση του. Έτσι αναστατωμένος μας βρήκε ο δάσκαλος Νγκόι, όταν μπήκε εβαστώντας το χάρακα και τα τρίγωνα για το μάθημα της αριθμητικής. Πριν καν προλάβει να ρωτήσει, μερικά παιδιά έτρεξαν να του πούν τι συνέβη. «Κύριε, κύριε, του Πέτρου του έκλεψαν τα ματάτα του». Ο κύριος Νγκόι σοβάρεψε και κατευθύνθηκε προς τον Πέτρο. Όταν σιγουρεύτηκε για το γεγονός, μας έδωσε εντολή να καθίσουμε στα θρανία μας και να βάλουμε τις τσάντες μας πάνω σε αυτά για να τις ελέγξει. Η ησυχία απλώθηκε και το μόνο που ακουγόταν ήταν ο θόρυβος από τις σάκες μας. Και αυτοί που είχαν σακούλες άδειαζαν από μέσα τα τετραδιά τους. Όταν όλοι πια ήμασταν έτοιμοι για την έρευνα, είδαμε το δάσκαλο να κοιτάει επίμονα προς ένα θρανίο στο κέντρο της τάξης. Γυρίσαμε και ακολουθώντας τη ματιά του είδαμε το συμμαθητή μας τον Ανδρέα, ένα πολύ αδύνατο παιδί που φορούσε πάντα ένα βρώμικο καπέλο, να είχε ανοιχτεί τη σακούλα του και να κρατά πολύ σφιχτά με τα δυο του χέρια το καπέλο που ήταν στο κεφάλι του. Ο κύριος Νγκόι τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μέσα στο καπέλο είχε τα 50 ζαρία του Πέτρου. Ο Ανδρέας με κατεβασμένα τα μάτια έσυρε το καπέλο από το κεφάλι του, το τσαλάκωσε και έτσι τσαλακωμένο το έδωσε στο δάσκαλο. Μισοβέβαιοι όλοι μας για το περιεχόμενο, σιγουρευτήκαμε καθώς είδαμε το χέρι του δασκάλου να ξετρυπώνει μέσα από το βρώμικο καπέλο του Ανδρέα τα ματάτα. Ο Πέτρος πήρε τα 50 ζαΐρια ανακουφισμένος που ο αδελφός του θα έπαιρνε το φάρμακο που του έγραψε ο γιατρός. Ο Ανδρέας έσφιγγε στα ιδρωμένα χέρια του το καπέλο και όρθιος περιμένει την τιμωρία του. Ο δάσκαλος του είπε ότι θα έπρεπε να πάει στο γραφείο της διευθύντριας. Από όσα είχα μάθει και ακούσει μέχρι τώρα, το να κλέβεις ήταν σίγουρα πολύ κακό, αλλά γινόταν ακόμα χειρότερο αν το έκανε ένας χριστιανός. Πώς μπόρεσε ο Ανδρέας που πίστευε στο Χριστό να πάρει τα ματάτα του Πέτρου και ο Χριστός να τον βλέπει να τα κλέβει?

Την υπόλοιπη ώρα έβλεπα το δάσκαλο να γράφει στον πίνακα. Ανοιγοκλίνε το στόμα του μιλώντας μας, αλλά εγώ δεν άκουγα τι έλεγε. Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Στο τέλος αποφάσισα πως εγώ που δεν ήμουν χριστιανός και δεν έκλαβα, ήμουν πολύ καλύτερος από τον Ανδρέα. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε η διευθύντρια με τον Ανδρέα. Πάλι θα χάναμε το διάλειμμα και αυτή τη φορά εξαιτίας του. Η διευθύντρια κατάλαβε τα εχθρικά βλέμματα που ρίχναμε στον Ανδρέα και μας αποκάλυψε πως ο πατέρας του Ανδρέα έμεινε χωρίς δουλειά εδώ και ένα μήνα. Όλη η οικογένεια είχε να φάει τρεις μέρες και ο Ανδρέας πεινούσε πολύ. Όταν είδε τα ματάτα στο τετράδιο του Πέτρου, τα πήρε με σκοπό να αγοράσει αλεύρι για να φτιάξει η μάμα του μπουκάρι. Ούτε εγώ ξέρω πως τόλμησα να σηκώσω το χέρι μου και είπα: «Κι εγώ πεινούσα στο χωριό μου, κυρία, αλλά ούτε που σκέφτηκα ποτέ να κλέψω. Τι χριστιανός είναι ο Ανδρέας?» Με κοίταξε σκεφτική. «Μου τότο, η ζωή του χριστιανού δεν είναι εύκολη. Ο χριστιανός δεν είναι Θεός».

0: Η ώρα πέρναγε και τα παιδιά έδειχναν την ανυπομονησία τους να βγουν επιτέλους για το διάλειμμα. Ο δάσκαλος Νγκόι το κατάλαβε.
1: «Παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Το διάλειμμα είναι σημαντικό, αλλά έχουμε ευθύνη απέναντι στον Ανδρέα και στον Πέτρο. Κι ας μας χάλασε το ματούσι την ησυχία μας».
0: Εκείνη την ώρα ο Ανδρέας, όρθιος πάντα, ζήτησε σχεδόν από μέσα του συγγνώμη, αλλά τον ακούσαμε όλοι. Ήταν έτοιμος να δακρύσει. Ο Πέτρος σηκώθηκε. Δεν κοίτωσε τον Ανδρέα, αλλά τους υπόλοιπους. «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον Ανδρέα, γιατί αν δεν τον ανακάλυπτε ο κύριος Νγκόι, ο αδελφός μου θα αρρώστηνε χειρότερα. Μπορεί και να πέθαινε. Και όσο για την πείνα, εν έχω να πω. Όλοι πεινάμε». Η διευθύντρια τον πλησίασε και κάθισε στην άκρη του θρανίου του. Όλοι κάναμε απόλυτη ησυχία από μεγάλη περιέργεια να ακούσουμε την απάντησή της.
1: «Ο καθένας μπορεί να αγαπήσει και να συγχωρέσει ανάλογα με τις δυνάμεις του, παιδιά. Για να συγχωρέσει ο Θεός τον Ανδρέα, πρέπει πρώτα να τον συγχωρέσεις εσύ. Αλλιώς δεν γίνεται. Το πώς θα τιμωρηθεί από το σχολείο είναι δική μου υπόθεση. Εσύ όμως πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τον Ανδρέα. Αν και δεν φταίς, είναι πια και δικό σου πρόβλημα».
0: Περνώντας από κοντά μου, η διευθύντρια, προσπαθώντας να μην ακουστεί από τους άλλους, μου είπε σιγά:
1: «Μουτότο, ένας δικός σας άγιος, θαλάσσιος, ο Αφρικανός, έλεγε ότι αληθινός άνθρωπος είναι εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει κατηγορίες για τον άλλο».
0: Το κουδούνι επιτέλους χτύπησε. Η διευθύντρια μας αποχαιρέτησε. Ο ουρανός είχε καθαρίσει αρκετά. Ο αέρας έσπρωχνε τα σύννεφα προς τα δυτικά. Ίσως τότε στο χωριό μου, αν έβρισκα λίγα ζαΐρια, μπορεί κι εγώ να τα έπαιρνα κρυφά και δεν θα ήξερα από πού να ζητήσω συγγνώμη. Την άλλη μέρα, ο Πέτρος, νομίζοντας πως κανείς δεν τον έβλεπε, έβαλε στη σακούλα του Ανδρέα ένα κομμάτι μπουκάρι τυλιγμένο σε ένα χαρτί. Με έπιασε να τον κοιτάω και έφερε το δάχτυλό του στα χείλη. Φυσικά και δεν θα το έλεγα πουθενά,

0: Ένα πρωί ξημερώματα ακόμα και πριν χτυπήσει το τάλαντο, μας ξύπνησαν πυροβολισμοί. Από μακριά ακούγαμε φωνές και δυνατές κραυγές. Βγήκαμε έξω και από ένα ύψωμα στην αυλή βλέπαμε ένα πλήθος στρατιωτών και πολιτών να πλησιάζει απειλητικά προς την πλατεία και τη Μισιώνα. Ο Παπανεκτάριος μας βρήκε και μας υποχρέωσε να γυρίσουμε πίσω. Ήμασταν όλοι αναστατωμένοι και φοβόμασταν.
1: Παιδιά, αντιθείτε και κλειδώστε όλες τις πόρτες της Μισιώνας. Δεν θα βγείτε έξω για κανένα λόγο. Μη φοβηθείτε. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου θα είναι το καταφύγιό μας. Δεν θα αφήσει η Παναγία να πάθουμε κανένα κακό. Εσείς θα λέτε την ευχή στο Χριστό ασταμάτητα. Και σαν άντρες θα προστατεύσετε αν χρειαστεί την Μαντεμουαζέλ και τις λευκές γυναίκες, τη Χριστίνα και τη Μαρία.
0: Σκέφτηκα αμέσως την Κυλόκο. Στο συνεφιασμένο μου πρόσωπο ο Παπανεκτάριος διέκρινε την ανησυχία μου.
1: Μη φοβάσαι μου τότε. Έστειλα το Μωυσή με το φορτηγό να φέρει τα κορίτσια του οικοτροφείου εδώ να είμαστε όλοι μαζί.
0: Μπαμπά, τι συμβαίνει? Ρώτησε ο Χριστόφορος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία και αρχηγός μας. Ο Παπανεκτάριος μας εξήγησε ότι δυο φυλές μαλώνουν μεταξύ τους και ύστερα από κακές συμβουλές που τους έδωσαν οι αρχηγοί τους και οι μάγοι επιτίθεται παντού και κάνουν λαιλασίες. Πλήθος μεγάλο κατέφθασε και στη Μισιώνα. Αγριεμένοι άνθρωποι σκαρφάλωναν στα τείχη της Ιεραποστολής. Κάποιοι πετούσαν πέτρες και σπάγαν τα τζάμια. Μπήκαν και στον ντεπό, στην αποθήκη και έκλεβαν τρόφιμα. Δεν καταλάβαινα γιατί ήθελαν να κάνουν κακό στη Μισιώνα. Ο Χριστόφορος μας μάζεψε στην τραπεζαρία για να μας μιλήσει. Παιδιά, αυτές οι φυλές που πολεμούν μεταξύ τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι Ορθοδόξοι και εμάς τους ντόπιους. Νομίζουν ότι επειδή είναι λευκοί, είναι κακοί και πως ήρθαν εδώ να εκμεταλλευτούν τη γη μας, που είναι πλούσια σε πετρώματα. Αυτό όμως το έκαναν πολύ παλιά άλλοι Μουζούγκοι που ανήκαν σε άλλη θρησκεία. Πρέπει να τους το πούμε πριν διαλύσουν τη Μισιώνα και βλάψουν τον Πάπα και τις γυναίκες. Όποιος δεν φοβάται, ας έρθει μαζί μου.
2: Με αυτά τα λόγια τελείωσε ό,τι είχε να πει και μας κοίταξε δίνοντάς μας θάρρος με το αποφασιστικό του βλέμμα. Εγώ φοβόμουν, αλλά πήγα και στάθηκα δίπλα του, όπως είδα να κάνουν όλα τα παιδιά. Κινήσαμε για την μπαριέρα, την κεντρική πόρτα της Ιεραποστολής. Κατά δεκάδες πηδούσαν οι πολεμιστές από το τείχος της Μισιώνας, κρατώντας μαχαίρια και τσεκούρια. Σταθήκαμε μπροστά τους και ο Χριστόφορος ζήτησε ευγενικά να δει τον αρχηγό τους. Δύο στρατιώτες έριξαν ένα ειρωνικό βλέμμα στο φίλο μας.
1: «Τι το θες τον αρχηγό, μικρέ?»
0: του είπαν χασκογελώντας. «Πρέπει να το μιλήσω. Εγώ μένω εδώ».
2: Ο αρχηγός ακούγε τη συνομιλία λίγα μέτρα παραπέρα. Ήταν ζωσμένος με σφαίρες και όπλα. Στο κεφάλι του είχε δεμένο ένα μαντίλι. Παραμέρισε τους στρατιώτες που συνέχιζαν να μας κοροϊδεύουν και στάθηκε μπροστά μας.
1: «Έγινες υπηρέτης των Λευκών, μικρέ?»
2: έκανε επιθετικά ο αρχηγός.
0: «Αρχηγέ, κάνεις λάθος. Αυτοί οι Λευκοί ήρθαν από την Ελλάδα και είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι σαν εμάς».
2: Προσπάθησε να εξηγήσει ο Χριστόφορος. Ο αρχηγός γέλασε.
1: «Έξυπνος ο μικρός!»
2: γύρισε και είπε στους δικούς του. Κατόπιν γύρισε απειλητικά προς το μέρος μας.
1: «Επειδή σου δίνουν λίγο μπουκάρι, νομίζεις ότι οι Λευκοί θα γίνουν ποτέ σαν και εμάς?»
2: «Δεν είναι έτσι. Αυτοί οι Μουζούγκοι είναι Ορθοδόξοι και είναι φτωχοί όπως και εμείς. Μας έφτιαξαν και σχολείο για να μορφωθούμε. Ρώτα να μάθεις για αυτούς. Τους ξέρει όλο το Κολουέζι. Δεν έχουν εταιρείες όπως άλλοι Μουζούγκοι. Έχουν μόνο την εκκλησία τους και βοηθούν όλους εμάς, είτε είμαστε Ορθοδόξοι είτε όχι».
0: Έκπληκτος είδα τον Χριστόφορο να με δείχνει με το χέρι του.
2: «Μου τότε, πες τον αρχηγό ότι δεν είσαι Ορθοδόξοι».
0: Άκουσα τον εαυτό μου να μιλά με μια άλλη φωνή από τη δική μου
2: τρεμουλιαστεί από το φόβο. Βεβαίωσα τον αρχηγό ότι δεν ήμουν ορθόδοξος, αλλά ζούσα στη Μισιώνα. Έσκυψα το κεφάλι και περίμενα με τρόμο να πεθάνω, σαν τους πρώτους χριστιανούς που έλεγε ο Παπανεκτάριος ότι τους βασάνιζαν και στο τέλος τους έκοβαν το κεφάλι. Ο αρχηγός έμεινε για λίγο σκεφτικός να μας κοιτά. Το βλέμμα το έπεσε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Την κοίταξα με περιέργεια. Έντρομοι είδαμε τον Παπανεκτάριο να βγαίνει από την πόρτα και να μας πλησιάζει. Ο αντάρτης δεν πρόλαβε να τον δει. Εκείνη τη στιγμή είχε γυρίσει την πλάτη του στην εκκλησία και πρόσταξε:
1: «Φεύγουμε!»
2: Φωνές διαμαρτυρίας ακούστηκαν. Οι δικοί του ήταν απογοητευμένοι που δεν θα μπορούσαν να κλέψουν περισσότερα πράγματα. Σήκωσε το χέρι του κοιτώντας τους απειλητικά. Το πλήθος σώπασε. Τα μαχαίρια έμπαιναν στη θήκη τους. Μετά γύρισε στο Χριστόφορο και με σοβαρό ύφος του είπε:
1: «Πες το Θεό τον Ορθοδόξ να μας βοηθήσει στον πόλεμο που έχουμε στη χώρα μας».
2: Πέρασαν αρκετές στιγμές μέχρι να σηκώσω το βλέμμα μου. Όταν κάποτε το έκανα, έκπληκτος είδα ότι όλοι είχαν εξαφανιστεί. Το ίδιο έκπληκτη ήταν και οι φίλοι μου. Λαχανιασμένος έφτανε στην παριέρα ο Παπανεκτάριος. Πίσω από την απαρωμένη από τον ζάμο πόρτα ζητοκραυγάζαμε και αγκαλιαζόμασταν. Όταν είπαμε στο Παπανεκτάριο για το διάλογο του Χριστόφορου με τον αρχηγό των ανταρτών, άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, έκανε το σταυρό του και ευχαρίστησε τον Άγιο Γεώργιο, στρέφοντας το βλέμμα του προς την εκκλησία που έχει το όνομα του Αγίου και είναι μέσα στη Μισιώνα. Συγκινημένος, μας προσκάλεσε να πάμε όλοι στο ναό και να πούμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Ξαφνικά κάτι θυμήθηκε και δείχνοντας θυμωμένος μας μάλωσε:
1: «Δεν σας είπα να μείνετε κλεισμένοι στο οικοτροφείο? Αλλήμονό σας αν με παρακούσετε άλλη φορά. Χριστόφορε, χτύπα το τάλαντο».

καλοκαίρι. Αλλαγή του σκηνικού. Πολύ το φως, καυτός ο ήλιος. Πεύκα παναδίνουν ρετσίνη. Στάχια που χρυσίζουν στους κάμπους. Βαρκούλες παργοσαλεύουν ράθυμα πάνω στο χλιαρό κύμα. Καλοκαίρι. Και φτάσαν οι διακοπές. Το νερό του χειμώνα. Δρόμους θα πάρουμε και δρόμους θα αφήσουμε. Για φαθίσιο τους τόπους, θαλασσόδερτα νησιά. Κάποιοι από εμάς θα αρπάξουν τις διακοπές για μια πορεία στην ενδοχώρα τους. Για φωτιές στο μέσα τους πέλαγο. Με ειδικές μάσκες θα ψάξουν για το χαμένο εαυτό. Και οι διακοπές τους θα γίνουν σταθμός για ένα καινούριο ξεκίνημα. Πώς τους ζηλεύω. Από κοντά στις διακοπές και η μάνα εκκλησία. Μοιράζει ειδικά γυαλιά και μάσκες για ορειβασίες και καταδύσεις. Δίνει και οδηγούς για τα δύσβατα μονοπάτια. Έμπειρους μπροστάριδες, τους πολυπληθείς Αγίους του καλοκαιριού. Μα άμπρος από όλους, την Παναγία, που εντικοιμήσει τον κόσμον ουκατέλειπε. Καλοκαίρι. Και όσο να μην το θέλουμε, θα φτάσουν και οι πυρκαγιές. Το κάψιμο των δέντρων, της ανάσας μας. Πριν όμως καεί το δέντρο, έχει καεί ο κοινός νους, το ήθος, η συνέστηση της ευθύνης. Εύκολο και γρήγορο το άναμα και μιας άλλης φωτιάς. Ανάβει με ένα αγριεμένο βλέμμα, ένα ειρωνικό χαμόγελο, έναν απερίσκεπτο λόγο, μια ασυγκράτητη κίνηση. Συχνά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις και καρβουνιάζει τις πολύτιμες ανθρώπινες σχέσεις. Μες στο καλοκαίρι και κάποιες άλλες αγωνίες και ελπίδες για μια θέση στον κόσμο. Όμως, ποιος αγωνιά να καταλάβει μια θέση στη Βασιλεία του Θεού? Φίλοι μας, καλό σας καλοκαίρι!

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

η παλόμενη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση που η τύχη έφερε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Ένα χαλκιδικιώτικο τραγούδι που κατάφερε να κλείσει όλο τον καημό της ξενιτιάς μέσα του. Αλλά ας αλλάξουμε κλίμα και ας γίνουμε λίγο πιο ρομαντικοί.

Δόμνα Σαμίου, τραγούδι Ιερισσού Χαλκιδικής. Ήταν αυτό που ακούσαμε και τώρα δίνουν τη θέση τους στα πρωτόψωμα του θρακιώτικου γάμου όπως θα τραγουδούν οι ντόπιες.

Η ιστορία του ξενιτεμένου που άργησε πολύ και της πιστής γυναίκας του που τον περίμενε, μια ιστορία που θυμίζει πολύ την Οδύσσεια, έχει δώσει πολλά τραγούδια με πολλές παραλλαγές. Είναι συγκεκριμένα η ίδια ιστορία αλλά σε πολλές παραλλαγές. Και τώρα ακούμε την Ποντιακή. Οι στίχοι βέβαια δεν χωρούν όλες τις ηχογραφήσεις. Εμείς ωστόσο ακούμε τη Δόμνα Σαμίου και τον Μάραντον.

Και για το τέλος, μια ακόμη αλλαγή ηχοχρώματος φλόρινα, φλογέρα, ο σκοπός της ομορφούλας. Και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Μεγάλος ναός του Αγίου Ιωσήφ. Το 1966, με τις άοκνες προσπάθειες του πατρός Αμφιλοχίου Τσούκου, νυν Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας, οικοδομείται νέος μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Ιωσήφ, με δαπάνες της Μονής Ευαγγελισμού και τη συνδρομή και άλλων ευσεβών δωρητών. Τότε ο πρώτος ναίσκος αφιερώνεται στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο. Τρεις ημέρες προτού ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του ναού, ασθένησε πολύ σοβαρά ο εργολάβος κύριος Ιωάννης Αποστολίδης, που είχε αναλάβει την εργασία. Τον μετέφεραν ευσπεσμένα στο νοσοκομείο της Καλύμνου και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Όμως ένα απόγευμα, ένας γέροντας κρατώντας στο χέρι τον μπαστούνι του, εισήλθε στο δωμάτιο που νοσηλευόταν, τον χάιδεψε στον ώμο και του είπε: «Παιδί μου, γιατί κάθεσαι εδώ και δεν μου τελειώνεις το σπίτι μου?» Τότε αμέσως εξαφανίστηκε και ο ασθενής ρωτούσε τη σύζυγό του πού πήγε ο γέροντας. Από τη στιγμή εκείνη η υγεία του άρχισε να βελτιώνεται και σε λίγες μέρες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όμως όταν έφτασε στο κουβάρι, συγκλονίστηκε καθώς αναγνώρισε στην εικόνα του Αγίου Ιωσήφ τον γέροντα που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

Νέοι μοναχοί στο κάθισμα. Ο πατήρ Νικηφόρος επιστρέφει στην Κάλυμνο το 1958 και ως μεγαλόσχημος μοναχός Σάβας εφησυχάζει μέχρι την εκδημία του στο ερημητήριο του Σταυρού. Στη συνέχεια μονάζει στο Κουβάρι ο μοναχός Ιωσήφ από τη Σάμο και ακολουθούν κάποιοι νέοι απόφοιτοι της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής που επαναλειτουργεί μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Ο Όσιος Αμφιλόχιος χρηματίζει επίσημος πνευματικός της σχολής μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50. Το Άγιο Παράδειγμά του και η φωτισμένη του καθοδήγηση σαγηνεύουν τις καρδιές των σπουδαστών. Δημιουργείται γύρω του μία ομάδα από πνευματικά παιδιά που του εμπιστεύονται την έφεση και τον πόθο τους για τον μονήρι βίο. Είναι οι νέοι βλαστοί που θα φυτευτούν στο φυτώριο του Κουβαριού. Ανάμεσα σε αυτούς που υποτάσσονται στον Άγιο εκείνη την περίοδο είναι ο Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος Τσούκος, ο οποίος εργάστηκε στην Ιεραποστολή της Αφρικής, επάνθρωσε παλιές ιερές μονές της Ρόδου ως ηγούμενος της μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Θάρι. Διετέλεσε Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας με πλούσια ιεραποστολική καρποφορία στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού και τώρα δραστηριοποιείται στην Ανατολική Θράκη. Ο Αρχιμανδρίτης Ηλίας Καλατζής, πνευματικός και εφημέριος της Μονής του Ευαγγελισμού. Ο Αρχιμανδρίτης Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, με αξιόλογη επιστημονική εργασία στο Κέντρο Πατερικών Μελετών της Μονής Βλατάδων. Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ζουμής, ηγούμενος της Αγιορείτικης Μονής Δοχιαρίου και ιδρυτής της Μονής Θεοσκεπάστου στο Σοχό του Λαγκαδά. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Γιουβρής, στενός συνεργάτης του προαναφερθέντος ηγουμένου και αδερφός της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου και ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος Τσοπανάκης που υπηρετεί στη Γερμανία. Ο Άγιος φροντίζει για τον πνευματικό τους καταρτισμό και τους παρακινεί στην ανάγνωση πατερικών κειμένων. Με ικανοποίησε το ότι μελετάτε με προσοχή τους νηπτικούς πατέρας της Εκκλησίας μας. Αφήσατε την ψυχή σας με απλότητα να δεχθεί το θησαυρό που προσφέρουν τα Άγια αυτά κείμενα και προσπαθήσατε να τον διαφυλάξετε με την αρετή της ταπεινώσεως. Πολύ θα αισθανθείτε την Θεία Χάρη εάν και στη μελέτη σας ακόμα θα σας συνοδεύει ο Άγιος Φόβος, γράφει σε πνευματικό του ιό. Καθώς είναι ο ίδιος εξαιρετικά φιλομαθής και θεωρεί απαραίτητη τη μόρφωση του ιερού κλήρου της εποχής του, στέλνει τους φιλομόναχους αυτούς νέους να σπουδάσουν σε ορθόδοξες θεολογικές σχολές παρόλη την οικονομική του ένδια και προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα για τα έξοδα των σπουδών τους. Ο σφιλόστοργος πατέρας ενδιαφέρεται για τις ανάγκες τους, παρακολουθεί τη ζωή τους και διατηρεί τακτική αλληλογραφία μαζί τους. Τις σκέψεις του για το ύψος της αληθινής θεολογίας εκφράζει σε επιστολή του προς ένα πνευματικό του παιδί. Δυστυχώς παραμορφώσαμε τη θεολογία, δεν τις ζούμε εσωτερικά, γι' αυτό και κατάντησε μια νεκρά επιστήμη επαγγελματική. Είναι βίωμα ιερών, τότε μόνον επιδρά και αντανακλά και εξωτερικός. Πραγματικός θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος έχει αποκτήσει μυστική ένωση μετά του Κυρίου. Μεριμνά,
όχι μόνο για την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά και για την πνευματική τους καλλιέργεια στο έδαφος της καρδίας, διότι εντός αυτής μπορεί κανείς να σπείρει σπέρματα πνευματικά για να έρθει κατόπιν η βροχή της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος και να δώσει την όντως καρποφορία, όπως επισημαίνει σε γράμμα του. Ο Άγιος Γέροντας προσεύχεται θερμά προς τον Κύριο για να χαρίζει στα πνευματικά του παιδιά δύναμη και φωτισμό, ώστε να φανούν πράγματι μοναχοί ή αναχωρητές με ιεραποστολική δράση. Με χαρά σας αναμένω το Άγιον Πάσχα στην Πάτμον. Εγώ στο κουβάρι τακτοποιώ ό,τι μπορώ, τους παραγγέλει. Κατά τις θερινές τους λοιπόν διακοπές διαμένουν στο κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ για να ανανεωθούν πνευματικά. Το κουβάρι πιστεύω να είναι το συνδετικό εκείνο που θα ενώσει τον μοναχισμό και την ιεραποστολή. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί και τώρα περιπατών επί της θαλάσσης και θα διατάξει τους ανέμους και την αγριεμένη θάλασσα να ησυχάσωση και να εμπορέσει η μικρά βαρκούλα του Ζεβεδαίου να φύγει από τα όμορφα περιγυάλια του κουβαριού και με τον Χριστό μαζί σας να ταξιδεύσετε εις μίαν θάλασσα ήσυχη που μόνον η άβρα του Αγίου Πνεύματος θα ρητιδώνει την κατάλευκη θάλασσα του Αιγαίου και κάθε θάλασσα όπου θα κυματίζει η επτάστερο σημαία της ιεραποστολής μας.

κοντά στον Άγιο. Μετά το πέρας των σπουδών τους, συγκεντρώνονται στο ησυχαστήριο του κουβαριού, που το φωτίζει η Αγία Πνευματική Παρουσία του Οσίου Γέροντά τους. Ζουν κάτω από το στοργικό βλέμμα του, που εμπνέει τη ζωή τους. Διδάσκονται από το ζωντανό παράδειγμά του την ακρίβεια στην τήρηση των κανόνων της μοναχικής πολιτείας, την ευλάβεια, την αγάπη για την νοερά προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Τους ποδηγετεί με ανίστακτο ενδιαφέρον στο δρόμο της ασκήσεως. Ως φίλος της εγκράτειας και της ησυχίας, θεσπίζει την ενάτη της Τετάρτης και της Παρασκευής. Επιθυμεί να ακολουθούν την τάξη της μονής του Αγίου Σάβα, δηλαδή να έχουν μία φορά την ημέρα τράπεζα και να επικρατεί άκρα ησυχία στο κάθισμα. Από την πνευματική του πείρα γνωρίζει ότι μέσα στη σιωπή δυναμώνει η προσευχή. Του συνιστά να κινούνται όσο το δυνατόν αθόρυβα, να κλείνουν μαλακά τις πόρτες, να μην περπατούν με βαριά βήματα. Κρούσε την πόρτα του αδερφού σου σαν άγγελος και όχι σαν πειρασμός. Ο θορυβώδης άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει ησυχαστής, έλεγε. Θεωρούσε ότι η ησυχαστική ζωή βιώνεται όχι μόνο στον κατάλληλο τόπο, αλλά και με τον ανάλογο τρόπο. Όταν επισκεπτόταν τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, είχε εντυπωσιαστεί από τη σιωπή που κρατούσαν οι μοναχές στη μονή της Αγίας Τριάδος. Ανακαλεί στη μνήμη του τις ιερές ώρες που έζησε εκεί, όπου μόνο το θρόισμα του πεύκου διέκοπτε την απόλυτη ησυχία. Γι' αυτό προτρέπει τους υποτακτικούς του να τηρούν τη σιωπή μετά την αγρυπνία του Σαββάτου, καθώς και το πρωί που ετοιμάζονται να κοινωνήσουν. Και πάλι μετά τη Θεία Μετάληψη, σιωπηλοί να επιστρέφουν στο κουβάρι κατά την παρένεση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Υπέρ πάντα την σιωπήν αγάπησον. Ο γέροντας Γρηγόριος θυμόταν νοσταλγικά την πνευματική ανάταση του Αγίου, καθώς αναλογιζόταν τον Αιγυπτιακό μοναχισμό. Ένα καλοκαιρινό απόβραδο αποσπερίζαμε μαζί στο ακρογιάλι της κήτης του κουβαριού. Φεγγαρόλουστη ήταν η νύχτα και έφεγε ο ουρανός σαν να ήταν μέρα. Τα άστρα λες και κατέβηκα στη θάλασσα και έγιναν τα αδύνατα δυνατά. Έσμιξαν δηλαδή ο ουρανός και η γη. Ο δάσκαλος της Ευσέβειας απολάμβανε με άκρα σιωπή τη δόξα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το πρόσωπό του ήταν βιβλίο ανοιχτό, χρυσοσέλιδο εκείνη τη νύχτα και διαβαζόταν απολαυστικά. Έλαμπε ολόκληρος, μυσταγωγούσε τα ιερά πράγματα με το μυστήριο της σιωπής. Όσο περνούσε η νύχτα, η ομορφιά μεγάλωνε. Τίποτε δεν ακουγόταν παρά μόνο ένα ελαφρό αεράκι που θρόιζε τα φύλλα του πεύκου και χαϊδευτικά κυμάτιζε τα γένια του δασκάλου. Για μια στιγμή ακούστηκε η φωνή του γέροντα να διακόπτει τη σιωπή. «Γρηγόριε, ξέρεις από που έρχεται αυτός ο αέρας?» «Όχι, γέροντα», του απάντησα, «δεν πάει ο νους μου». «Από την Αίγυπτο, παιδί μου, από τα ασκηταριά των Οσίων. Περνά πάνω από τους τάφους των Αγίων της Αιγύπτου, του μεγαλομάρτυρα Μινά, του μεγάλου Αντωνίου, του Μακαρίου, του Παχωμίου, και αγιασμένος φθάνει και σε μας. Κάμε το σταυρό σου».
Κοίταξα κατά πρόσωπον τον Όσιον, σαν να είχε πάνω στο πρόσωπό του από την αγιασμένη εικόνη τον τάφο των Οσίων. Τότε άρχισα να μονολογώ: «Θεέ μου, γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό του, γιατί πάντοτε και παντού ζει με την παρουσία των Οσίων». Συνεχώς βρίσκεται σε φιλόθεη ενασχόληση, σε ουράνια κατάπαυση. Άκουσε στη Θεία Λειτουργία το άνος χώμεντας καρδίας και έμεινε εκεί. Ξεχάστηκε. Δεν ξαναγύρισε στις ανθρώπινες τροπές. Όπως ο Χριστός αποκάλυψε κατά τη Θεία του μεταμόρφωση λίγη από τη δόξα του στους μαθητές του, έτσι και ο Όσιος ανοίγει μια χαραμάδα στα πνευματικά του παιδιά για να δουν κάτι αμυδρό από τα θεία του βιώματα. Ο πνευματικός της μονής μας, γέροντας Ηλίας, διηγείται: «Καθόμασταν έξω και ο γέροντας μας μιλούσε. Κάποια στιγμή μας λέει: «Θωρείτε, για παρακολουθήστε τι μας αποκαλύπτει ο Θεός». «Δεν καταλαβαίνουμε, γέροντα», καθώς δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε τι συνέβαινε. Ο γέροντας μας ρωτά: «Βλέπετε τη θάλασσα?» «Όχι, γέροντα, δεν τη βλέπουμε». «Βλέπετε το βουνό?» «Όχι, μόνο ουρανό βλέπουμε γύρω-γύρω». «Προσπαθούσαμε να διακρίνουμε τη θάλασσα, την ξηρά, μα δεν τα καταφέρναμε. Δεν γνωρίζαμε πού βρισκόμασταν. Είχαμε εισέλθει σε έναν θείο γνώφο, τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο, τόσο ειρηνικό». Ακούγαμε το γέροντα να ψιθυρίζει αργά: «Κύριε Λέησον, δόξασαι ο Θεός». Δεν καταλάβαμε πόση ώρα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ο χρόνος στον Θεό είναι απροσδιόριστος. Ακούσαμε τη φωνή του γέροντα να λέει: «Καλό, καλό, τώρα σκάνουμε την προσευχή μας». Και αμέσως τα πάντα διαλύθηκαν. Βρεθήκαμε ξανά στην ίδια τοποθεσία του κουβαριού. Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός αυτή την ώρα, καλές καιρικές συνθήκες, έτσι θα είναι και αύριο πάνω κάτω, 1 με 2 βαθμούς διαφέρει η θερμοκρασία. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη, ευτυχώς θα λέγαμε, καθώς είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη με τον καύσωνα που σάρωσε και άφησε πίσω δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες ζωές. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Ήδη από το πρωί υποβάλλονται τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των γενικών λυκείων αλλά και των επαγγελματικών, των ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες, ενώ ανακοινώθηκε επίσης πριν από λίγο, ανακοινώθηκαν οι φετινές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ. Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, οπότε στην τελική ευθεία είμαστε τώρα πια. Την 5η 16 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην πλατφόρμα μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr. Τώρα πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να πούμε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην Άγκυρα, στην γειτονική Τουρκία, καθώς έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, μάλιστα είπε: «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν». Η πολυαναμενόμενη 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ ξεκινά σήμερα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα, είπαμε, στην συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με Ταϊπ Ερντογάν στις 3 και 4 στο Προεδρικό Μέγαρο. Φαίνεται ότι θα έχουμε ειδήσεις, θα ενισχυθεί η συλλογική άμυνα, ίσως να έχουμε και ανακοίνωση για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως και να έχει, θα βγάλει ειδήσεις αυτή η σύνοδος. Και θυμίζουμε ότι μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, είχαμε δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου και ζήτησε επίσης να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Πάμε στη Χαλκιδική τώρα. Ένας 78χρονος σώθηκε την τελευταία στιγμή στα Νέα Πλάγια. Δραματική διάσωση από ναυαγοσώστη, επαγγελματική επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν έχουμε αντίξωες καιρικές συνθήκες, εάν δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τη θάλασσα με ασφάλεια, να απολαύσουμε το μπάνιο μας, ας μην μπαίνουμε μέσα. Οι ειδικοί το λένε. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του πάντως, έτσι να πούμε για την ιστορία. Ενώ στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, απέναντι από το Παλιούρι, εκεί στη Μύτη, ο Σταύρος Φιλιππίδης, ένας ψαράς, βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο και άκρος εντυπωσιακό γεγονός. Είδε από κοντά, στα λίγα μέτρα, φάλαινα φυσιτήρα 10 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στα νυχτά του Παλιουρίου, βρέθηκε μια απόσταση λοιπόν, σε μια απόσταση αναπνοής από την τεράστια φάλαινα φυσιτήρα. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, της εκκλησιαστικής τώρα, είχαμε σήμερα το πρωί απευθείας μετάδοση από την κρύα βρύση της Πέλας. Παρακολουθήσατε επίσης και την χειροτονία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Κυρίλου Τσιρανίδη, ενώ παρακολουθήσαμε και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία εκεί από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, ο οποίος πανηγυρίζει σήμερα.
Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Λειτουργήσε σήμερα ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, ενώ πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη του Εύρου. Εκεί λειτουργήσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθιμος. Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων στη σχολεία στη Φυλάκων Κομωτινής για τους νεοεισαχθέντες συνοριοφύλακες. Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξεκίνησε η φιλοξενία Δοβρά 2026 στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής φιλοξενίας. Το πρώτο εγχείρημα των λειτουργών υγείας της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος στο εξωτερικό είχε εξαιρετική επιτυχία. 1.500 δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 1.000 κατοίκους της Κοριτσάς στην Αλβανία από τους επιστήμονες της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Να πούμε ότι η επόμενη εξόρμηση θα είναι στους φούρνους Ικαρίας, όπως αποκάλυψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος μέσα στο καλοκαίρι. Και εκεί φυσικά θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους ακρίτες μας. Η Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε στο Αμίντεο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Ειρηναίο. Η Ιερατική Σύναξη ενώ τελέστηκε και τρισάγιο επαναπαύσεως του μακαριστού ιερέως του Ελευθερίου Παλαμά. Στη Μητρόπολη Δημοτήχου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου κ. Δαμάσκηνος μαζί με εκπροσώπους του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή έδωσαν άλλη μια φορά, άλλον έναν μήνα, την βοήθειά τους με διάφορες δραστηριότητες στους ευπαθείς. Η διακονία της αγάπης εν μέσω θέρους συνεχίζεται με ευγενικές χορηγίες. Για ακόμη μια φορά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Δημοτήχου. Την Τετάρτη, αύριο, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς Καλαμαριάς, επευκαιρία της εορτής του Αγίου Προκοπίου. Κατά την ημέρα αυτή εόρταζε την ονομαστική του εορτή ο μακαριστός Μητροπολίτης Καλαμαριάς, κυρός Προκόπιος, και θα τελεστεί μετά την Θεία Λειτουργία τρισάγιο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Προκόπιο από τον Επίσκοπο Αβίδου Γρηγόριο. Θεμελιώθηκε το σχολείο Άγιος Παΐσιος στην Ανατολική Ουγκάντα, ένα σπουδαίο έργο χριστιανικής παιδείας και εκπαίδευσης που παίρνει σάρκα και οστά. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου μάλιστα βοήθησε στην υλοποίησή του. Η θεμελίωση του νέου δημοτικού σχολείου λοιπόν στην περιοχή Μπουγέντε της Επισκοπής Τζίτζα και Ανατολικής Ουγκάντα είναι γεγονός. Και για την ιστορία να πούμε ότι το χωριό αυτό εκεί ονομάζεται το χωριό των Λαρισαίων λόγω των μεγάλων δωρεών που πρωτοποιούν κατά διαστήματα από την περιοχή εδώ της πατρίδας μας εκεί. Τώρα στη Χαλκιδική, στο Παλαιοχώρι, είχαμε την πανήγυρη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Το ομώνυμο παρεκκλήσιο του Οσίου στο Παλαιοχώρι, που βρίσκεται στο μοναστικό οίκο Η Χαρά των Θλιβωμένων, του οποίου πνευματικός προεστός είναι ο ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιγνάτιος Ριγανάς, γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια και κάθε επισημότητα. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι απασχολούσε στον τύπο από σήμερα νωρίς το πρωί. Η Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου,
Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός μετέβη στον Άριο Πάγο για τις παρακολουθήσεις στο πρόσωπό του μέσω του συστήματος Predator, ζητά εξηγήσεις και κινεί τις νομικές διαδικασίες πλέον. Τα νέα δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Θα δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί επίσημα αύριο, προφανώς στις επίσημες δηλώσεις που θα γίνουν με το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στην Άγκυρα. Σε λίγα λεπτά, σε μία ώρα περίπου, θα έχουμε και τις δηλώσεις, τη συνάντηση μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, με τον Τούρκο ομολογό του Ταϊπ Ερντογάν. Απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή. Η εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, εδώ 17 διαγωνισμοί που τρέχουν για θέσεις στο δημόσιο. Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια αμετανόητος δημαγωγός ο Αλέξης Τσίπρας για τον πρώην Πρωθυπουργό επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εδώ το πρωτοσέλιδο. Τύπος Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το θέμα που συγκλώνησε την πόλη μας τις προηγούμενες ημέρες βέβαια και το βλέπουμε εδώ να πρωταγωνιστεί στην τοπική αυτή εφημερίδα. Στο μεταξύ άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις σε επιχειρήσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου, στους οικισμούς Ανθούπολη και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Είναι οι δύο περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις πυρκαγιές. Κόντρα οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο λόγος στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής. Εδώ τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια εκεί στην Αττική. Πολίτικα αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο, ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες σε πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία επίσης το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα πανικό στο Μαξίμου από την κίνηση για τις υποκλοπές. Λέμε ξανά ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά διελεύκανση της παρακολούθησής του από το σύστημα Predator. (23) 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ακούστε μας και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή με live streaming αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος»? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε για τα πρώτα του βήματα στη μουσική, για την γνωριμία του με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, αλλά και για το πώς ξεκίνησε μαζί του τα ιδιαίτερα μαθήματα. Στο σημερινό απόσπασμα της συνεντεύξεως θα ακούσουμε τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί το πώς γινόταν αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη και δάσκαλό του Θρασίβουλο στα Νίτσα. Τα μουσικά αποσπάσματα τα οποία θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφήσεις από τα μαθήματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παϊβανά, γιατί τα δύο πρώτα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε δεν έχουν ξαναπαίξει πουθενά και μας τα παραχώρησε για την εκπομπή μας με μεγάλη χαρά ο κύριος Παϊβανάς και τον ευχαριστούμε για αυτό πολύ. Το πρώτο είναι η παράδοση μαθήματος του «Επισυχαίρη και χαριτωμένη ως κάθισμα» το έτος 1974. Και το δεύτερο το οποίο θα ακούσουμε ψέλνει ο ίδιος ο κύριος Παϊβανάς ως μαθητής τότε «Το ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων» από τα Ανοιξαντάρια. Ακούγεται μάλιστα ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Τανίτσας, ο οποίος ισοκρατεί αλλά και διορθώνει σε κάποιο σημείο τον μαθητή του. Αυτή η ηχογράφηση είναι του έτους 1976.
1: Να περιγράψω και λίγο, έτσι ναι. Είναι όλο το σκηνικό, γιατί με πολύ νοσταλγία το
2: ναι,
1: θυμάμαι.
2: Σίγουρα.
1: Και ήταν ανεπανάληπτα. Το σπίτι του Στανίτσα ήταν μικρό. Δεν ήταν μεγάλο. Είχε ένα κουζινάκι το οποίο επικοινωνούσε μια μικρή πόρτα απευθείας με τον, θα λέγαμε, το σαλόνι. Μικρό κι αυτό. Εκεί είχε ένα μεγάλο καναπέ. Στον καναπέ καθόμουν εγώ. Και δίπλα στον καναπέ μια μεγάλη πολυθρόνα άνετη,
2: ναι.
1: Που εκεί ήταν η θέση του. Από την πρώτη μέρα που πήγα και με δοκίμασε και όλα τα χρόνια σε αυτό το σπίτι, γιατί μετά μετακόμισε, ήταν η θέση του αυτή και εγώ δίπλα του. Μπροστά είχε ένα τραπεζάκι, το τραπεζάκι του σαλονίου που είναι λίγο χαμηλό, και είχε ένα μικρό πτυσσόμενο αναλόγιο, ξύλινο. Μάλιστα. Για την εποχή και είναι σπάνιο. Το άνοιγε, έβαζε το βιβλίο, έπρεπε για να πιάσω, να γυρίσω τα φύλλα, να κινηθώ, να αφήσω την πλάτη μου από τον καναπέ για να φτάσει στο χέρι μου. Δεν ήθελε δηλαδή την εξάρτηση από το βιβλίο. Mm. Και πολλές φορές μάλιστα, αν το σώμα μου πλησίαζε λίγο προς το, με το χέρι μου πίσω, δηλαδή μακριά από το βιβλίο. Το μάθημα, όπως σας είπα, διαρκούσε αρκετά, αρκετές ώρες. Υπήρχαν μαθήματα και 3 και 4 ώρες. Και στην πρώτη φάση του μαθήματος έπρεπε να ψάλω το προηγούμενο που διδάχτηκα και ακολούθως, αν ήταν μουσικά κείμενα μαζί, αλλά κατά κύριο λόγο αυτός εγώ δεν είχα το θάρρος, δεν είχα τις γνώσεις, μου παρέδιδε το επόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί επάνω σαν ήτσα στην παράδοση, αλλά και την ώρα που εγώ έλεγα στα λάθη μου, ήταν θησαυρός. Ενώ στα ίντσα στο αναλόγιο, όσοι τον βίωσαν, ήταν αμήλυτος. Αν θα έλεγε κάποιο κουβέντα, θα ήταν μέσα από το δίκτυο του για κάποιο λάθος που θα γινόταν, και ήταν πολύ αυστηρός. Στο μάθημα ήταν αστήρευτη πηγή εμπειριών, γνώσεων, οδηγιών. Δηλαδή, πολλές φορές ένα λάθος δικό μου. Εγώ νόμιζα ότι το λάθος είναι εκεί που έγινε. Μου ανέλυε ότι το λάθος αυτό οφείλεται πριν. Αν φτιάξεις πριν αυτά τα περάσματα ή τα άλλα περάσματα. Ή εκεί που είναι θησαυρός ο Στανίτσας είναι γιατί η μουσική ερμηνεία είναι έτσι, γιατί είναι συνδεδεμένη άμεσα με το νόημα του ύμνου.
2: Μάλιστα.
1: Και εκεί ήταν ο θησαυρός, ότι μπορεί να μας αρέσει μια γραμμή, δεν ταιριάζει εδώ, γιατί χαλάει το νόημα. Μέσα δηλαδή στο μάθημα, είτε στα λάθη τα δικά μου όταν εξεταζόμουν κάθε φορά ή στην παράδοση του επομένου, εκεί σταματούσε, εξηγούσε, έλεγε, πολλές φορές θεωρία έλεγε. Δεν ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τη θεωρία ως πρώτο στόχο, όμως έβαζε στη θεωρία κρίσιμα σημεία ερμηνείας. Και κάπου αλλού το έχω πει, όταν λέω ότι ο Στανίτσας μου έκανε θεωρία, μη φανταστούμε ότι ο Στανίτσας μου είπε ποιοι είναι οι χαρακτήρες, ποια είναι τα γέννη, ποια είναι τα συστατικά των ήχων. Ο Στανίτσας ασχολήθηκε με πολύ, στο βάθος της θεωρίας. Και πολύ συχνά έλεγε, αυτά όλα στα χαρτιά έτσι είναι. Τα δεχόμαστε στα χαρτιά. Στην πράξη εδώ έχει διαφορά αυτό με εκείνο.
2: Μάλιστα.
1: Άρχισε και άλλη διαφοροποίηση. Αυτό το έκανε συχνά. Εκείνο που αξίζει να πω από τα μαθήματα ήταν ότι το μάθημα, και εμείς λέμε ότι είμαστε δάσκαλοι και κάνουμε μαθήματα, ήταν άλλη ποιότητα αυτού του μαθήματος.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στο μάθημα επάνω, πέρα από τη γνώση που έδινε με ένα πολύ ωραίο τρόπο αμεσότητας στη γνώση, ήταν και το μάθημα είχε, δεν ήταν αυτό το αυστηρό, το ανιαρό. Για παράδειγμα, σας είπα ότι μπορεί να ήταν 3 ώρες το μάθημα. Κάποια στιγμή κουραζόμαστε. Σταματάγαμε. Θα έφτιανε το καφεδάκι του. Πάντα ελληνικό καφέ. Εμένα δεν μου φτιάνε καφέ.
2: Μάλιστα.
1: Με κερνούσε πορτοκαλάδα με λουκούμι. Εκεί. Πολλές φορές με έστερνε να κατέβω κάτω, λέγαμε τότε τη δέλτα της γειτονιάς μας,
2: ναι,
1: να του φέρω γάλα, να του φέρω κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Γυρίζοντας, όφυλα να θυμάμαι που ήταν η βάση του κομματιού που αφήσαμε. Ή ένα άλλο περιστατικό. Την ώρα που έφτανε το καφέ του, πολλές φορές μου ζητούσε να ψέρνω κάτι από το μάθημα. Και μάλιστα είχαμε με τη χοροδία πρόβα και το θυμήθηκα χθες.
2: Ναι.
1: Έψανε τον καφέ του και μου λέγε, άρχισα να ψέρνω εγώ το μετά την Θεία Ανέγερση, το εξαποστηλάριο, και στο τέλος τι προσέ φίλε Πέτρε, το είπα όπως ήθελε, όπως το άρεσε, έτσι κατάλαβα, και παίρνει το μπρίκι, όπως ήταν, βγαίνει στην πόρτα και λέει, είδες τι είπες, για αυτά όταν ήρθες εδώ δεν ήξερες να τα πεις. Ήτανε ένα περιβάλλον ευχάριστο πολύ.
2: Και ο ίδιος χαιρόταν.
1: Πάρα πολύ χαιρόταν και του άρεσε να ρωτάει. Μας νίτσες ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο άλλοι φίλοι που είχαν τα βιώματά τους μαζί του. Μας νίτσες ρωτούσε. Εγώ ήμουν φοιτητής των μαθηματικών. Με ρωτούσε για το πανεπιστήμιο. Δούλευα στον ΟΤΕ. Με ρωτούσε για τη δουλειά μου στον ΟΤΕ. Με ρωτούσε, ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ενημέρωση. Σε μια παρέα ο Στανίτσας λίγο θα μιλούσε. Κυρίως άκουγε και ρωτούσε. Και άκουγε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και προσωπικά δεν το ρώτησα ποτέ. Δεν ξέρω. Δείχνει από τους ύμνους του ότι ήξερε τέλεια αρχαία ελληνικά. Ήξερε. Αυτό το καταθέτω υπευθύνως. Ήξερε τέλεια τα αρχαία ελληνικά. Αλλά ήξερε ακόμη πιο βαθιά τα νοήματα στις ιαβικές καταβασίες. Τώρα που ακούμε τις ιαβικές καταβασίες, ο Στανίτσας είναι ο πρώτος που έχει πιάσει το νόημα που είναι.
2: Και το βλέπουμε αυτό στις ηχογραφήσεις που υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στα αργά κομμάτια φυσικά και ήταν πολύ καλός και ναι, μοναδικές οι εκτελέσεις του. Αλλά πολλές φορές ακούμε κομμάτια σύντομα και του Όρθρου και του Ισπυρινού. Και εκεί όντως τον θαυμάζουμε, γιατί δίνει τόσο νόημα σε αυτό το οποίο θέλει να πει το κείμενο, όπου πολλές φορές κάθεσε και σκέφτεσαι ότι αυτό πρέπει να είναι και θεόπνευστο, το τόσο πολύ, το πόσο μπορεί και υποδίδει έτσι τόσο καλά δηλαδή τους ύμνους στα σύντομα αυτά.
1: Όπως το λέτε πάντα. Για παράδειγμα, ο Στανίτσας είχε μοναδικό τρόπο ερμηνείας του ερμολογικού μέλους, άλλο τρόπο ερμηνείας του στοιχειραρικού, άλλο του παπαδικού. Επίσης το ερμολογικό μέλος, ενώ θα σας δώσω μια ηχογράφηση να την βάλετε,
2: ναι,
1: το επισυχέρι ως κάθισμα. Το επισυχέρι στην πρώτη γραμμή έχει όλο ίσα.
2: Ναι.
1: Επισυχέρι και χαριτωμένοι. Να πούμε πώς το είπα. Να ακούσουν οι άνθρωποι με ποιο τρόπο απέδιδε τέλεια μέσα από τα ίσα το νόημα.

0: Πως δεν είσαι μας έμαθες στην Αθήνα ότι δεν λέμε «Συ Κύριε», αλλά λέμε «Συ Κύριε». Mm. Ο Σταίνσης μας είπε ότι δεν απαντάμε στον ιερέα εκεί που λέει «Έτη και έτη την ειρήνη του Κύριου Δεϊθώμεν». Είναι ασέβεια. Πάμε κάτω και απαντάμε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είχα βρεθεί σε κηδεία πολύ μεγάλου γνωστού ψάλτου των Αθηνών πριν λίγα χρόνια και στο «Ελέησον ημάς ο Θεός» που λέει ο διάκος και ο ιερέας στην κηδεία, ο χορός απαντούσε στην τονικότητα του ιερέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ο Σταίνσης μας έμαθε το υπερευλογημένο που είπα πρόσφατα σε μια άλλη συζήτηση. Πώς λέγεται, ποιος το ήξερε. Δηλαδή, αν δεν έρχονταν ο Σταίνσης και οι Κωνσταντινοπολίτες οι άλλοι, γιατί δεν ήταν μια παρέα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι, ναι.
0: Η Αθήνα είχε μαύρα μεσάνυχτα. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν αληθεύει, σας το λέω σαν σκέψη.
1: Ναι.
0: Ο Σταίνσης ήρθε στην Αθήνα και οι Κωνσταντινοπολίτες, ο Παϊκόπουλος, ο Μαγούρης, ο Πετρόχυλος, αυτά είναι μεγάλα ονόματα. Και γκρέμισαν την καθεστικία τάξη, την καθεστικία μουσική τάξη των Αθηνών. Ευρωπαϊζούσα. Την γκρέμισε. Κατά τη γνώμη μου είναι αυτή, γκρέμισε και άνοιξε τον δρόμο όλο, όλες οι σχολές στη συνέχεια, να βρουν έτοιμο έδαφος να περπατήσουν. Η απορία μου είναι, εάν ο Σταίνσης δεν τους γκρέμιζε, οι τόσες περίφημες σχολές που αναπτύχθηκαν, τι τύχη θα είχαν. Σαν απορία το λέω αυτό.
1: Πόσα χρόνια κράτησαν τα μαθήματα κοντά σε
0: αυτό? Κράτησαν αρκετά χρόνια. Λέω έως το 82, έως το 81 ήταν, και μετά συνεχίζαμε. Εντάξει, μεσολάβησε ο στρατός. Πήγαινα, μου έλεγε, μου διόρθωνε. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά 1983. Μα δεν είχαμε κάνει το «Ιαμνά σου Ιησού» και το «Χορός Αγγελικός» ως απολυτίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα πάει σπίτι και του λέω «Δάσκαλε, έτσι και έτσι». Μου λέει «Κάτσε να σου το πω». Και του «Για πας». Μπράβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε αυτή την επικοινωνία. Πάντα ήταν πρόθυμος. Πάντα. Ήταν τα μαθήματα αρκετά. Δεν ήθελε μεγάλες απουσίες. Δηλαδή να πεις ότι θα κάνω μάθημα τώρα και μετά από ένα μήνα θα κάνω πάλι μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήθελε. Και εκείνο που με έχει, με τα χρόνια, πειράσαν τα χρόνια, με έχει στιγματίσει το νου μου, είναι αυτό που εισέπραξα. Ότι όλα ακούγονται, αλλά δεν λέγονται όλα. Άνοιξε το μυαλό σου και τα αυτιά σου, θα τα ακούσεις όλα. Αλλά δεν μπορώ να στα πω όλα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πέρασαν χρόνια για να το καταλάβω. Τότε το κατάλαβα.

0: Πόσα χρόνια κράτησαν τα μαθήματα κοντά σε
1: Κράτησαν αρκετά χρόνια. Λέω έως το 82, έως το 81 ήταν, και μετά συνεχίζαμε. Εντάξει, μεσολάβησε ο στρατός. Πήγαινα, μου έλεγε, μου διόρθωνε. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, 1983. Μα δεν είχαμε κάνει το Ιαμνάσου Ιησού και το Φορός Αγγελικός ως απολυτίκιο. Και είχα πάει σπίτι και του λέω, δάσκαλε, έτσι και έτσι. Μου λέει, κάτσε να σου το πω. Και του, για πας, μπράβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε αυτή την επικοινωνία. Πάντα ήταν πρόθυμος, πάντα. Ήταν τα μαθήματα αρκετά. Δεν ήθελε μεγάλες απουσίες. Δηλαδή να πεις ότι θα κάνω μάθημα τώρα και μετά από ένα μήνα θα κάνω πάλι μάθημα. Μάλιστα. Δεν ήθελε. Και εκείνο που με έχει, με τα χρόνια, πειράστηκαν τα χρόνια, με έχει στιγματίσει το νου μου, είναι αυτό που εισέπραξα. Ότι όλα ακούγονται, αλλά δεν λέγονται όλα. Άνοιξε το μυαλό σου και τα αυτιά σου, θα τα ακούσεις όλα. Αλλά δεν μπορώ να στα πω όλα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πέρασαν χρόνια για να το καταλάβω. Τότε το κατάλαβα.
0: Έτσι σας μιλούσε καθόλου για την πόλη, για τους δασκάλους του ή για τις εμπειρίες του εκεί και στο Πατριαρχείο?
1: Ναι. Δεν σας το κρύβω ότι αν γίναγα τον χρόνο πίσω θα του ζητούσα εγώ πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή αυτό, πάτε. Γιατί πολλές φορές μου έχουν πει, είμαι υπερβολικός. Μιλάς για τον Στανίτσα σαν να είναι ο Θεός. Όχι, δεν μιλάω σαν να είναι Θεός. Προς Θεού αλίμονο. Έτσι. Δεν είμαι υπερβολικός. Όμως ο Στανίτσας ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν απλώς ένας καλήφωνος ψάρτης. Καλήφωνοι κι άλλοι. Υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ήταν ένας καλήφωνότατος, αλλά είχε άλλες συστατικά.

0: μοναδικά, ο οποίος δεν είχε τη διάθεση και την πρόθεση να επιδείξει. Αν αντιλαμβανόταν ότι υπήρχε ενδιαφέρον, έδινε. Αλλά ο ίδιος, γιατί σας το λέω αυτό. Για παράδειγμα, όταν θυμάμαι μια φορά, είχα πάρει το διαπασόν. Τότε να έχεις διαπασόν, ήταν λίγοι είχαν. Και το χτύπησα να πιάσω τον και μου λέει, εγώ στην ηλικία σου δεν είχα τέτοια πράγματα. Να ξέρεις, ήμουνα καλό ψαλτάκι στην πόλη. Δηλαδή, αυτό λέει πολλά. Αν το αναλύσει ένας ειδικός. Ή αυτό που είναι συγκλονιστικό, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται. Βλέπουμε στο βίντεο του Στανίτσα που μιλάει και λέει όταν πήγε στο Πατριαρχείο τι κατάσταση αντιμετώπισε, τι δυσκολίες αντιμετώπισε, και λέει ότι ο Μιχαηλίδης αυτός κατήχε την παράδοση. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Σαν να μας πει, δεν θέλω να εκλαϊκεύω την κουβέντα μας, ένας οδηγός της F1, της Φόρμουλα, ότι ο Τάδε, βλέπεις τον παππού αυτό εκεί κάτω, αυτός ξέρει να οδηγεί και αυτός να είναι ο πρώτος στη Φόρμουλα, ναι, και να λέει αυτός. Και τελειώνει την παρένθεση αυτή ο Στανίτσας και μας πήρε και μας έδειξε την πατριαρχική τάξη και παράδοση, την ψαλτική, και με μια λέξη, ευτυχώς. Δηλαδή αυτό το ευτυχώς, εγώ όπως τον εισπράττω του δάσκαλου που τον ξέρω, θα ήμασταν στραβοί. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα ήμασταν στραβοί. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ μεγάλα μηνύματα.
1: Να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης ήταν δομέστικος.
0: Δομέστικος.
1: Δηλαδή κατώτερος από τον λαμπαδάριο που ήταν τότε ο Θερσίβουλος Στανίτσας.
0: Ο Στανίτσας ακόμη δεν ήταν λαμπαδάριος. Όταν πήγε εκεί, δεν έγινε, έχω την πληροφορία που δεν μου την έχει πει ο Στανίτσας, ότι δεν έγινε ποτέ λαμπαδάριος ο Μιχαηλίδης, έστω και για μικρό διάστημα, λόγω μορφώσεως. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει. Και μάλιστα εξέφερε την επιθυμία να γίνει άστο για ένα μικρό διάστημα να καταγραφεί. Ναι, ναι. Γι' αυτό και είναι και συγκλονιστικό ο Πάτερ, αν ακούσουμε παράδειγμα τα τυπικά. Υπάρχει ο γράφης του Μιχαηλίδη που λέει, ναι, τα τυπικά και του Στανίτσα. Είναι ίδια.
1: Γιατί από αυτόν τα έμαθε.
0: Ναι, ακριβώς. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι ο Στανίτσας, ως ιδιοφυΐα, για μένα είναι ιδιοφυΐα στην ψαλτική, τα μεγάλα ταλέντα δεν τα χαλιναγωγείς εύκολα. Είναι καθαρό, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση, καθαρό αίμα, άλογα, τα οποία σε ένα λιβάδι τεράστιο δεν τα χαλιναγωγήσεις εύκολα. Εν τούτης ο Στανίτσας σε μεγάλο σύνολο δεν τόλμησε να κουμπίσει αυτά που έμαθε. Είναι μεγάλο το σύνολο των ψαλτικών που ο Στανίτσας έχει ως ιδιοφία, θα μας πει πώς φαντάζεται το δοξαστικό απεριστάλι εξ ουρανού του Ευαγγελισμού. Όμως, όταν θα ψάλει την ψαλτική που πρέπει να ψάλει στον όρο της λειτουργία, δεν αποκλίνει. Αυτό ακούμε το Στανίτσα και εκφράζω απορία πώς λένε κάποιοι άνθρωποι ότι ο Στανίτσας άλλαξε την ψαλτική.
1: Κι όμως.
0: Επέδειξε το ταλέντο του στις μουσικές συνθέσεις. Δεν τόλμησε να ακουμπήσει μέλη στο μονογενής, θυμάμαι αυτό το πράγμα, μέλος αρχαίων. Ή σε τι άλλαξε στα διαστήματα, στις κλίμακες, στην ερμηνεία, στα ποιητικά, στις χρώες. Μα αντίθετα μας έμαθε. Γιατί προσωπικά, αν έχω μια απορία, όχι εγώ, όλοι μας, αν έχουμε μια απορία, το συγκεκριμένο μέλος πώς ψάλλεται, γιατί δεν το έχω ακούσει, σε ποιον θα ψάξουμε να το βρούμε πώς ψάλλεται, για να έχουμε την εγκυρότητα. Και δεν το λέω εγώ με μαθητής του, και από άλλες σχολές. Για να δούμε πώς το λέει ο Στανίτσας, είναι σημείο αναφοράς.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη ή δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ανδρόνικος αποφάσισε να μιλήσει στον πατέρα Γεράσιμο για το πρόβλημα της φίλης του, της Ειρήνης. «Πάτερ μου, καλά είμαστε και δεν είμαστε. Αλλά αυτό που κυρίως με απασχολεί έχει να κάνει με ένα άλλο πρόσωπο, ένα κορίτσι». Και ο Ανδρόνικος του διηγήθηκε πώς το γνώρισε, ποια ήταν η σχέση του μαζί της. Του μίλησε για τη φτώχεια της, για τους γερούς γονείς της, την αρρώστια του πατέρα της, για τη δυσκολία του να μιλήσει με τους δικούς του, για το γιατρό, για την υπόσχεση που της έδωσε να βοηθήσει. «Φοβάμαι, πάτερ, πως τελικά δεν θα μπορέσω να τη βοηθήσω». «Μη θλίβεσαι, παιδί μου. Θα μιλήσω στο γέροντα και αυτός θα βρει μια λύση. Δεν θα αφήσουμε αβοήθητους τους ανθρώπους. Πες μου το όνομα του πατέρα της και το δικό της, να τους βάλουμε στην προσευχή μας». «Δημήτριος και Ειρήνη, πάτερ», το είπε με ευγνωμοσύνη ο Ανδρόνικος, και δεν πρόσεξε μια ανεπαίσθητη ανατριχίλα που διέτρεξε το κορμί του μοναχού στο όνομα Ειρήνη. «Και κάτι ακόμα. Τις τελευταίες μέρες με απασχολεί πολύ ο θάνατος. Απλώς δεν μπορώ να τον δεχτώ. Πώς ο Θεός, που είναι η αγάπη, επιτρέπει να πεθαίνουν οι άνθρωποι?» «Ακού, Ανδρόνικε», είπε ο πατήρ Γεράσιμος χωρίς να σταματήσει να χαράζει τις γραμμές. «Είναι φυσικό να φοβάσαι τον θάνατο, γιατί είναι κάτι αφύσικο. Ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε αιώνια. Ενεφύσισε η ψυχή ζώσα στον άνθρωπο και μας έβαλε να ζούμε στον παράδεισο σε διαρκή επικοινωνία μαζί του. Θάνατος δεν υπήρχε. Φθορά, αρρώστια δεν υπήρχαν, γιατί ο Θεός τα έφτιαξε όλα καλά λίαν. Όταν όμως ο άνθρωπος παράκουσε και έκανε αυτό που ο Θεός το απαγόρευσε, έφαγε δηλαδή από το απαγορευμένο δέντρο, τότε ήρθε και η συνέπεια των πράξεών του. Έξωση από τον παράδεισο, χωρισμός από το Θεό, φθορά, πόνος και τέλος ο θάνατος. Δεν μας έστειλε τον θάνατο ο Θεός, εμείς τον επιλέξαμε. Γιατί αμαρτία ίσον θάνατος. Η απομάκρυνση από το Θεό ισοδυναμεί με θάνατο. Έτσι ο άνθρωπος από βασιλιάς κατάντησε ζητιάνος, από κάτοικος ανακτόρων, επέλεξε να ζήσει εν χώρα και σκιά θανάτου. Και το επέλεξε, αν και ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει. Του είχε πει ότι αν φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, θανάτο αποθανείστε. Το καταλαβαίνεις αυτό?»
1: «Νομίζω ναι».
0: «Συγγνώμη, πάτερ, αλλά το τελείωσε αυτό το φύλλο. Να πάρω άλλο από το σωρό?»
1: «Εντάξει, αν θέλετε συνεχίστε».
0: «Αλλά βλέπεις, Ανδρόνικε, ο Θεός που με άπειρη αγάπη μας έπλασε, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα του να σέρνεται σαν ζητιάνος. Και μέσα στη θεία του συγκατάβαση έστειλε τον ίδιο τον Υιό του, τον μονογενή, ο οποίος θυσιάστηκε για εμάς, σταυρώθηκε και νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του. Και έτσι όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας, της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Δηλαδή, σε αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς στη χώρα που τη σκεπάζει καταθλιπτικό το πυκνότατο σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου. Αυτό το αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και θα δεις να το γράφουμε σε λίγες μέρες με τη βοήθεια του Θεού στον κώδικά μας. Σταμάτησε για λίγο να χαράζει και κοίταξε τον Ανδρόνικο που τον άκουγε προσεκτικά χωρίς να σταματάει να εργάζεται. Ύστερα συνέχισε. «Άρα μετά την Ανάσταση του Χριστού μας δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Πεθαίνει μόνο το σώμα, αλλά και αυτό προσωρινά. Η ψυχή ζει και περιμένει τη στιγμή της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Οπότε θα αναστηθεί και το σώμα. Θάνατος πλέον δεν υπάρχει. Το κατάλαβες, παιδί μου?»
1: «Ναι, πάτερ. Νομίζω κατάλαβα. Ευχαριστώ».
0: «Άντε να πας να ξεκουραστείς λιγάκι. Σήμερα σε κούρασα, αλλά η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη. Πάω κι εγώ να ετοιμάσω, γιατί σε λίγο θα χτυπήσει το τάλαντο για την τράπεζα. Α, και αύριο μη με συναντήσεις εδώ. Θα δουλέψουμε στο καλλιγραφικό εργαστήριο». Και αφήνοντας τα σύνεργα στην άκρη, τέντωσε το πονεμένο από το πολύωρο σκύψιμο κορμί του και με το πάντα νεανικό περπάτημά του απομακρύνθηκε. Έμεινε να τον κοιτά ο Ανδρόνικος, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για αυτόν τον λιπόσαρκο άνθρωπο που έφερε ο Θεός στη ζωή του. Πόσο τυχερός ήταν. Κανείς δεν του είχε μιλήσει ποτέ τόσο ωραία και τόσο ζωντανά για το θάνατο.

Οι μέρες του Ανδρόνικου κυλούσαν γεμάτες. Από το πρωί στο σχολείο, μετά με τον πατέρα Γεράσιμο στο καλλιγραφικό εργαστήριο, αργά το μεσημέρι γυρνούσε στο σπίτι του να φάει και να ξεκουραστεί. Να δει λίγο και τους δικούς του. Ιδιαίτερα το μικρό του αδερφό που του είχε αδυναμία. Και το απόγευμα, από νωρίς, πότε εξασκούνταν στην πολεμική τέχνη, όπλα ή πασία, και πότε, σπανιότερα πλέον, πήγαινε καμιά βόλτα με τον Μιχαήλ και τα άλλα αρχοντόπουλα. Να μην το λένε ακατάδεκτο. Με την Ειρήνη κατάφερε να συναντιέται πλέον μόνο κάθε Παρασκευή, λίγο πριν σουρουπώσει, και γι' αυτό τα μαθήματά τους ήταν σύντομα. Από την άλλη και η Ειρήνη δεν στεκόταν στιγμή. Λόγω της αρρώστιας του πατέρα της, είχε αναλάβει ακόμα περισσότερες δουλειές. Έτρεχε σαν τη σβούρα και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά τα πράγματα ήταν πραγματικά δύσκολα για το κορίτσι. Το να βρίσκει χρόνο για τα μαθήματά τους ήταν άθλος, καθώς και το να προλαβαίνει να μελετά στο σπίτι. Αλλά δεν θα το έχανε με τίποτα. Ήταν το νερό της να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Και της άρεσε το μυστικό τους. Την κολάκευε και το ότι ο Ανδρόνικος της αφιέρωνε κάποια ώρα και ήθελε να τον εντυπωσιάσει. Ήξερε ότι είχε τόσα πράγματα να κάνει, με τόσους φίλους να βρεθεί. Η ίδια ποτέ της δεν είχε ιδιαίτερες παρέες. Το σπιτάκι τους ήταν απομονωμένο. Οι γονείς της γέροι, οι δουλειές της ήταν πάντα πολλές. Μόνο σαν μικρό κορίτσι έπαιξε λίγο. Ήταν ώρα να πηγαίνει. Το σημερινό μάθημα δεν ήθελε με τίποτα να το χάσει. Ξανάπλεξε τις κοτσίδες της που είχαν χαλάσει, τυλίχτηκε με το πιο χοντρό σάλι που βρήκε, να μην κρυώνει, πήρε ένα καλάθι και με την πρόφαση ότι πάει να βρει τίποτα καρπού στο δάσος, χαιρέτησε τη μάνα της που, όπως συνήθιζε, ήταν στο προσκέφαλο του άντρα της. Φθάνοντας στον προφητηλία, είδε τον Ανδρόνικο να στέκεται στο αγαπημένο του μέρος και να γναντεύει. Καθώς της είχε γυρισμένη την πλάτη, μπόρεσε να το μελετήσει. Ψηλός και δεμένος, έμοιαζε από πίσω πιο πολύ στον πατέρα του. Όχι πως γνώριζε καλά τον Πατρίκιο Ειρήνη, αφού μια φορά μόνο τον είχε δει. Περπατούσε στη μέση, πηγαίνοντας με τη μάνα της για να ψωνίσουν στο φόρο, καθώς είχαν έρθει έμποροι από την Ανατολή. Όταν πέρασε δίπλα της ένας άνδρας έφηπος, της έκανε εντύπωση το παράστημά του και η λαμπρή του φορεσιά. Ακόμη και το άλογό του ήταν στολισμένο και περήφανο. Μια γυναίκα που περπατούσε κοντά τους φώναξε μόλις απομακρύνθηκε ο αναβάτης. «Τον είδατε? Τον είδατε? Ο σεβαστός δομέστικος των σχολών, ο Πατρίκιος Ζώσιμος». Τότε κατάλαβε η Ειρήνη πως αυτός ο μεγαλοπρεπής άνδρας ήταν ο πατέρας του Ανδρόνικου και με μια συνειδητοποίησε για άλλη μια φορά το χάσμα που υπήρχε μεταξύ τους. Εκείνος ήταν γιος αυτού του άνδρα, ο οποίος είχε ένα τίτλο που τον έφερνε ακριβώς δίπλα στον αυτοκράτορα. Δεν ήταν λίγο να είσαι δομέστικος των σχολών? Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στρατιωτικά αξιώματα. Αρχικά ο δομέστικος ήταν απλά ο διοικητής του τάγματος των σχολών, την πρεσβύτερη των επίλεκτων μονάδων του αυτοκρατορικού στρατού. Αλλά γρήγορα το αξίωμα απέκτησε μεγάλο κύρος και ήδη στα μέσα του 9ου αιώνα οι κάτοχοί του δρούσαν ως αρχιστράτηγοι του Βυζαντινού στρατού στη θέση του αυτοκράτορα. Ήξερε. Της είχε μιλήσει κάποτε ο Ανδρόνικος για το στρατό. Της είχε πει ότι από τη μία ήταν οι μεγάλες στρατιωτικές μονάδες των θεμάτων, διότι όλη η επαρχία ήταν χωρισμένη σε θέματα των Ανατολικών, της Θράκης, της Μακεδονίας, των Αρμενιακών, του Ψικίου, της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης και άλλα. Σε αυτά συγκέντρωναν το στρατό που ήταν απαραίτητος για τη φύλαξη των συνόρων. Οι στρατηγοί των θεμάτων, εκτός από στρατιωτικές, είχαν και πολιτικές αρμοδιότητες και επομένως ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αυτό το είχε καταλάβει εύκολα. Εκείνο που την είχε δυσκολέψει ήταν η δομή του στρατού μέσα στην πόλη. Από την άλλη λοιπόν της είχε εξηγήσει ήταν τα στρατεύματα που βρίσκονταν καταβλισμένα στην Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, τα περίφημα τάγματα, όπως ονομάζονταν, δηλαδή η αυτοκρατορική φρουρά. Μέχρι εδώ της ήταν κατανοητό. Τα τάγματα, είχε συνεχίσει ο Ανδρόνικος, χωρίζονταν σε 4 τμήματα. Τους εξκουβίτορες, που συχνά χρησιμοποιούνταν σε εμπιστευτικές αποστολές με διοικητή ένα δομέστικο, στον αριθμό ή βίγλα με κύρια αποστολή τη φρούρηση του παλατιού
και σε περίπτωση εκστρατείας της αυτοκρατορικής σκηνής υπό τη διοίκηση του Δρουγκαρίου, των Ικανάτων που είχαν μόλις λίγα χρόνια πριν θεσπιστεί από τον βασιλιά Νικηφόρο, τον πρώτο. Τέλος των σχολών, που ήταν ένα σώμα έφυπων και πεζών στρατιωτών που είχαν αναλάβει την εσωτερική υπηρεσία των ανακτόρων υπό τη διοίκηση του Δομέστικου των Σχολών. Λίγοι, πολύ λίγοι έφταναν τόσο ψηλά. Ο Δομέστικος των Σχολών, μάλιστα, λόγω της θέσης που είχε κοντά στον Αυτοκράτορα, είχε ιδιαίτερη δύναμη και σε εκστρατείες, κατά τις οποίες απουσίαζε ο Αυτοκράτορας. Εκείνος αναλάμβανε την αρχιστρατηγία των Ρωμαϊκών δυνάμεων. Θυμάται πόσο αναλυτικά της τα είχε εξηγήσει και πόσο εκείνη είχε προσπαθήσει να συγκρατήσει όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και όταν της είπε πως ο Δομέστικος των Σχολών ήταν ο πατέρας του, η φωνή του γέμισε με ενθουσιασμό και περηφάνεια. Και με το δίκιο του. Εκείνης ο πατέρας ήταν ένας καλοσυνάτος μεν, αλλά άσημος γεροαγρότης, που λίγοι τον ήξεραν εκτός των δικών του και των ζωντανών του. Και είχε νιώσει η Ειρήνη θαυμασμό για το φίλο της και την οικογένειά του και απορούσε πώς τους καταδεχόταν ένα τέτοιο αρχοντόπουλο. Ναι, ήταν αλήθεια πως από πίσω θύμιζε τον πατέρα του. Τα καστανά του μαλλιά ανέμιζαν στο απογευματινό βοριαδάκι. Η Ειρήνη αισθάνθηκε την καρδιά της να χτυπά. Ένιωθε πολλά για αυτό το αγόρι. Πιο πολλά από όσα είχε ομολογήσει ποτέ στον εαυτό της. Η παρουσία του στη ζωή της ήταν πάντα μια χτίδα φωτός. Κάθε φορά που τον έβλεπε, ένιωθε ότι ξεφεύγει από τον κόσμο της και για λίγες στιγμές έριχνε κλεφτές ματιές στις ζωές άλλων, τελείως διαφορετικών ανθρώπων. Και δεν είναι πως δεν της άρεσε η ζωή της, αντιθέτως την αγαπούσε. Αλλά η επιθυμία της να γνωρίσει και άλλα πράγματα ικανοποιούνταν μέσα από τη γνωριμία της με τον Ανδρόνικο. Και καθώς ανάγνωση δεν ήξερε, αυτός ήταν το μοναδικό παράθυρο της στον υπόλοιπο κόσμο. Μάθαινε για το παλάτι, την Αυγούστα, τις συνήθειες των αρχόντων, για άλογα, όπλα, επιστήμες, πράγματα που κανείς άλλος δεν θα τις έλεγε ποτέ. Και πάντοτε ένιωθε ευγνωμοσύνη που ερχόταν και τους έβλεπε. Μα τον τελευταίο καιρό καταλάβαινε ότι του χρωστούσε πολύ περισσότερα. Της μάθαινε ανάγνωση και γραφή, αφιερώνοντάς της χρόνο μέσα στην τόσο γεμάτη ζωή του. Της συμπαραστεκόταν στις δυσκολίες της, ειδικά τώρα που είχε τόση ανάγκη από κάποιο στήριγμα. Ακόμη και για τον πατέρα της. Πώς να μην αισθάνεται τόσα για εκείνον. Και εκείνος, τι να νιώθε άραγε εκείνος. Όχι, έπρεπε να προσέχει. Δεν έπρεπε να αφήσει τον εαυτό της να ονειρεύεται. Ανδρόνικε, έτρεξε προς το μέρος του. Πώς να σε ευχαριστήσω, είπε και τα μάτια της φώτισαν πράσινα το πρόσωπό της. Για ποιο πράγμα, χαμογέλασε εκείνος με την ορμή της. Ήρθε ο γιατρός που έστειλαν από το μοναστήρι. Ξέρω ότι εσύ το κανόνισες. Και τι σας είπε, τον εξέτασε. Θέλησε να αποφύγει τις ευχαριστίες εκείνος. Ναι, τον είδε, είπε και σκιές έκρυψαν με μια στο φως των ματιών της. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Μας είπε πως οι πνεύμονές του δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε. Η αναπνοή του είναι δύσκολη και δυστυχώς δείχνει πως θα χειροτερέψει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα αντέξει ο οργανισμός του για πολύ. Αν δεν βελτιωθεί σύντομα, μας είπε να περιμένουμε τα χειρότερα. Το καλό είναι ότι του έδωσε ένα σιρόπι και ανακουφίστηκε από το βήχα. Και αυτό μας παρηγόρησε όλους. Τι να πω, βρε Ειρήνη, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Τουλάχιστον θα υποφέρει λιγότερο με το φάρμακο και έχει ο Θεός. Τι λες, είσαι έτοιμη για το μάθημά μας? Για να δω, δούλεψες αυτή τη φορά? Αστειεύτηκε. Κάθισαν σε δύο κομμένους κορμούς δέντρων και εκείνη ολόχαρη έβγαλε την πλάκα με το κερί που της είχε χαρίσει και αφού ζέστανε τα χέρια της με την αναπνοή της, ξεκίνησε να χαράζει αργά και προσεκτικά την αλφαβήτα.

Ο ήλιος φώτιζε με το πρωινό του φως τον πατέρα Γεράσιμο. Όπως κάθε πρωί τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται καθισμένος μπροστά στο αναλόγιό του και αντιγράφει με προσοχή τα Ευαγγέλια. Στο χέρι του κρατά τον κάλαμο, ένα ειδικό για γραφή ξυσμένο καλάμι, το οποίο μέσα από τη σχισμένη μύτη του αφήνει το χρώμα να περάσει στην περγαμηνή. Κάθε λίγο το βουτά στο κανίκλιον, το μικρό μελανοδοχείο, που βρίσκεται πάνω στο τραπεζάκι που έχει δίπλα του. Η μύτη του έχει το χρώμα του χρυσού, καθώς γράφει προσεκτικά τη λέξη Ιησούς. Άλλο ένα κανίκλιον ακριβώς δίπλα είναι γεμάτο με ασημένιο χρώμα. Πιο πέρα πάνω στο τραπέζι ξεκουράζεται ένα μικρό μαχαίρι. Κάθε φορά που η μύτη αμβλύνεται, την επαναφέρει με αυτό σε μια πιο οξία κατάσταση. Υπάρχουν και άλλα συνεργά εκεί. Ένας διαβήτης για κυκλικά σχέδια και μέτρηση αποστάσεων, ένας φουγγαράκι με το οποίο προσπαθεί να διορθώνει τα λάθη του, ένα ψαλίδι. Μέσα στο τραπέζι, σε ένα ειδικό χώρο, βρίσκονται τα δοχεία, οι φιάλες με το μελάνι. Κάθε φορά που το κανίκλιον αδειάζει, το ξαναγεμίζει από τις φιάλες. Έχει ήδη αντιγράψει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τώρα είναι στο κατά Μάρκον. Για τον κώδικα επέλεξε μεγαλογράμματη γραφή με ασημένιο μελάνι. Είναι λίγα χρόνια τώρα που οι αντιγραφείς για οικονομία χώρου χρησιμοποιούν και γραφή με μικρά γράμματα. Αλλά όχι, ποτέ δεν θα επέλεγε τη μικρογράμματη για ένα Ευαγγέλιο τέτοιας αξίας. Μάλιστα στα ιερά ονόματα του Χριστού και της Παναγίας χρησιμοποιεί χρυσό μελάνι. Η λεία πορφυρή μεμβράνη λάμπει στολισμένη με τα σημαίνια και τα χρυσά γράμματα. Σαν να βλέπεις την ίδια την Αυτοκράτηρα ντυμένη με τον πορφυρό της μανδύα και στολισμένη με βαρύτιμα κοσμήματα. Πιο ταιριαστό δώρο για την Αυγούστα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Και με πολύ αγάπη κοπιάζει πάνω από τις περγαμηνές του γεμάτος χαρά για το ότι αυτό που ετοιμάζει προορίζεται για εκείνη. Γιατί είναι πολύ ευσεβής η Αυγούστα Θεοδώρα. Και από ό,τι ακούγεται, τιμάει τις εικόνες, αντίθετα με τον άνδρα της το Θεόφιλο. Πολλές φήμες κυκλοφορούν τελευταία. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Όλο και συχνότερα έρχονται νέα από το παλάτι ότι θα πάρθουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα εναντίον όσων σέβονται τις εικόνες και ότι οι ανυπότακτοι θα διωχθούν εκ νέου. Αυτές οι σκέψεις απορρόφησαν τόσο τον πατέρα Γεράσιμο, ώστε δεν κατάλαβε τον Ανδρόνικο που τον πλησίασε. Είχε περάσει τόσο η ώρα. «Έλα, κάτσε», ψιθύρισε ο μοναχός. «Την ευχή σας, πάτερ, πώς να βοηθήσω», σιγοψιθύρισε και ο Ανδρόνικος. «Θέλω να γεμίσεις το κανίκλιον με ασημένιο μελάνι, πάρε από το δοχείο. Και μετά να πας στο ηγουμενείο, να ενημερώσεις τον οικονόμο της Μονής, τον πατέρα Σέργιο, ότι χρειάζομαι καινούριο μαχαιράκι. Αυτό δεν ξύνει καλά», είπε και του έδειξε το μαχαιράκι που είχε πάνω στο αναλόγιο. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό μαχαιράκι που το είχε προσέξει και άλλοτε ο Ανδρόνικος. Η λαβή του ήταν φιλντισένια και η λάμα του γερτή. Δεν έμοιαζε με τα συνηθισμένα μαχαιράκια με την ξύλινη λαβή και την ίσια λάμα. «Να είναι ευλογημένο», είπε και έκασε δίπλα του. «Τι είχε πάθει σήμερα?» «Έφταιγε το δυνατό φως που έπεφτε πάνω στην περγαμηνή. Τόσο όμορφη δεν του είχε φανεί ποτέ». «Κόσμημα είναι αυτό, όχι βιβλίο», σκέφτηκε. «Πόσο τυχερός, πραγματικά πόσο τυχερός είμαι». Γέμισε προσεκτικά το κανίκλιον με μελάνι και μετά βρήκε τον πατέρα Σέργιο που του έδωσε καινούριο μαχαιράκι και έκανε ό,τι μπορούσε να διευκολύνει το μοναχό στο κοπιώδες έργο του.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η μέγιστη εξουσία είναι το να εξουσιάζει κανείς τον εαυτό του. Παρόμοιο με αυτό είναι και εκείνο που έγραψε πάλι προς τον Μέγα Αλέξανδρο κάποιος από το έθνος των Βραχμάνων. Τι σε ωφελεί να γίνεις αυθέντης όλου του κόσμου, αν στο μεταξύ υποδουλώνεσαι εις μικρότατα πράγματα, ή να αφανίζεις τους εξωτερικούς σου εχθρούς και τους εσωτερικούς να περιθάλπεις? Σε αυτό αναφερόμενος και ο ποιητής με επιδεξιότητα λέει: «Όποιος νικά τον εαυτό του είναι ισχυρότερος από εκείνον που καταβάλει τα δυνατότερα τείχη, καθώσον δεν φτάνει υψηλότερα η αρετή. Ασφαλώς είναι ενδοξότερος ο ηγεμόν όταν νικά τον εαυτό του παρά όταν νικά τους εχθρούς του, διότι το πρώτο είναι πάντα αποτέλεσμα της αρετής, ενώ το δεύτερο πολλές φορές της τύχης. Γι' αυτό και ο σοφότατος από τους βασιλείς Σολομών έλεγε: «Κρίσον ανήρ μακρόθυμος του ισχυρού και ο κρατών οργής του καταλαμβανωμένου πόλην». Και ο ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει: «Ο Δαβίδ φάνηκε ισχυρότερος τότε που ενώ μπορούσε να σκοτώσει τον Σαούλ δεν το έκανε, παρά όταν σκότωσε τον Γολιάθ, διότι τότε νίκησε τον εαυτό του, τον νικητή του εχθρού του». Εδώ ταιριάζουν και οι στίχοι του ποιητού που λένε: «Όποιος θέλει να είναι κρατεός, ας δαμάσει της ψυχής του το θράσος και ας μην υποβάλει στο ζυγό της λαγνίας τον αφιένατο. Διότι κι αν ακόμη υποτάξει στη μεγάλη Ινδία και αν ακόμη σε υπηρετεί όλος ο κόσμος, εάν δεν μπορείς να διώξεις τις μέρημνες και να νικήσεις τις αισχρές σου επιθυμίες, δεν είσαι ούτε δυνατός ούτε κυρίαρχος». Κάποιος άλλος ποιητής, παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός για να εγκομιάσει το βασιλιά Κάρολο τον Πέμπτο, του οποίου η μνήμη θα είναι αιώνιος, έγραψε με χρυσά γράμματα τους παρακάτω στίχους: «Νικά στους εχθρούς και του λόγου σου άμα, αλλά επενείσαι πλέον σε αυτό νικώντας. Όταν γαρνικά στους λαούς και τας πόλεις, δεν είναι η δική σου, αλλά κοινή η δόξα. Έχει μέρος η τύχη, η στρατηγή και τα όπλα, και μέρος έχει η συμβουλή και το κράτος. Αλλά όταν σε αυτόν νικάς, τον θυμών και τα πάθη δεν είναι το κοινόν, αλλά ειδικών σου μόνον».

Ο ηγεμόν που επιθυμεί να κυβερνά πολλά χρόνια και με ευτυχία το βασίλειό του, πρέπει όπως ο Οδυσσεύς να κλείνει τα αυτιά του στις φωνές των Σιρήνων, δηλαδή να καταφρονεί όλες τις αρκικές ειδονές και επιθυμίες. Εκείνος έδινε σφιχτά τον εαυτό του στο κατάρτι του πλοίου για να μην τον αποκοιμήσει ο ήχος της φωνής τους. Και αυτός ας δέσει τον εαυτό του με το παράδειγμα της γνώσεως για να μην ετηθεί από την ειδονή. Και ας κυβερνά τον εαυτό του με τέτοια φρόνηση, ώστε κανένα ποτό της Κύρκης να μην μπορέσει να τον κάνει άμορφο. Μάλιστα, ο ίδιος ας φροντίσει, όχι με το μαγικό ποτό, αλλά με το παράδειγμα της καλής του διαγωγής, να επαναφέρει στην αρχική του μορφή εκείνους που η αισχρή επιθυμία τους έκανε αμόρφους. Αυτό θα το πετύχει αν διατηρήσει στην καρδιά του τη χρυσή διδασκαλία του φιλοσόφου Επικτήτου, που περικλείεται σε αυτές τις δυο τις λέξεις: ανέχου και απέχου. Η πρώτη από αυτές, δηλαδή το ανέχου, μας συμβουλεύει να υπομένουμε με γενναιότητα τις δυστυχίες. Και η άλλη, δηλαδή το απέχου, να αποφεύγουμε τις απρεπείς ειδονές. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης έλεγε να σκεφτόμαστε τις ειδονές όχι όταν έρχονται, αλλά όταν απέρχονται. Διότι όπως όταν με κόπο κάνεις κάποιο έντιμο έργο και ο μεν κόπος απέρχεται, ενώ η τιμή και ο έπαινος μένουν, έτσι και όταν με ειδονή κάνεις κάποια αισχρή πράξη, η μεν ειδονή περνά, ενώ η αισχρό της παραμένει για πάντα. Και είναι τόσο αισχρή και ρυπαρή η σαρκική ειδονή, ώστε πολλοί από τους διδασκάλους έγραψαν, σκεπτόμενοι την ασχημοσύνη της συνωσίας, ότι αν ο άνθρωπος παρέμενε στην κατάσταση της αθωότητος, την οποία του έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία, το ανθρώπινο γένος θα πολλαπλασιαζόταν με άλλον τρόπο, αρεστό στον πάσοφο δημιουργό και όχι διαμίξεως και συνουσίας. Πραγματικά, πόσο επονίδιστο είναι για τον άνθρωπο να υποδουλώνεται στις επιθυμίες της Αφροδίτης, διότι η ρυπαρή εκείνη η δονή της αρκός δεν είναι τίποτε άλλο παρά φωτιά αναμένη, όπως λέει ο Ιώβ, που όπου φτάσει και η ΣΥΡΙΖΑ όλα τα γεννήματα, δηλαδή όλα τα αγαθά του ανθρώπου. Και τι δε καταστρέφει η άτακτη επιθυμία? Καταστρέφει πρώτα τα αγαθά της τύχης, διότι όποιος στρέφει πόρνη κάνει την περιουσία του, όπως λέει ο ποιητής: πλούσιος ήμουν πάλι και πτωχόν με έκαμαν τρία, η αισχρά Αφροδίτη, ο ίνος και τα χαρτία. Λοιπόν, είναι πολύ αξιέπαινος ο Δημοσθένης, ο κορυφαίος ρήτορο των Ελλήνων, ο οποίος όταν πήγε στην πόρνη Λέδα για να συνευρεθεί μαζί της και άκουσε ότι έπρεπε να της δώσει 1000 δραχμές Αττικές για μια νύχτα Σιδονή, της είπε: «Δεν αγοράζω 1000 δραχμό με τα μέλια». Αρμόζει εδώ και εκείνο που διηγείται ο Αθηναίος για τη Φρίνη, την περίφημη πόρνη της Ελλάδος, η οποία απέκτησε τόσο πλούτο με την ακολασία της, ώστε μπορούσε να ξαναχτίσει με δικά της έξοδα τα τείχη των Θηβών, τα οποία είχε γκρεμίσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Και για να μην νομίσει κανείς ότι του έλεγε απλώς και μόνο για να καυχηθεί, πήγε αυτοπροσώπως στους άρχοντες και τους παρεκάλεσε να της δώσουν την άδεια να το κάνει, με μόνη αμοιβή να γραφεί σε μια πέτρα των τυχών αυτή η επιγραφή: «Ο Αλέξανδρος τα κατέστρεψε και η Φρίνη η πόρνη τα νοικοδόμησε». Πράγμα όντως παράδοξο και σχεδόν απίστευτο. Αλλά πόσα σπίτια δε χάλασε αυτό το μεγάλο χάσμα, πόσες οικογένειες δε ξεγύμνωσε, πόσες περιουσίες δε κατάπιε για να συγκεντρώσει τόσο μεγάλο πλούτο, ώστε να αρκέσει για μια τέτοια οικοδομή. Αλλά τι, δεν γράφει για αυτήν και ο Πλούταρχος ότι έφτασε σε τόση ανισχυντία που δεν τράπηκε να αφιερώσει στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς ένα ολόχρηστο άγαλμα της Αφροδίτης κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό με αυτή την επιγραφή: «Εκ της των Ελλήνων ακολασίας». Ο πόσο νεύστοχα απάντησε ο φιλόσοφος εκείνος στην ερώτηση «Τι είναι η γυναίκα και μάλιστα η άσεμνος?» «Είναι ναυάγιον του ανδρός, τρικυμία του οίκου, εμπόδιο της ησυχίας, εχμαλωσία της ζωής, ζημιά του εραστή, αγάπη μισητή,
Άδης αχόρταγος και πόλεμος ακατάπαυστος. Αλλά δεν αστόχησε και εκείνος που είπε ότι η γυναίκα είναι μαλακωτέρα από το μέλι, και όσο πιο επιφανής είναι, άλλα τόσο είναι και επιβλαβής, διότι όταν σε θάλπει, τον εαυτό της περιποιείται. Όταν αγγίζει, μαγαρίζει. Όταν γελά, πατά. Δεν είναι παρθένος, ούτε ανδρογυναίκα, αλλά βάραθρο που καταπίνει τη δύναμη. Τριγά το σώμα, ρουφά το χρυσό, και ενώ αγαπά, καταστρέφει τον άντρα.

0: Δεύτερον, η επιθυμία καταστρέφει τα αγαθά της φήμης. Και αυτό το επιβεβαίωσε με την άτυχη δοκιμή του ο βασιλεύς Σολομών. Γι' αυτό λέχθηκε στη Σοφία Σιράχ. «Έδωκας μόμουν εν τη δόξη σου και ευεβήλωσα στο σπέρμα σου». Γι' αυτό με θέρμη παρακαλούσε και ο Δαβίδ και έλεγε «Περίελε τον ονειδισμό μου, όν υπόπτευσα». Ονειδισμός κατά τον Ιερό Αυγουστίνο είναι η σαρκική αμαρτία, η οποία προξενεί μεγάλη ατιμία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λένε οι θεολόγοι και είναι διδασκαλία από όλους αποδεκτή ότι η αφορμή για κατηγορία των σαρκικών αμαρτιών και αν ακόμη είναι μικρότερη σε σχέση με κάποια άλλα αμαρτήματα, όμως είναι μεγαλύτερη η ατιμία που προξενεί. Και λένε μικρό το έγκλημα, λαμβάνοντας υπόψη τους την αιτία αυτής της αμαρτίας, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η έφοδος και η παρακίνηση, τόσο ελαφρύτερο θεωρείται το σφάλμα. Και επειδή η σαρκική επιθυμία είναι έμφυτο στον άνθρωπο, οι σαρκικές αμαρτίες έχουν μεγαλύτερη την επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν είναι ελαφρύτερο το σφάλμα, ενώ η ατιμία που προέρχεται από αυτές είναι και πολύ και μεγάλη, διότι ασχολούνται με εκείνες τις απολαύσεις που είναι κοινές και σε μας και στα άλογα ζώα. Γι' αυτό ο Θεός συγχώρησε τον παραβάτη άνθρωπο, ενώ τον άγγελο τον άφησε ασυγχώρητο, διότι η αμαρτία του ανθρώπου προήλθε από την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, ενώ του αγγέλου οφείλεται σε καθαρή πονηριά. Πράγματι, η αμαρτία που οφείλεται σε κάποιον εξαναγκασμό πιο εύκολα συγχωρείται από εκείνη που γίνεται χωρίς καμιά προτροπή ή αιτία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο ανώνυμος εξηγώντας τα λόγια του ψαλμοδού. «Εμνίσθη ότι σάρξησιν». Η αμαρτία, λέει, που οφείλεται στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως πιο εύκολα συγχωρείται, διότι πολλές φορές είναι ανεξάρτητος από την ανθρώπινη βούληση. Οι επιθέσεις τις οποίες δέχεται είναι τόσο δραστικές που αν και ακόμη δεν αφαιρούν τελείως το αυτεξούσιο του ανθρώπου, όμως το αποδυναμώνουν. Και αν δεν το βιάζουν, το κάνουν να κλίνει προς το κακό. Αυτές λοιπόν οι αμαρτίες που διαπράττονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι ελαφρύτερες, διότι και η πονηριά τους είναι μικρή σε σχέση με εκείνες που διαπράττονται χωρίς καμία αφορμή. Κατάλληλο είναι στην περίπτωσή μας και εκείνο που αναφέρεται στο 25ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. «Τρία είδη εμίσησε η ψυχή μου, πτωχόν υπερήφανον, πλούσιον ψεύτη και γέροντα μοιχό ελαττούμενον συνέση. Καθώσον δεν έχουν καμιά αιτία που να οθεί τον άνθρωπο στην πραγμάτωσή τους. Πράγματι, για ποιο λόγο ο πτωχός να υπερηφανεύεται ή ο πλούσιος να ψεύδεται ή ο ηλικιωμένος να χάνει τη σύνεσή του?»
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατάκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6 9 87 117 867.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εις άκουσον προσευχής μου, ενώ της ετριδέησή μου εν διαλυθείας σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξε νεφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταδέμψη της λάκων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προς σε είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Έλε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού παν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέση σας θυσίαν έδωκα άλλο, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός σου.

προστασίες των τιμίων επωρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Ελλαγής Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθέντων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράμου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπορανίων Θείων Αείρων δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ε. Ορχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Tepedia.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Αγία σου η Μεγαλομάρτης Αγία Κυριακή να σε προστατεύει και να πρεσβεύει για σένα. Και εσύ να βαδίσεις τα ίχνη της. Παίρνουμε παιδιά το όνομα ενός Αγίου, όχι απλώς για να έχουμε ένα όνομα, αλλά γιατί ο Άγιος αυτός γίνεται και προστάτης μας. Τον τιμούμε παίρνοντας το όνομά του και τον τιμούμε ιδιαίτερα όταν ακολουθούμε τη ζωή του. Γίνεται πρότυπό μας παιδιά ο Άγιος του οποίου φέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Από το πρωί ο ουρανός ήταν φορτωμένος με σύννεφα. Χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Βγήκαμε όλοι έξω και μπρος μεγάλη μας απογοήτευση είδαμε τις χοντρές σταγόνες της βροχής να μουσκεύουν το χώμα. Είχαμε κανονίσει από το προηγούμενο διάλειμμα τα πάντα για το παιχνίδι. Θα παίζαμε μπάλα και είχαμε χωριστεί και σε ομάδες. Εμείς βέβαια δεν είχαμε πρόβλημα να βουτάμε στις νερολακκούβες κυνηγώντας την μπάλα μας. Ο δάσκαλος όμως, ο κύριος Νγκόι, μας το απογόρευσε ξεκάθαρα. Θα βραχείτε, περάστε την τάξη. Λες και δεν θα στεγνώναμε μετά. Το διάλειμμα συνεχιζόταν, ενώ σχηματίζαμε μικρές παρέες γύρω από τα θρανία. Ένας κεραυνός έπεσε κοντά στο σιτέ και αμέσως κόπηκε το ρεύμα. Μέσα στην αίθουσα ήταν σκοτεινά. Μια μικρή φασαρία που ακουγόταν ώρα τώρα στα πίσω θρανία μεγάλωνε και καταλάβαμε ότι εξελισσόταν καυγάς. Πλησιάσαμε για να δούμε τι συμβαίνει. Ο Πέτρος, ένας από τους καλύτερους μαθητές, διαμαρτυρόταν έντονα, ψάχνοντας συγχρόνως παντού, στις τσέπες του, στη σάκα, κάτω από το θρανίο. «Σας λέω ότι τα είχα βάλει μέσα στο τετράδιό μου και τώρα έχουν εξαφανιστεί. Σίγουρα μου τα έκλεψαν». Ο διπλανός του επέμενε. «Είσαι βέβαιος ότι τα είχες μαζί σου? Ίσως να μην τα πήρες καν από το σπίτι σου». Ο Πέτρος κόντευε να κλάψει. «Η μαμά μου το πρωί μου έδωσε 50 ζαΐρια με την παραγγελία να αγοράσω το φάρμακο του αδελφού μου. Πώς θα γυρίσω σπίτι με άδεια χέρια? Τα λεφτά τα δανείστηκε ο πάπας μου, γιατί ο αδελφός μου είναι πολύ άρρωστος». Μιλούσαν όλοι μαζί και το μόνο που ξεχώρισε καθαρά ήταν η λέξη ματάτα, λεφτά δηλαδή. Το κουδούνι χτύπησε για να αρχίσει το μάθημα, όμως κανείς μας δεν γύρισε στη θέση του. Έτσι αναστατωμένος μας βρήκε ο δάσκαλος Νγκόι, όταν μπήκε εβαστώντας το χάρακα και τα τρίγωνα για το μάθημα της αριθμητικής. Πριν καν προλάβει να ρωτήσει, μερικά παιδιά έτρεξαν να του πούν τι συνέβη. «Κύριε, κύριε, του Πέτρου του έκλεψαν τα ματάτα του». Ο κύριος Νγκόι σοβάρεψε και κατευθύνθηκε προς τον Πέτρο. Όταν σιγουρεύτηκε για το γεγονός, μας έδωσε εντολή να καθίσουμε στα θρανία μας και να βάλουμε τις τσάντες μας πάνω σε αυτά για να τις ελέγξει. Η ησυχία απλώθηκε και το μόνο που ακουγόταν ήταν ο θόρυβος από τις σάκες μας. Και αυτοί που είχαν σακούλες άδειαζαν από μέσα τα τετραδιά τους. Όταν όλοι πια ήμασταν έτοιμοι για την έρευνα, είδαμε το δάσκαλο να κοιτάει επίμονα προς ένα θρανίο στο κέντρο της τάξης. Γυρίσαμε και ακολουθώντας τη ματιά του είδαμε το συμμαθητή μας τον Ανδρέα, ένα πολύ αδύνατο παιδί που φορούσε πάντα ένα βρώμικο καπέλο, να έχει ανοιχτεί τη σακούλα του και να κρατά πολύ σφιχτά με τα δυο του χέρια το καπέλο που ήταν στο κεφάλι του. Ο κύριος Νγκόι τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μέσα στο καπέλο είχε τα 50 ζαρία του Πέτρου. Ο Ανδρέας με κατεβασμένα τα μάτια έσυρε το καπέλο από το κεφάλι του, το τσαλάκωσε και έτσι τσαλακωμένο το έδωσε στο δάσκαλο. Μισοβέβαιοι όλοι μας για το περιεχόμενο, σιγουρευτήκαμε καθώς είδαμε το χέρι του δασκάλου να ξετρυπώνει μέσα από το βρώμικο καπέλο του Ανδρέα τα ματάτα. Ο Πέτρος πήρε τα 50 ζαΐρια ανακουφισμένος που ο αδελφός του θα έπαιρνε το φάρμακο που του έγραψε ο γιατρός. Ο Ανδρέας έσφιγγε στα ιδρωμένα χέρια του το καπέλο και όρθιος περιμένει την τιμωρία του. Ο δάσκαλος του είπε ότι θα έπρεπε να πάει στο γραφείο της διευθύντριας. Από όσα είχα μάθει και ακούσει μέχρι τώρα, το να κλέβεις ήταν σίγουρα πολύ κακό, αλλά γινόταν ακόμα χειρότερο αν το έκανε ένας χριστιανός. Πώς μπόρεσε ο Ανδρέας που πίστευε στο Χριστό να πάρει τα ματάτα του Πέτρου και ο Χριστός να τον βλέπει να τα κλέβει?

Την υπόλοιπη ώρα έβλεπα το δάσκαλο να γράφει στον πίνακα. Ανοιγοκλίνε το στόμα του μιλώντας μας, αλλά εγώ δεν άκουγα τι έλεγε. Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Στο τέλος αποφάσισα πως εγώ που δεν ήμουν χριστιανός και δεν έκλαβα, ήμουν πολύ καλύτερος από τον Ανδρέα. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε η διευθύντρια με τον Ανδρέα. Πάλι θα χάναμε το διάλειμμα και αυτή τη φορά εξαιτίας του. Η διευθύντρια κατάλαβε τα εχθρικά βλέμματα που ρίχναμε στον Ανδρέα και μας αποκάλυψε πως ο πατέρας του Ανδρέα έμεινε χωρίς δουλειά εδώ και ένα μήνα. Όλη η οικογένεια είχε να φάει 3 μέρες και ο Ανδρέας πεινούσε πολύ. Όταν είδε τα ματάτα στο τετράδιο του Πέτρου, τα πήρε με σκοπό να αγοράσει αλεύρι για να φτιάξει η μάμα του μπουκάρι. Ούτε εγώ ξέρω πως τόλμησα να σηκώσω το χέρι μου και είπα: «Κι εγώ πεινούσα στο χωριό μου, κυρία, αλλά ούτε που σκέφτηκα ποτέ να κλέψω. Τι χριστιανός είναι ο Ανδρέας?» Με κοίταξε σκεφτική. «Μου τότο, η ζωή του χριστιανού δεν είναι εύκολη. Ο χριστιανός δεν είναι Θεός?»

0: Η ώρα πέρναγε και τα παιδιά έδειχναν την ανυπομονησία τους να βγουν επιτέλους για το διάλειμμα. Ο δάσκαλος Νγκόι το κατάλαβε.
1: «Παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Το διάλειμμα είναι σημαντικό, αλλά έχουμε ευθύνη απέναντι στον Ανδρέα και στον Πέτρο. Κι ας μας χάλασε το ματούσι την ησυχία μας».
0: Εκείνη την ώρα ο Ανδρέας, ο όρθιος πάντα, ζήτησε σχεδόν από μέσα του συγγνώμη, αλλά τον ακούσαμε όλοι. Ήταν έτοιμος να δακρύσει. Ο Πέτρος σηκώθηκε. Δεν κοίτωσε τον Ανδρέα, αλλά τους υπόλοιπους. «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον Ανδρέα, γιατί αν δεν τον ανακάλυπτε ο κύριος Νγκόι, ο αδελφός μου θα αρρώστανε χειρότερα. Μπορεί και να πέθαινε. Και όσο για την πείνα, εν έχω να πω. Όλοι πεινάμε». Η διευθύντρια τον πλησίασε και κάθισε στην άκρη του θρανίου του. Όλοι κάναμε απόλυτη ησυχία από μεγάλη περιέργεια να ακούσουμε την απάντησή της.
1: «Ο καθένας μπορεί να αγαπήσει και να συγχωρέσει ανάλογα με τις δυνάμεις του, παιδιά. Για να συγχωρέσει ο Θεός τον Ανδρέα, πρέπει πρώτα να τον συγχωρέσεις εσύ. Αλλιώς δεν γίνεται. Το πώς θα τιμωρηθεί από το σχολείο είναι δική μου υπόθεση. Εσύ όμως πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τον Ανδρέα. Αν και δεν φταίς, είναι πια και δικό σου πρόβλημα».
0: Περνώντας από κοντά μου, η διευθύντρια, προσπαθώντας να μην ακουστεί από τους άλλους, μου είπε σιγά:
1: «Μουτότο, ένας δικός σας Άγιος, θαλάσσιος, ο Αφρικανός, έλεγε ότι αληθινός άνθρωπος είναι εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει κατηγορίες για τον άλλο».
0: Το κουδούνι επιτέλους χτύπησε. Η διευθύντρια μας αποχαιρέτησε. Ο ουρανός είχε καθαρίσει αρκετά. Ο αέρας έσπρωχνε τα σύννεφα προς τα δυτικά. Ίσως τότε στο χωριό μου, αν έβρισκα λίγα ζαΐρια, μπορεί κι εγώ να τα έπαιρνα κρυφά. Και δεν θα ήξερα από πού να ζητήσω συγγνώμη. Την άλλη μέρα, ο Πέτρος, νομίζοντας πως κανείς δεν τον έβλεπε, έβαλε στη σακούλα του Ανδρέα ένα κομμάτι μπουκάρι τυλιγμένο σε ένα χαρτί. Με έπιασε να τον κοιτάω και έφερε το δάχτυλό του στα χείλη. Φυσικά και δεν θα το έλεγα πουθενά,

ένα πρωί ξημερώματα ακόμα και πριν χτυπήσει το τάλαντο, μας ξύπνησαν πυροβολισμοί. Από μακριά ακούγαμε φωνές και δυνατές κραυγές. Βγήκαμε έξω και από ένα ύψωμα στην αυλή βλέπαμε ένα πλήθος στρατιωτών και πολιτών να πλησιάζει απειλητικά προς την πλατεία και τη Μισιώνα. Ο Παπανεκτάριος μας βρήκε και μας υποχρέωσε να γυρίσουμε πίσω. Ήμασταν όλοι αναστατωμένοι και φοβόμασταν. Παιδιά, αντιθείτε και κλειδώστε όλες τις πόρτες της Μισιώνας. Δεν θα βγείτε έξω για κανένα λόγο. Μη φοβηθείτε. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου θα είναι το καταφύγιό μας. Δεν θα αφήσει η Παναγία να πάθουμε κανένα κακό. Εσείς θα λέτε την ευχή στο Χριστό ασταμάτητα. Και σαν άντρες θα προστατεύσετε αν χρειαστεί την Μαντεμουαζέλ και τις λευκές γυναίκες, τη Χριστίνα και τη Μαρία. Σκέφτηκα αμέσως την Κυλόκο. Στο συνεφιασμένο μου πρόσωπο ο Παπανεκτάριος διέκρινε την ανησυχία μου. Μη φοβάσαι μου τότε. Έστειλα το Μωυσή με το φορτηγό να φέρει τα κορίτσια του οικοτροφείου εδώ να είμαστε όλοι μαζί. Μπαμπά, τι συμβαίνει? Ρώτησε ο Χριστόφορος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία και αρχηγός μας. Ο Παπανεκτάριος μας εξήγησε ότι δύο φυλές μαλώνουν μεταξύ τους και ύστερα από κακές συμβουλές που τους έδωσαν οι αρχηγοί τους και οι μάγοι επιτίθεται παντού και κάνουν λαιλασίες. Πλήθος μεγάλο κατέφθασε και στη Μισιώνα. Αγριεμένοι άνθρωποι σκαρφάλωναν στα τείχη της Ιεραποστολής. Κάποιοι πετούσαν πέτρες και σπάγαν τα τζάμια. Μπήκαν και στον τεπό, στην αποθήκη και έκλεβαν τρόφιμα. Δεν καταλάβαινα γιατί ήθελαν να κάνουν κακό στη Μισιώνα. Ο Χριστόφορος μας μάζεψε στην τραπεζαρία για να μας μιλήσει. Παιδιά, αυτές οι φυλές που πολεμούν μεταξύ τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι Ορθοδόξοι για εμάς τους ντόπιους. Νομίζουν ότι επειδή είναι λευκοί, είναι κακοί και πως ήρθαν εδώ να εκμεταλλευτούν τη γη μας, που είναι πλούσια σε πετρώματα. Αυτό όμως το έκαναν πολύ παλιά άλλοι Μουζούγκοι που ανήκαν σε άλλη θρησκεία. Πρέπει να τους το πούμε πριν διαλύσουν τη Μισιώνα και βλάψουν τον Πάπα και τις γυναίκες. Όποιος δεν φοβάται, ας έρθει μαζί μου. Με αυτά τα λόγια τελείωσε ό,τι είχε να πει και μας κοίταξε δίνοντάς μας θάρρος με το αποφασιστικό του βλέμμα.

0: σφαίρες και όπλα. Στο κεφάλι του είχε δεμένο ένα μαντίλι. Παραμέρισε τους στρατιώτες που συνέχιζαν να μας κοροϊδεύουν και στάθηκε μπροστά μας.
1: Έγινες υπηρέτης των Λευκών, μικρέ?
0: Έκανε επιθετικά ο αρχηγός. Αρχηγέ, κάνεις λάθος. Αυτοί οι Λευκοί ήρθαν από την Ελλάδα και είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι σαν εμάς. Προσπάθησε να εξηγήσει ο Χριστόφορος. Ο αρχηγός γέλασε.
1: Έξυπνος ο μικρός.
0: Γύρισε και είπε στους δικούς του. Κατόπιν γύρισε απειλητικά προς το μέρος μας.
1: Επειδή σου δίνουν λίγο μπουκάρι, νομίζεις ότι οι Λευκοί θα γίνουν ποτέ σαν και εμάς?
0: Δεν είναι έτσι. Αυτοί οι Μουζονγκοί είναι ορτοντόξ και είναι φτωχοί όπως και εμείς. Μας έφτιαξαν και σχολείο για να μορφωθούμε. Ρώτα να μάθεις για αυτούς. Τους ξέρει όλο το Κολουέζι. Δεν έχουν εταιρείες όπως άλλοι Μουζούγκοι. Έχουν μόνο την εκκλησία τους και βοηθούν όλους εμάς, είτε είμαστε ορτοντόξοι είτε όχι. Έκπληκτος είδα το Χριστόφορο να με δείχνει με το χέρι του. Μου τότε πες τον αρχηγό ότι δεν είσαι ορτοντόξ. Άκουσα τον εαυτό μου να μιλά με μια άλλη φωνή από τη δική μου, τρεμουλιαστή από το φόβο. Βεβαίωσα τον αρχηγό ότι δεν ήμουν ορθόδοξος, αλλά ζούσα στη Μισιώνα. Έσκυψα το κεφάλι και περίμενα με τρόμο να πεθάνω, σαν τους πρώτους χριστιανούς που έλεγε ο Παπανεκτάριος ότι τους βασάνιζαν και στο τέλος τους έκοβαν το κεφάλι. Ο αρχηγός έμεινε για λίγο σκεφτικός να μας κοιτά. Το βλέμμα το έπεσε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Την κοίταξε με περιέργεια. Έντρομοι είδαμε τον Παπανεκτάριο να βγαίνει από την πόρτα και να μας πλησιάζει. Ο ανταρτής δεν πρόλαβε να τον δει. Εκείνη τη στιγμή είχε γυρίσει την πλάτη του στην εκκλησία και πρόσταξε.
1: Φεύγουμε.
0: Φωνές διαμαρτυρίας ακούστηκαν. Οι δικοί του ήταν απογοητευμένοι που δεν θα μπορούσαν να κλέψουν περισσότερα πράγματα. Σήκωσε το χέρι του κοιτώντας τους απειλητικά. Το πλήθος σώπασε. Τα μαχαίρια έμπαιναν στη θήκη τους. Μετά γύρισε στο Χριστόφορο και με σοβαρό ύφος του είπε:
1: «Πες το Θεό τον Ορτοντόξ να μας βοηθήσει στον πόλεμο που έχουμε στη χώρα μας».
0: Πέρασαν αρκετές στιγμές μέχρι να σηκώσω το βλέμμα μου. Όταν κάποτε το έκανα, έκπληκτος είδα ότι όλοι είχαν εξαφανιστεί. Το ίδιο έκπληκτη ήταν και οι φίλοι μου. Λαχανιασμένος έφτανε στην παριέρα ο Παπανεκτάριος. Πίσω από την απαρωμένη από τον ζάμο πόρτα ζητοκραυγάζαμε και αγκαλιαζόμασταν. Όταν είπαμε στο Παπανεκτάριο για το διάλογο του Χριστόφορου με τον αρχηγό των ανταρτών, άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, έκανε το σταυρό του και ευχαρίστησε τον Άγιο Γεώργιο, στρέφοντας το βλέμμα του προς την εκκλησία που έχει το όνομα του Αγίου και είναι μέσα στη Μισιώνα. Συγκινημένος μας προσκάλεσε να πάμε όλοι στο ναό και να πούμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Ξαφνικά κάτι θυμήθηκε και δείχνοντας θυμωμένος μας μάλωσε:
1: «Δεν σας είπα να μείνετε κλεισμένοι στο οικοτροφείο? Αλλήμονό σας αν με παρακούσετε άλλη φορά. Χριστόφορε, χτύπα το τάλαντο».

Μουτώτο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6 9 87 117 867.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός αυτή την ώρα, καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι θα είναι και αύριο πάνω κάτω, 1 με 2 βαθμούς διαφέρει η θερμοκρασία. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη, ευτυχώς θα λέγαμε, καθώς είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη με τον καύσωνα που σάρωσε και άφησε πίσω δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες ζωές. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Ήδη από το πρωί υποβάλλονται τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των γενικών λυκείων αλλά και των επαγγελματικών, των ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες, ενώ ανακοινώθηκε επίσης πριν από λίγο, ανακοινώθηκαν οι φετινές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ. Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, οπότε στην τελική ευθεία είμαστε τώρα πια. Την 5η 16 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στην πλατφόρμα μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr. Τώρα πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να πούμε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην Άγκυρα, στην γειτονική Τουρκία, καθώς έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα, αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, μάλιστα είπε: «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν». Η πολυαναμενόμενη 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ ξεκινά σήμερα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα, είπαμε, στην συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με τα Ερντογάν στις 3 και 4 στο Προεδρικό Μέγαρο. Φαίνεται ότι θα έχουμε ειδήσεις, θα ενισχυθεί η συλλογική άμυνα, ίσως να έχουμε και ανακοίνωση για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως και να έχει, θα βγάλει ειδήσεις αυτή η σύνοδος. Και θυμίζουμε ότι μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, είχαμε δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου και ζήτησε επίσης να μην προχωρήσει στη βόλιση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Πάμε στη Χαλκιδική τώρα. Ένας 78χρονος σώθηκε την τελευταία στιγμή στα Νέα Πλάγια. Δραματική διάσωση από ναυαγοσώστη, επαγγελματική επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν έχουμε αντίξωες καιρικές συνθήκες, εάν δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τη θάλασσα με ασφάλεια, να απολαύσουμε το μπάνιο μας, ας μην μπαίνουμε μέσα. Οι ειδικοί το λένε. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του πάντως, έτσι να πούμε για την ιστορία. Ενώ στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, απέναντι από το Παλιούρι, εκεί στη Μύτη, ο Σταύρος Φιλιππίδης, ένας ψαράς, βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο και άκρος εντυπωσιακό γεγονός. Είδε από κοντά, στα λίγα μέτρα, φάλαινα φυσιτήρα 10 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στα νυχτά του Παλιουρίου, βρέθηκε μια απόσταση λοιπόν, σε μια απόσταση αναπνοής από την τεράστια φάλαινα φυσιτήρα. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, της εκκλησιαστικής τώρα, είχαμε σήμερα το πρωί απευθείας μετάδοση από την κρύα βρύση της Πέλας. Παρακολουθήσατε επίσης και την χειροτονία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, την εισπρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου Κυρίλου Τσιρανίδη, ενώ παρακολουθήσαμε και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία εκεί από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, ο οποίος πανηγυρίζει σήμερα. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Λειτουργήσε σήμερα ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος. Ενώ πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη,
του Εύρου, εκεί λειτουργήσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, κύριος Άνθυμος. Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, στη σχολεία στη Φυλάκων Κομωτινής για τους νεοεισαχθέντες συνοριοφύλακες. Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξεκίνησε η φιλοξενία Δοβρά 2026 στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κ. Παντελεήμων, τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής φιλοξενίας. Το πρώτο εγχείρημα των λειτουργών υγείας της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος στο εξωτερικό είχε εξαιρετική επιτυχία. 1.500 δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 1.000 κατοίκους της Κοριτσάς στην Αλβανία από τους επιστήμονες της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Να πούμε ότι η επόμενη εξόρμηση θα είναι στους φούρνους Ικαρίας, όπως αποκάλυψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, κύριος Ιγνάτιος, μέσα στο καλοκαίρι. Και εκεί φυσικά θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους ακρίτες μας. Η Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε στο Αμίντεο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Ειρηναίο. Η Ιερατική Σύναξη ενώ τελέστηκε και Τρισάγιο Επραναπαύσεως του Μακαριστού Ιερέως του Ελευθερίου Παλαμά. Στη Μητρόπολη Διδημοτήχου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου κ. Δαμάσκηνος μαζί με εκπροσώπους του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή έδωσαν άλλη μια φορά, άλλον έναν μήνα, την βοήθειά τους με διάφορες δραστηριότητες στους ευπαθείς. Η διακονία της αγάπης εν μέσω θέρους συνεχίζεται με ευγενικές χορηγίες. Για ακόμη μια φορά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου. Την Τετάρτη, αύριο, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς Καλαμαριάς. Επευκαιρία της εορτής του Αγίου Προκοπίου. Κατά την ημέρα αυτή εόρταζε την ονομαστική του εορτή ο Μακαριστός Μητροπολίτης Καλαμαριάς, κυρός Προκόπιος. Και θα τελεστεί μετά την Θεία Λειτουργία Τρισάγιο για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Προκόπιο από τον Επίσκοπο Αβίδου Γρηγόριο. Θεμελιώθηκε το σχολείο Άγιος Παΐσιος στην Ανατολική Ουγκάντα, ένα σπουδαίο έργο χριστιανικής παιδείας και εκπαίδευσης που παίρνει σάρκα και οστά. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου μάλιστα βοήθησε στην υλοποίησή του. Η θεμελίωση του νέου δημοτικού σχολείου λοιπόν στην περιοχή Μπουγέντε της Επισκοπής Τζίτζα και Ανατολικής Ουγκάντα είναι γεγονός. Και για την ιστορία να πούμε ότι το χωριό αυτό εκεί ονομάζεται το χωριό των Λαρισαίων λόγω των μεγάλων δωρεών που πρωτοποιούν κατά διαστήματα από την περιοχή εδώ της πατρίδας μας εκεί. Τώρα στη Χαλκιδική, στο Παλαιοχώρι, είχαμε την πανήγυρη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Το ομώνυμο παρεκκλήσιο του Οσίου στο Παλαιοχώρι, που βρίσκεται στο μοναστικό οίκο Η Χαρά των Θλιβωμένων, του οποίου πνευματικός προεστός είναι ο ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιγνάτιος Ριγανάς, γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια και κάθε επισημότητα. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τα πολιτικά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι απασχολούσε στον τύπο από σήμερα νωρίς το πρωί. Η Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός μετέβη στον Άριο Πάγο για τις παρακολουθήσεις στο πρόσωπό του μέσω του συστήματος Predator, ζητά εξηγήσεις και κινεί τις νομικές διαδικασίες πλέον. Μουσική.
Τα νέα δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Θα δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί επίσημα αύριο, προφανώς στις επίσημες δηλώσεις που θα γίνουν με το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στην Άγκυρα. Σε λίγα λεπτά, σε μία ώρα περίπου, θα έχουμε και τις δηλώσεις, τη συνάντηση μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, με τον Τούρκο ομολογό του Ταϊπ Ερντογάν. Απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή. Η εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, εδώ 17 διαγωνισμοί που τρέχουν για θέσεις στο δημόσιο. Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια μετανόητος δημαγωγός ο Αλέξης Τσίπρας για τον πρώην Πρωθυπουργό επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εδώ το πρωτοσέλιδο. Τύπος Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το θέμα που συγκλώνησε την πόλη μας τις προηγούμενες ημέρες βέβαια και το βλέπουμε εδώ να πρωταγωνιστεί στην τοπική αυτή εφημερίδα. Στο μεταξύ άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις σε επιχειρήσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου, στους οικισμούς Ανθούπολη και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Είναι οι δύο περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις πυρκαγιές. Κόντρα οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο λόγος, στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής. Εδώ τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια εκεί στην Αττική. Πολίτικα, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες σε πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία επίσης το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνηση για τις υποκλοπές. Λέμε ξανά ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά διελεύκανση της παρακολούθησής του από το σύστημα Predator. (Συσχελίδι) 23 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ακούστε μας και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή με live streaming αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Ανιχνεύουμε λέξεις μέσα από το ελληνικό μας λεξικό. Και αυτές οι λέξεις έχουν μεγάλη περιουσία. Περιουσία που μπορούν να μας τη δώσουν και σε εμάς, αν μπορούμε να την ανακαλύψουμε. Εμείς θα την ανακαλύψουμε παρέα εδώ και πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου που είναι για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κυρία Μαρία, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία πάλι. Το στούντιό σας είναι προκλητικά ευχάριστο, γιατί κοινωνούμε αδελφικά μεταξύ μας και με τους αγαπητούς ακροατές, συμμετέχοντας και απολαμβάνοντας μηνύματα που μας δίνει το ελληνικό λεξιλόγιο. Είτε αυτό προέρχεται από κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είτε λέξεις που προέρχονται από την καθημερινή μας επικοινωνία.
0: Κυρία Μαρία, ποια λέξη έχει σήμερα σειρά από το ελληνικό μας λεξικό?
1: Σήμερα θα πάρουμε μια δύσκολη λέξη, τη λέξη σύνεση, που είναι σύνθετη από την πρόθεση συν και ένα θέμα του αρχαίου ρήματος ήμι, που σημαίνει ρίχνω, πετώ, αφήνω. Η σύνεση της συνέσεως είναι η αρχαία λέξη, η λέξη στο αρχαίο λεξιλόγιο, στο λεξικό ας πούμε της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και δηλώνει τη συγκρότηση που αποκτά ένας άνθρωπος όταν αφήνεται, ρίχνεται μέσα του μαζί με προσπάθεια, όπως μας λέει η πρόθεση συν. Είναι δηλαδή ένα συνειδητό σκάψιμο του εαυτού μας η σύνεση. Είναι μία εξωτερήκευση όλων των εσωτερικών διεργασιών έπειτα από συνειδητή επεξεργασία. Δηλαδή σύνεσης συνέσεως είναι εκείνη η στάση ζωής που δεν αφήνει τίποτε ανεξέλεγκτο, που δεν αφήνει τίποτε χωρίς να το ελέγξει, χωρίς να το επεξεργαστεί. Είναι μια συνειδητή στάση ζωής, η σύνεση, η οποία δίνει αξία μεγάλη, τόση όση πρέπει, στην καθημερινή ζωή, στον άνθρωπο, στα πράγματα, στις αξίες, στο δημιουργό. Η σύνεση είναι η σωστή ζωή, ας πούμε. Η συνετή ζωή, η συγκροτημένη ζωή, είναι η ζωή κατά Χριστόν, κατά ρετίν, κατά ήθος. Η σύνεση είναι μία προσπάθεια καθημερινής, όπως θα λέγαν οι ψυχολόγοι, αυτοβελτίωσης. Μόνο που οι χριστιανοί το λένε αυτό, μία προσπάθεια θέωσης.
0: Ποια είναι τα γνωρίσματα της σύνεσης, πώς θα την αναγνωρίσουμε σε έναν άνθρωπο?
1: Πολύ ωραία. Μεταφέρατε την αφηρημένη έννοια σύνεση στην καθημερινότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Γιατί η σύνεση αυτή καθεαυτή είναι μια αφηρημένη έννοια που βρίσκει την πραγμάτωσή της σε συμπεριφορές, σε κινήσεις, σε επιλογές, σε στάσεις ζωής. Η σύνεση διακρίνει τους ανθρώπους μεταξύ τους σε αυτούς που λέμε συνετούς και αυτούς που λέμε ασύνετους, σε αυτούς που λέμε σοφούς και σε αυτούς που λέμε ασοφούς, αυτούς που λέμε επιπόλαιους, σε αυτούς που λέμε ουσιαστικούς που περνάνε τη ζωή τους κατ' επίγνωσιν και σε αυτούς που είναι επιφανειακοί και που περνάνε τη ζωή τους κατ' επίφαση. Σε αυτούς που λένε «δουλεύω σήμερα, αλλά αύριο θα, για αύριο σκέφτομαι τον ουρανό», και για αυτούς που από την άλλη μεριά που λένε «σήμερον τρώγομεν πίωμεν, αύριο γάρα αποθανίσκομεν». Δηλαδή σε αυτούς που τρώνε πίνουν και δεν τους απασχολεί τίποτε μετά. Η σύνεση λοιπόν είναι γνώρισμα των ανθρώπων που έχουν ευθύνη, που ξέρουν ότι στη ζωή που ήρθανε έχουν ένα στίγμα, όπως λένε οι γεωγράφοι. Έχουν συντεταγμένες, έχουν γονείς, έχουν προγόνους των οποίων τα πατήματα πρέπει να πατήσουν, θα έχουν και απογόνους που πρέπει να τους δείξουν το σωστό βηματισμό στη ζωή. Οι άνθρωποι που είναι συνετοί έχουν στάση ζωής σωστή απέναντι στα πράγματα. Δεν δένονται υπερβολικά με αυτά, γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα. Δίνουν προτεραιότητα στα πνευματικά, στην ψυχή τους, στον άνθρωπο και στους ανθρώπους τους, περισσότερο σε αυτούς παρά στην ύλη. Βάζουν ως προτεραιότητα τη μόρφωση, την πνευματική κατάρτιση, την κατά Θεόν γνώση, την οικογένεια, τις αξίες, την αγάπη στο Θεό, τη συνέπεια στον νόμο Του. Αυτοί είναι οι συνετοί άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που δεν είναι συνετοί απολαμβάνουν ανεξέλεγκτα τις χαρές αυτής της ζωής, ανεξέλεγκτα και φυσικά άκερα και φυσικά αυτοκαταστροφικά και φυσικά χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη από τους προηγούμενους και χωρίς να επομίζονται καμία ευθύνη από τους νεότερους και για τους νεότερους. Είναι αυτό που λέμε κάνουν ό,τι να είναι. Είναι οι συνετοί άνθρωποι που ζουν όχι υπό τον φόβο του ελέγχου, όχι, αλλά με την ευθύνη της ζωής τους. Ξέρουν ότι η ζωή είναι πολύτιμη, μία και μοναδική. Ο χρόνος περνά και όταν τον αφήνουμε να κυλά ανεξέλεγκτα, αυτό δεν είναι καθόλου συνετό. Δεν είναι καθόλου προσοδοφόρο για την ψυχή μας. Δεν αφήνει κανένα κέρδος για το αύριο. Δεν είναι ιδιωτελή σε σχέση με τα χρήματα. Οι συνετοί άνθρωποι είναι ιδιωτελή σε εισαγωγικά σε σχέση με την ψυχή τους. Βάζουν προτεραιότητα στα κέρδη αυτά και όχι τα υλικά. Αντίθετα, οι ασύνετοι άνθρωποι είναι επιπόλαιοι, βιαστικοί, αγχωμένοι, συνεργάζονται αλόγιστα, γι' αυτό και συγκρούονται, διχογνωμούν, δεν εκτιμούν σωστά τις συνθήκες, γιατί αναλογίζονται πάντα ως προτεραιότητα το δικό τους συμφέρον. Και τελικά κάνουν αυτό που ο άφρον πλούσιος έκανε, συγκέντρωσε τόσα πολλά αγαθά, τόσα πολλά. Αγωνιζόταν μια ζωή για τον εαυτό του και καλά έκανε, μόνο που τα υλικά αγαθά τα ίδια τον έπνιξαν και ήρθε η ώρα που άκουσε τη φοβερή φωνή, τα αγαθά τα απείλαυσες. Αλλά άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτή τη νύχτα, άφρον απλούσιε, που δεν ήσουν συνετός και δεν έδωσες τη σωστή αξία στην ύλη, αλλά την υπερεκτίμησες, έρχεται η ώρα να φύγεις. Άφρονα, άφρονα, αυτά που ετοίμασε σε ποιον θα ανήκουν? Έτσι λοιπόν, ο άφρον πλούσιος που έκανε τόσες προσπάθειες για να αποκτήσει περιουσία, αποδείχτηκε ασύνετος, γιατί οι προσπάθειες που έκανε απέβησαν μάταιες. Το τέλος της ζωής του ήρθε να διακόψει το νήμα της συνέχειας, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί η έλλειψη σύνεσης. Ένας συνετός άνθρωπος εκτιμάει τα όρια του. Εκτιμάει ότι θα γεννηθεί, ή μάλλον γεννήθηκε, συγγνώμη, αλλά όπως γεννήθηκε, έτσι θα έρθει η ώρα που θα φύγει από αυτή τη ζωή. Ότι είναι περιορισμένα, πεπερασμένα τα έτη της ζωής του και ανάλογα πρέπει να κινηθεί. Και ότι η σύνεση που διαθέτει, που πρέπει να διαθέτει, τον καθιστούν υπεύθυνο για όσα περνάνε από το χέρι του, για όσα πρέπει να κάνει. Συνετός ήταν εκείνος που τα τάλαντα που το έδωσε ο Θεός τα διπλασίασε με κόπο, υδρότα, μόχθο και απολογήθηκε στον αφεντικό του. Ασύνετος ήταν ο άνθρωπος που έθαψε το ένα τάλαντο και επαναπαύτηκε και τελικά καταδικάστηκε από τον αφέντη του, όπως μας λέει στην παραβολή των ταλάντων. Η σύνεση είναι η φροντίδα ώστε όλα όσα κάνουμε να μην είναι μόνο για την επίγεια ζωή μας, να μην έχουν ως προτεραιότητα την ύλη, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας και το πνεύμα, να διαχειριζόμαστε σωστά τον πλούτο σε εισαγωγικά που περνάει από τα χέρια μας. Και περνάνε από τα χέρια μας τόσα τάλαντα, τάλαντα πολλά και ουσιαστικά, και ένας συνετός διαχειριστής, οικονομολόγος θα λέγαμε σήμερα, βρίσκει τρόπους να αξιοποιήσει τα δώρα του Θεού. Προσδόξαν Θεού, δεν θάβει τα τάλαντα ο συνετός άνθρωπος, ο συνετός εργάτης. Βρίσκει τρόπο να τα επενδύσει, να τα αξιοποιήσει, γιατί η ευκαιρία πάντοτε είναι μία και πρέπει σε αυτή τη μικρή διάρκεια της ζωής μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξαν Θεού, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε στην εργασία. Και ένας συνετός άνθρωπος σκέφτεται πριν μιλήσει, σιωπά πρώτα, ακούει τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τους τριγμούς, τις εντάσεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, ακούει και έπειτα μιλάει, σκέφτεται. Μπορεί να μην μιλήσει και καθόλου. Θυμάστε εκείνο το «Ο δε Ιησούς, εσιώπα». Ήταν η ώρα του μαρτυρίου του Χριστού μπροστά στο δικαστήριο και θα μπορούσε να πει ο Χριστός. Πόσα θα μπορούσε να πει ο Χριστός, ο Χριστός μας. Αλλά όμως ο Ιησούς εσιώπα. Σύνεση λοιπόν, η σύνεση της συνέσεως αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν μιλούσε, δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Άφηνε τις πράξεις του να μιλήσουν και άφηνε τις συνθήκες να αποτυπωθούν στα μάτια των άλλων, στα γραπτά των άλλων, των μαθητών του, οι οποίοι άφησαν σε μας μέσα από τα ιερά κείμενα την έκφραση «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Σύνεση λοιπόν, σύνεση για μια μάνα που διαχειρίζεται το οικογενειακό περιβάλλον, τις εντάσεις από την εργασία της, τα νεύρα από τα παιδιά της, την εφηβεία από τον έφηβό της, την εργασία, την ανεργία από το σύζυγο, την αρρώστια από τα πεθερικά. Σύνεση για αυτή τη γυναίκα, σύνεση για όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Σύνεση σημαίνει συγκροτούμε, εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος, πετώ μέσα στην ψυχή μου ένα σχοινί και λέω πρέπει να αγκιστρωθώ στο Χριστό έτσι ώστε να κάνω τη ζωή μου όμορφη, να κάνω τη ζωή μου τέτοια ώστε να ποτίζεται από την ελπίδα της Αναστάσεως ακόμα και την ώρα της Σταύρωσης, κυρίως την ώρα της Σταύρωσης.
0: Κυρία Μαρία, από όλα αυτά που μας είπατε νομίζω ότι προκύπτει ότι η σύνεση είναι συνισταμένη πολλών αρετών, δηλαδή δεν έχεις τη σύνεση μόνο, έχεις και πολλά άλλα για να φτάσεις να είσαι συνετός.
1: Έτσι.
0: Είναι το ίδιο το ήθος, ας πούμε, κατά έτσι, κάποιο τρόπο.
1: Είναι η ίδια μας η ταυτότητα. Ένας άνθρωπος μετά από πολύ αγώνα στο προσωπικό πεδίο αποκτά αυτό που λέμε ταυτότητα, αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία, αυτό που λέμε πριν μιλήσω βουτώ τη γλώσσα μου στο μυαλό μου, δεν αφήνομαι ανεξέλεγκτα να εκφραστώ, δεν αφήνομαι στο όνομα της ελευθερίας να ξεσπάσω τα νεύρα μου, το θυμό μου ή ό,τι άλλο, δεν αφήνομαι στο όνομα του αυθορμητισμού να κάνω σκηνές στο σπίτι μου, δεν αφήνομαι στο όνομα της αισιοδοξίας να ξεσπάω και να πληγώνω κάπου κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ένταση στη χαρά. Δεν δικαιολογείται στο όνομα της λύπης μου να προσβάλλω, να ειρωνεύομαι, να εκθέτω, να κλαίω. Η σύνεση είναι αυτό που είσαι, ένα άρωμα που προσπαθείς όχι εξαναγκαστικά αλλά εν ελευθερία να πλάσεις ένα χαρακτήρα κατά Χριστόν. Ο δε Ιησούς λέει διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Αυτή είναι η σύνεση. Αυτή είναι η σύνεση. Δεν έκανε κανένα σε κανέναν άνθρωπο κακό ο Χριστός μας. Μπορούμε να είμαστε εις τύπων και εις τόπων Χριστού και να έχουμε μπροστά μας την εικόνα της Σταύρωσης και την ελπίδα της Ανάστασης, έτσι ώστε σε κάθε δυσκολία να ελπίζουμε και σε κάθε χαρά να φοβόμαστε μήπως ανασταλεί η χαρά μας με ένα επεισόδιο σταυρικό. Είναι η ισορροπία, είναι το σταυροαναστάσιμο ήθος, είναι ένας άνθρωπος

απέναντι στους άλλους. Όχι ότι άγεται και σύρεται, προς Θεού, έχει ισχυρή προσωπικότητα. Για τον εαυτό του είναι αυστηρός. Αλλά όμως είναι αυστηρός για τον εαυτό του, κατά Θεόν, όπως ο Χριστός μας που νίστεψε 40 μέρες. Για τους άλλους είναι ποιικής, είναι συνάνθρωπος, είναι συνάδελφος, είναι αγαπητικός. Ο συνετός άνθρωπος δεν πληγώνει, δεν κάνει το δάσκαλο. Πολύ βασικό αυτό. Δεν κάνει το δάσκαλο. Δεν το παίζει εξουσία, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι απαιτητικός. Δεν είναι διεκδικητικός. Αντίθετα, βγάζει μια έμφυτη ευγένεια. Δεν θεωρεί δεδομένους τους άλλους. Δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο ίδιος να γίνεται υποχείριο των άλλων, αλλά ούτε και τους άλλους τους κάνει υποχείριό του. Η ελευθερία μέσα στην οποία ζει είναι το κλίμα της σύνεσης. Είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα ο συνετός άνθρωπος. Είναι αυτός που ξέρει κάθε στιγμή που ζει ότι του είναι δώρο από το Θεό και ότι πρέπει στο Θεό να τη δώσει. Είτε μέσα στο πρόσωπο του αδελφού του, είτε μέσα στο πρόσωπο της, στο χώρο, συγγνώμη, της εργασίας του, είτε μέσα στον προσωπικό του χρόνο. Ότι τίποτε, κανένα δευτερόλεπτο δεν είναι δικό του. Όλα είναι δικά του, του Θεού δηλαδή. Και ότι ως συνετός εργάτης στον αμπελώνα του Θεού, οφείλει να χαίρεται που εργάζεται, αλλά και να αξιοποιεί την εργασία του. Να δει αποτέλεσμα δηλαδή από τους κόπους του. Και ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα να τον αμύψει για τους κόπους του. Ένας συνετός άνθρωπος χρησιμοποιεί όλα τα φάρμακα, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ένας συνετός χριστιανός ταπεινά προσεύχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολόγησης για να ακουμπήσει την ψυχή του και να θεραπευθεί από τα τραύματά του. Ένας συνετός άνθρωπος δεν θέλει να γίνεται ούτε το κέντρο προσοχής των άλλων, αλλά ούτε και περίγελος των άλλων. Δεν προκαλεί. Περνάει, όπως λέμε, απαρατήρητος. Αφήνει ένα άρωμα πίσω του. Είναι αυτό που οι αρχαίοι στοικοί έλεγαν ως εντολή «Λάθε βιώσας». Ζήσε κρυφά. Ζήσε μυστικά. Και όταν θα φύγεις, θα αφήσεις από πίσω σου ένα τόσο δυνατό άρωμα που οι άλλοι θα αναρωτιούνται από πού προέρχεται και θα αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τις ασήμαντες τυμπανοκρουσίες αυτών που θέλησαν να κάνουν πρόσκαιρη εντύπωση. Ένας συνετός άνθρωπος είναι συνετός διαχειριστής ξένης περιουσίας, γιατί τίποτε δικό μας δεν έχουμε. Ως άνθρωποι ερχόμαστε γυμνοί και γυμνοί φεύγουμε. Και όλα αυτά που κατά τη διάρκεια της ζωής μας απολαμβάνουμε είναι του Θεού, τα σά εκ των σών. Και ως τέτοια πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, ως συνετοί οικονομολόγοι, οικονόμοι. Για σκεφτείτε λίγο οι οικονομολόγοι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν μια περιουσία. Άλλα χρήματα μπορούν να τα επενδύσουν στην τράπεζα, στο χρηματιστήριο, στο καζίνο, στα χρυσαφικά. Και έχουν, πώς να πω, ακόμα και γραφεία λογιστικά για να το κάνουν αυτό. Να μην αφήσουν τίποτα να πάει χαμένο. Από τι, από τα υλικά πράγματα. Εμείς αφήνουμε τα δώρα του Θεού μήπως ανεκμετάλλευτα και δεν γινόμαστε σωστοί εργάτες στον αμπελώνα του. Μήπως αφήνουμε τα τάλαντα που ο Θεός μας έδωσε ανεκμετάλλευτα και τα αντιμετωπίζουμε ασύνετα. Μήπως η σύνεση της συνέσεως έχει μείνει μία αρχαία αρετή με αρχαίο όνομα που σε εμάς σήμερα μέσα στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε

0: πούμε, δεν έχει να μας πει τίποτε. Μήπως δηλαδή τελικά η ταχύτητα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μήπως η κακή μας ψυχολογία, ο λίγος προσωπικός χρόνος, η πολλή εργασία μας έχουν κάνει απάνθρωπους και ασύνετους. Μήπως δεν έχουμε χρόνο για την ψυχή μας. Μήπως αφήνουμε την ψυχή μας πεινασμένη και διψασμένη, γιατί δεν φροντίζουμε να είμαστε συνετοί απέναντί της, υπεύθυνοι απέναντί της. Γιατί έχουμε ευθύνη για την ψυχή μας. Δεν είναι δική μας. Μας την έκανε δώρο ο Θεός και οφείλουμε να την επιστρέψουμε στα χέρια Του, όπως το τάλαντο πολλαπλασιασμένο. Νομίζω ότι η εποχή μας είναι εποχή επιφάνειας. Επιφάνειας. Η επιφάνεια προέρχεται από το επί και φαίνω, φαίνομαι. Κάτι πολύ εξωτερικό δηλαδή. Το φαίνεστε. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι καλύπτουν όλα όσα πρέπει, τις υποχρεώσεις τους, όταν κοιτούν τα επιφανειακά και δεν κοιτούν τα ουσιαστικά. Δεν δείχνουν δηλαδή σύνεση όταν διαχειρίζονται την επιφάνεια.
1: Νομίζω, κυρία Μαρία, ότι ταυτόχρονα είναι αποδεκτό ένας άνθρωπος που κάνει περισσότερες τρέλες, άσχημες τρέλες, παρά κάποιος που είναι συνετός.
0: Έτσι είναι. Είναι της μόδας η μαγιά, σε εισαγωγικά. Ενώ η σύνεση είναι, ας πούμε, παλιωμοδίτικη, παροχημένη, πολύ παραδοσιακή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά όμως σκεφτείτε λίγο πόσο αναβάγια καταλήγουν στην καταστροφή, ανθρώπινα αναβάγια, επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει συνετά ο ένας σύζυγος τον άλλον. Δεν εκτιμά. Ξεσπά σε παράπονα, σε διαμαρτυρίες, σε νεύρα, σε ξεσπάσματα. Και το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη συνετής συμπεριφοράς να καταλήγει το ζευγάρι σε διαζύγιο. Ενώ θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προληφθεί με σύνεση και από το ένα μέρος και από το άλλο. Γιατί βλέπετε ότι η λέξη σύνεση έχει ως πρώτο συνθετικό το συν, που σημαίνει ότι μαζί πρέπει με τον άλλον να δείξεις σύνεση. Συνεργασία δηλαδή να υπάρξει. Ο λαός λέει με έναν καυγάς δεν γίνεται. Τουλάχιστον ένας να έχει σύνεση. Να είναι κανείς όριμος απέναντι στον εαυτό του. Να μην είναι έφηβος εσαΐ. Γιατί καμιά φορά 35 χρονών άνθρωποι βγάζουν συμπεριφορές εφηβείας. Η σύνεση λοιπόν προφυλάγει από πολλούς κινδύνους. Πάρα πολλούς κινδύνους. Οι ράφτρες λένε πριν βάλεις το ψαλίδι στο σημείο που θες να ψαλιδίσεις, μέτρα δύο φορές. Μέτρα τρεις φορές. Γιατί η βιαστική κίνηση, η ασύνετη κίνηση, μπορεί να είναι αδιόρθωτη. Κάνουμε και εμείς την ίδια κίνηση. Μετρούμε δηλαδή τις συνθήκες. Ή μήπως στο όνομα της ελευθερίας φερόμαστε ασύνετα. Στα παιδιά μας μήπως τα μιλάμε ασύνετα, νευρικά, με εμπάθεια. Μήπως τους συζύγους μας, μήπως το εργασιακό μας περιβάλλον η υπεροψία είναι το γνώρισμά μας. Μήπως η αλαζονία για τα υλικά μας αγαθά. Μήπως έχουμε εγωισμό για τα προτερήματά μας. Μήπως μιλάμε όλο για τον εαυτό μας. Αυτά είναι η καθημερινότητα που πρέπει να δούμε τι βαθμό παίρνουμε στη σύνεση. Γιατί και τα παιδιά μας είναι ο αντίλαλός μας. Μην περιμένουμε να αποκτήσουμε συνετά παιδιά, αν εμείς είμαστε ασύνετοι. Πάλι ο λαός μας λέει το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Η σύνεση είναι μια πολύπλοκη συμπεριφορά, αρετή, ένα ήθος ανθρώπου που είναι συγκροτημένος, που ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει, πού πατάει. Γιατί είναι επικίνδυνο το να κοιτάς πάντα τον ουρανό, γιατί μπορεί να πατήσεις σε καμιά λακκούβα και να γκρεμοτσακιστείς, αλλά είναι και επικίνδυνο να κοιτάς μόνο τη γη, γιατί πέφτεις πάνω σε λάσπες. Πρέπει να υπάρχει σύνεση. Σύνεση. Και νομίζω ότι οι συνετοί άνθρωποι είναι δημιουργικοί, υπεύθυνοι και συγκροτημένοι και στα λάθη τους και στις αποτυχίες τους, αλλά και στις επιτυχίες τους. Μετρημένοι. Χωρίς να είναι φοβισμένοι και ανελεύθεροι. Αντίθετα, είναι ελεύθεροι από τον εαυτό τους, ελεύθεροι από τα πάθη τους.
1: Κυρία Μαρία, θα επιμείνω έτσι κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή να πω ότι ο συνετός είναι το αποτέλεσμα αγώνα, πείρας, χάρης Θεού, χάριτος Θεού. Γι' αυτό πραγματικά το δωρίζει ο Θεός σε όποιον καθημερινά αγωνίζεται.
0: Έτσι είναι. Πολύ ωραία ο Γέροντας Θεόφιλος κάθε βράδυ στην προσευχή που κάνει στο ραδιοφωνικό σταθμό. Μας προτρέπει να σκεφτόμαστε όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε μες τη μέρα. Όσα καλά και όσα λανθασμένα. Και μας προτρέπει επίσης και για την επόμενη μέρα να προγραμματίζουμε τα καλά και τα λάθη μας, ώστε να τα αποφύγουμε τα δεύτερα. Νομίζω ότι ένας συγκροτημένος άνθρωπος που ζει μέσα στην αυτοκριτική, που αγαπάει την αυτοκριτική, που αγαπάει τον καθρέφτη της ψυχής του, έχει ως δώρο από το Θεό να είναι λίγο συνετός. Δώρο είναι, όχι πολύ, άντε λίγο φτάνει. Γιατί την τελειότητα την έχει ο Χριστός μας στον Παράδεισο. Να αγωνιζόμαστε για τη σύνεση. Να έχουμε σιωπή. Η σιωπή είναι ένα, κατά κάποιον τρόπο, ένα αμυντικό όπλο που μας κάνει να σκεφτόμαστε πριν πληγώσουμε. Και στα παιδιά μας πιο πολύ θεωρώ ότι η σύνεση πρέπει να γίνει στόχος. Δηλαδή βγάζουμε ανεξέλεγκτα το πρόσωπο της εξουσίας και μετά τα παιδιά μας βγάζουν και εκείνα το ίδιο. Τι σύνεση είναι αυτή? Μην περιμένουμε από τους άλλους κάτι που δεν κάναμε εμείς οι ίδιοι. Στο κάτω-κάτω, αν μη τι άλλο, όσοι άνθρωποι μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία οφείλουν στο Θεό πιο πολλά από αυτούς που μεγάλωσαν εκτός Εκκλησίας. Και έτσι νομίζω ότι θα μας κρίνει πιο αυστηρά ο Θεός. Το λέει άλλωστε ο γνούς και μη ποιή σας δαρίσετε πολλάς. Θα φάει πολύ ξύλο, δηλαδή μεταφορικά, αυτός που έμαθε, πληροφορήθηκε, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Έτσι λοιπόν η σύνεση είναι μια αυτοπροστασία, μια προσπάθεια να ζούμε όσο γίνεται κατά Θεόν.
1: Αμήν, κυρία Μαρία. Θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ κοντά μας και έτσι με τον λόγιο λόγο σας βοηθάτε σε αυτό το ιεραποστολικό έργο και μέσα από την ελληνική μας γλώσσα μεταφέρουμε μηνύματα στους φίλους ακροατές μας. Αγαπητοί μας φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό για να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου με μεγάλη θυσφόντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ειδήσων οβολόμενο φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ω στεγάζων εν είδεση τεπερό αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί περίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ότι μελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθεί θέση των αιώνα του αιώνο. Άβεσο σου σημάδι του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνω στην ώρα και καταβαίνω στι παιδί στον τόπο, όνε θεμελίω σα αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάρξην, αναμέσω των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γριζίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χορτασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει του δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγγείν άρτονε τη γη και ίωνο σοφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρε του λιβάνου ασεβίτευσε. Εκεί στροθεία ενό εύσουση του αιρεοδίου κατοικείται αυτών. Όριται η ψελά τη ελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωή. Επίση ερήμενε καιρού ο ήλιο έγνεται τη συναυτού, έτου σκότω και γέννη τον ύψη. Εν αυτά διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμνη τώρα πάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήκτησαν και σα μάντρα αυτών και να συστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Ω εμεγάλη θητέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί σα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, εκεί ρεπετάνου και εν συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Η κυπλία δε πορεύονται, δράκων ούτω, όν έπλασε σε μέση αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, τόντω αυτή η λέξουση. Άνοιξαν τόσο τη χειρία, τα σήματα πιστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαν του δε σου το πρόσωπο τραχνίσονται. Ανταλλήλει το πνεύμα αυτών και κλείψου ή και ει το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και γυστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφανατίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και πέον αυτήν τρέμην, ο απτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω, η νυθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε βραθήσω με τον κυρίω. Εκλείπια με αρτωλή από τη γη και άνομη ω θυμή υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έτου σκότος και γέννη τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη κερήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Υιό Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, νιδόντες φως εσπερινών, υμνούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρής, υμνείς και φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο εφημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί Σε, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε φωτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τέρα και τον χειρόσιμη παρήδης, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, έν και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει εμείς σήμερον και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως κοινής αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, κοινής ενέγγιση ημάς, εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού.

0: Πνεύμα και του Όρθου Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμην το πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν την Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητα απ' της αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου φιλιμάς.
1: Τη δημιωτέρα του Χεροβήμ και το ξεταρά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε
1: δόξα εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Αγία ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επρονίων δυνάμων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστολουριδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Διώθων Πατών Ιακήμ Κιάνης, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτης Προκοπίου, που την μνήμη επετελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε εξώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα, καλό βράδυ.

Κεφάλαιο 16. Στίχους 19 και εξής. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι τον Παύλον και τον Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγώντες αυτούς τη στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσι έθι αούκ έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν το Θεόν. Επικροών το δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γαρεσμένεν θάδε. Ετήσας δε φώτα εισεπίδησε και ένδρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Ιδε είπων, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντιική αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός έλουσεν από τον πληγόν και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκός το Θεό. Ημέρας δε γενομένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες, απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. Απήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, ότι απεστάλκασιν οι στρατηγοί ή να απολυθείτε. Νινούν εξελθόντες πορεύεστε εν ειρήνη. Ο δε Παύλος έφη προς αυτούς, δίραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας έβαλον εις φυλακήν και νυν λάθρα ημάς εκβάλουσιν ουγάρ, αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν. Ανήγγυλα δε τη στρατηγής οι ραβδούχοι τα ρήματα ταύτα και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι Ρωμαίοι εισι και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και εξαγαγώντες ηρώτων εξελθήν της πόλεως. Εξελθόντες δε εκ της φυλακής εισήλθον προς την Λυδίαν

Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, δημιουργούν ταραχή στην πόλη μας, κυρίσου διδασκαλίας, τας οποίας εμείς που είμεθα Ρωμαίοι, δεν επιτρέπεται να τας παραδεχθούμε ή να τας εφαρμόσουμε. Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους. Οι δε στρατηγοί τους εξέσχισαν τα ενδύματα και διέταξαν να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έριξαν εις την φυλακή και παρήγγειλαν εις τον δεσμοφύλακα να τους φυλάτει καλά. Αυτός, αφού έλαβε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην πιο βαθιά φυλακή και έδεσε τα πόδια τους εις το ξύλο προς ασφάλεια. Κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνους εις το Θεό και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουαν. Έξαφνα έγινε σεισμός μεγάλος, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελήθηκαν. Όταν εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του και επρόκειτο να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζε ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει. Αλλά ο Παύλος του εφώναξε δυνατά: «Μη κάνεις κανένα κακό εις τον εαυτό σου, διότι όλοι είμεθα εδώ». Αφού εζήτησε φώτα, επήδησε μέσα και τρομαγμένος έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω και είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Εκείνοι δε είπαν: «Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς σύ και η οικιακή σου». Και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου εις αυτόν και εις όλους που ήσαν εις το σπίτι του. Εκείνη την νυχτερινή ώρα τους επήρε και έπλυνε τις πληγές τους και αμέσως κατόπιν ευαπτίστηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του. Τους έφερε εις το σπίτι του, τους έδωσε φαγητό και εχαίρετο με όλους τους δικούς του δια την πίστην του εις τον Θεόν. Όταν έγινε η μέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους με την εντολή: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας ανήγγειλε τα λόγια αυτά στον Παύλο και του είπε: «Οι στρατηγοί έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε εις το καλό». Ο Παύλος όμως τους είπε: «Μας έδιραν δημοσία χωρίς να έχουμε δικαστεί, αν και είμεθα πολίτε Ρωμαίοι. Μας έριξαν εις τη φυλακή και τώρα θέλουν να μας βγάλουν έξω κρυφά? Α, όχι, ας έρθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν». Οι ραβδούχοι ανήγγειλαν τα λόγια αυτά εις τους στρατηγούς, οι οποίοι εφοβήθηκαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι και ήρθαν να τους καταπραίνουν. Ύστερα τους έβγαλαν έξω και τους παρεκάλεσαν να φύγουν από την πόλη. Όταν βγήκαν από την φυλακή, επήγαν εις το σπίτι της Λυδίας και αφού είδαν τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν, ανεχώρησαν.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6 9 87 117 867.

0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Η ώρα είναι 7:30.

η συγχώρηση. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, τι σημαίνει συγχώρηση? Συγχώρηση θα πει ότι κάθε χριστιανός, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έχει καθήκον να συγχωρεί με την καρδιά του όλους τους ανθρώπους και να τους ανέχεται, έστω και αν του έκαναν το μεγαλύτερο κακό, ακόμη και ανθρώπους που τ' έχουν σκοτώσει δικούς του.

Ας δούμε όμως το θέμα στην καθημερινή ζωή, στην αναστροφή, στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, για να μην σημειωθούν παρεξηγήσεις, διαπληκτισμοί, αδικίες, κατατρεγμοί, άλλοτε εκ προθέσεως και άλλοτε ασυνείδητα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λυπούμαστε, πικραινόμαστε, αγανακτούμε, θυμώνουμε, χογγίζουμε. Ένα πνεύμα εκδικήσεως μας κυριεύει και οι σχέσεις μας με τους άλλους διακόπτονται. Αυτή ασφαλώς συμβαίνει να είναι συνεργάτες μας, συναδελφοί μας, φίλοι μας, αδελφοί φυσικοί, αδελφοί πνευματικοί, ζώντες επί το αυτό. Η καθημερινή μας ζωή είναι αδύνατο να περνά πάντοτε ανέφελη, χωρίς γκρίνιες, αντιπάθειες, εκδικητικότητες και άλλα. Εφόσον λοιπόν επί καθημερινής βάσεως δημιουργούνται όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα, τι θα πρέπει να κάνουμε όταν δεχόμαστε οδυνηρά χτυπήματα από τους συνανθρώπους μας και πληγωνόμαστε από την κακία των άλλων? Τότε καλούμαστε να διαλέξουμε έναν από τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της εκδικήσεως, είναι ο δρόμος της βεντέτας, είναι ο δρόμος που φωτίζεται από τον νόμο οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος και τραύμα αντί τραύματος. Ο άλλος είναι ο δρόμος της συγχωρήσεως, της συγγνώμης, είναι ο δρόμος της καινής εντολής. Είναι ο νόμος της αγάπης που ωραιότατα τον εκφράζει ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς.

Λοιπόν, φίλοι μας, ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσει ο χριστιανός? Ασφαλώς, το δρόμο του Χριστού, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος και ο νόμος αυτός της συγνώμης. Στον ισχυρισμό κάποιων παλαιών σοφών και νεωτέρων οπαδών της βίας, ότι δήθεν η συγνώμη στους εχθρούς είναι δείγμα δειλίας και ανανδρίας, θα λέγαμε ότι χρειάζεται μεγάλη δύναμη και ηρωισμός για να τίνει κανείς καιρή φιλία στον εχθρό του. Είναι δρόμος ανηφορικός, αλλά τον ακολούθησαν και άλλοι, και πρώτος ο Χριστός. Ναι, φίλοι μας, πρώτος ο Χριστός έδωσε τη συγνώμη στους σταυρωτές του, χωρίς καν να τη ζητήσουν οι ίδιοι. Επάνω στο σταυρό, στην ώρα του πιο φρικτού πόνου, απευθυνόμενος τον ουράνιο πατέρα του, είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι». Τα λόγια αυτά είναι το αποκορύφωμα της θεϊκής του ανεξικακίας. Έκτοτε το παράδειγμά του το ακολούθησαν όσοι πίστεψαν σε αυτόν ειλικρινά. Διηγούνται οι συναξαριστές ότι όταν ο Άγιος Κυπριανός επρόκειτο να θανατωθεί με αποκεφαλισμό, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, ζήτησε από τους δικούς του ένα χρυσό νόμισμα να δοθεί στον δήμιό του. Ύστερα ευλόγησε τον δήμιό του με πατρική στοργή και γονάτισε για να δεχθεί από τα χέρια του το θανατηφόρο χτύπημα.

Η εκκλησιαστική ιστορία και το αγιολόγιο της Εκκλησίας είναι γεμάτα από τέτοια παραδείγματα συγκλονιστικά και συγκινητικά αγάπης προς τους εχθρούς, από Αγίους οι οποίοι αντέγραψαν το παράδειγμα του Χριστού, καθώς και εκείνο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ο πρώτος αυτός μάρτυρας του Ιησού, κατά τον λιθοβολισμό του, είπε το «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τα αυτήν».

αλλά και πρώτης χάριτος σε εποχή που ίσχυε ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, δηλαδή η απόδοση των ίσων, βρέθηκαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στον εθνικό κόσμο παραδείγματα, μεμονωμένα φυσικά, που νίκησαν το μίσος. Έτσι ο Μωυσής, ο οποίος πολλά υπέφερε από τους Εβραίους στην έρημο, όταν είχε οργιστεί ο Θεός εναντίον τους, τον παρακάλεσε να συγχωρήσει τα αμαρτήματά τους, ιδάλλως να τον διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Αλλά και ο Δαβίδ, ο οποίος καταδιωκόταν από τον βασιλιά Σαούλ, όταν ο βασιλιάς βρέθηκε δύο φορές στο έλεος του, εμπόδισε τους στρατιώτες του να τον θανατώσουν.

Από τον εθνικό κόσμο επίσης έχουμε παράδειγμα τον καλοκάγαθο Φωκίωνα, ο οποίος όρκησε τον γιο του Φόκο να μην μνησικακίσει κατά των αχαρίστων Αθηναίων, οι οποίοι άδικα τον πότισαν Κόνιο. Ο δε μέγιστος των αυτοκρατόρων της γης, ο Αυγουστίνος, ευεργέτησε αντί να τιμωρήσει τον Κίναν που επιβουλεύτηκε τη ζωή του.

από τα προηγούμενα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να δείχνουμε μακροθυμία, να δίνουμε συγχώρηση και συγγνώμη. Αλλά η συγγνώμη αυτή να είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγχωρείς και μετά να θυμάσαι σε πρώτη αφορμή το πτέσμα του αδελφού σου που συγχώρησες. Δεν πρέπει να επανέρχονται στη μνήμη σου και να αναφέρεις παλιές παρεκτροπές του. Κάποτε ένας υποτακτικός έλεγε στο γέροντά του: «Γιατί, γέροντα, δεν μου επιτρέπεις να λέω κι εγώ το Πάτερ ημών?» Ο γέροντάς του του απάντησε: «Για να μην αναδειχθείς και ψεύτης». Είχε κάτι ο υποτακτικός κατά του αδελφού του, το οποίο δεν ήθελε να το συγχωρήσει, να δώσει τη συγγνώμη. Βλέπετε, φίλοι μας, η Κυριακή προσευχή θέλει αμοιβαία τη συγχώρηση. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Την αμοιβαία συγνώμη συνιστά ο Κύριος και στην παραβολή των μοιρίων ταλάντων. Λέει η παραβολή ότι αποφάσισε ο βασιλιάς σε κάποια στιγμή να ελέγξει και να εκαθαρίσει τις διαχειρήσεις που είχε αναθέσει σε εντεταλμένους οικονόμους. Στα πρώτα βήματα όμως αυτού του ελέγχου συνέλαβε υπάλληλό του που είχε καταγραστεί ένα τεράστιο ποσό. Μύρια, ήτι 10.000 ετάλαντα είχαν μαζευτεί και τα όφιλε τώρα στο βασιλιά. Με τα σημερινά δεδομένα ήταν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή δε αυτός ο ανάξιος και ανέντιμος οικονόμος δεν μπορούσε να εξοφλήσει την υποχρέωσή του αυτή, κινδύνευε να δημευθεί η περιουσία του και συγχρόνως να πουληθεί ως δούλος αυτός και όλη η οικογένειά του. Σκληρή πράγματι επικρέμονταν, αλλά δίκαια ποινή. Τότε έπεσε κατά γης ο οικονόμος και παρακάλεσε τον βασιλιά, λέγοντάς του να κάνει υπομονή, να του δώσει προθεσμία και όλα όσα χρωστούσε θα τα έδινε. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και όχι απλώς πέτυχε την προθεσμία της επιστροφής του υπέρογκου χρέους, αλλά του έκανε πλήρη απόσβεση και του χαρίστηκε η οφειλή. Όμως δεν έκανε και αυτός το ίδιο σε ένα συνάδελφό του που του όφειλε 100 δινάρια, περίπου 140 ευρώ δηλαδή. Όχι μόνο δεν του τα χάρισε και όχι μόνο προθεσμία δεν του έδωσε, αλλά βίαια και αμέσως ζητούσε το ποσόν αυτό. Η διαγωγή του αχάριστου και σκληρού οικονόμου λύπησε βαθύτατο τον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε και του είπε: «Οικονόμε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να λυπηθείς και να κάνεις έλεος στον συνάδελφό σου, όπως και εγώ που δεν είμαι συνάδελφός σου, αλλά ο Κύριός σου που σε λυπήθηκα και σε ελέησα?» Τότε ο βασιλιάς τον φυλάκισε μέχρι ότου εξοφλήσει το χρέος του. Καταλήγει ο Κύριός μας στην παραβολή ως εξής: «Έτσι και ο επουράνιος πατέρας μου, προς τον οποίο λόγω των αναρρύθμιτων αμαρτιών σας είστε χρεώστες αναρρυθμίτου χρέους, θα κάνει σε εσάς αν δεν συγχωρήσετε κάποιο σας τον αδελφό του, όχι με το στόμα σας μόνο, αλλά από την καρδιά σας.

Αυτή η παραβολή λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα συγχωρηθούμε από το Θεό αν δεν δώσουμε συγνώμη στους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Πόσο ωραίο, φίλοι μας, είναι να μην μισούμε κανέναν, να μην έχουμε κανέναν εχθρό. Και αν βρεθεί κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι και εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους, και ως εκ τούτου είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού.

Όταν ανθρωνίστηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος ο Κομνηνός ζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών που είχαν υπηρετήσει στην περίοδο του προκατόχου του. Πλάι δε στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθεί εχθροί του, σημείωσε έναν σταυρό. Όταν αυτοί το έμαθαν, φοβήθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλά ο αυτοκράτορας τους κάλεσε και τους είπε: «Κάνετε λάθος. Ο σταυρός που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας έχει το ίδιο νόημα που έχει και ο σταυρός του Χριστού. Δηλαδή σημαίνει ότι σας συγχωρώ».

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούν στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό. Εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους. Εκείνους που με την Αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού. Οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

Προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηνέα, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνωστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προς τι επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας?

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μια ερμηνεία, και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμβίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντύπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κύριος Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

Άγιοι Ανάργυροι. Προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία, γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου, μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν.

Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος, για να τον τιμήσει, έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινή.

Καθημερινό Νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Μέγας Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάριγγος, που μαρτύρησε το 316 και εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κρυμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραϊανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Αγία Σοφία, η Μάρτης και η Γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό, στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Καλοκαίρι. Ο υδράργυρος σκαρφαλώνει σε όλο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ζέστη γίνεται αφόρητη και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το έχετε ζήσει πολλές φορές αυτό. Και θα το ζήσουμε ακόμα περισσότερες. Οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δροσιστούμε. Πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα, αλλάζουμε την καρδαρόμπα μας. Αυτή άλλωστε είναι και η πιο απλή λύση. Κατεβάζουμε λοιπόν τα καλοκαιρινά μας ρούχα από το πατάρι και τα ψηλότερα ράφια της ντουλάπας, μιας και με αυτά θα πορευτούμε τους θερινούς μήνες ή ετοιμαζόμαστε για νέες αγορές. Καλοκαιρινά ρούχα, δροσερά, αεράτα, ανάλαφρα. Πόσο ανάλαφρα όμως μπορούν να είναι τα ρούχα μας? Τώρα το καλοκαίρι κοντένουμε τα μανίκια από τις μπλούζες, τα μπατζάκια των παντελονιών και το μάκρος από τις φούστες. Αποβάλλουμε τα ζεστά και χοντρά υφάσματα. Επιτρέπεται όμως μαζί με αυτά να αποβάλλουμε και κάθε ίχνος σεμνότητας και αξιοπρέπειας?

με το πρόσχημα της ζέστης και με τη δικαιολογία «Καλοκαίρι είναι». Πολλές, αλλά και πολλοί, βρίσκουν την ευκαιρία να ντυθούν ιδιαίτερα προκλητικά, χωρίς να δείχνουν σεβασμό ούτε στον εαυτό τους, αλλά ούτε και στους συνανθρώπους τους. Χωρίς να κάνουν καμία διάκριση στους χώρους τους οποίους εισέρχονται. Και αν νομίζουμε ότι φορώντας όσο λιγότερα ρούχα γίνεται, ζεσθενόμαστε και λιγότερο, κάνουμε λάθος. Ο ήλιος συνεχίζει να μας χτυπάει ανελέητα. Και γίνεται και πιο επικίνδυνος όσα περισσότερα μέρη του σώματός μας το αποκαλύπτουμε. Καλοκαίρι είναι. Μια έκφραση που την ακούμε πολύ συχνά όταν ρωτάμε ανθρώπους που δεν μας είχαν συνηθίσει σε προκλητικές εμφανίσεις να επιλέγουν τέτοιες τους θερινούς μήνες. Ναι, είναι καλοκαίρι. Κανείς δεν αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε ή ότι είμαστε δικαιολογημένοι, ότι μας επιτρέπεται να προκαλούμε τους άλλους με τον ντύσιμό μας, να γινόμαστε πειρασμός για τους άλλους ή να ενδίδουμε εμείς οι ίδιοι σε πειρασμούς. Μάλλον έχουμε παρεξηγήσει την εποχή. Καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, δεν σημαίνει ότι αποβάλλουμε τις αρχές και τις αξίες που διέπουν ή πρέπει να διέπουν τη ζωή και τα έργα μας. Καλοκαίρι δεν σημαίνει εποχή χωρίς όρια και φραγμούς, χωρίς σεμνότητα και αυτοσεβασμό. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή ξεκούρασης, χαλάρωσης, ηρεμίας, ανανέωσης. Δεν πρόκειται για μια εποχή ασυδοσίας και εκχυδαϊσμού.

Εκτός όμως από την εποχή, πολλές φορές παρεξηγούμε και τη σοβαρότητα του θέματος εν δημασία. Νομίζουμε ότι πρόκειται απλά για μερικά ρούχα. Κι όμως, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αφού εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται ή γίνονται οι ίδιοι αιτία να σκανδαλιστούν κάποιοι συνάνθρωποι τους. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τους διάφορους χώρους στους οποίους εισερχόμαστε. Όπως δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να πάμε βόλτα με τα ρούχα που φοράμε μέσα στο σπίτι, έτσι δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία ή σε κάποιο άλλο ιερό χώρο με τα ρούχα που θα φορούσαμε στη θάλασσα.

σταματήσουμε να δικαιολογούμε συνεχώς τον εαυτό μας και να του δίνουμε άφεση για ό,τι στραβοκάνει. Φτάνει πια το «δεν πειράζει», ακόμη και σε θέματα που δεν κρίνουμε ως ύψιστης σημασίας, όπως είναι η ενδυμασία μας τώρα το καλοκαίρι. Φτάνει πια εμείς οι γυναίκες να υποτιμούμε μόνες μας τους εαυτούς μας και να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας με το προκλητικό ντύσιμο που καταντά χυδαίο. Φτάνει πια και οι άντρες να χάνουν τη σοβαρότητά τους με ενδυματολογικές επιλογές που δεν αρμόζουν

φετινό καλοκαίρι, ας προσέξουμε λίγο περισσότερο τα ρούχα που θα φορέσουμε. Κανείς δεν λέει όχι σε δροσερά, ανάλαφρα ρούχα που θα μας κάνουν να νιώθουμε άνετα. Εννοείται ότι θα αποβάλουμε τα ζεστά και βαριά ρούχα του χειμώνα. Αρκεί όμως να μην αποβάλουμε μαζί με αυτά τη σεμνότητα και την αξιοπρέπειά μας. Καλό καλοκαίρι!

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: θεϊκό ποτάμι. Ποιος μπορούσε να σταματήσει την ορμή σου? Ποιος μπορεί να πισωγυρίσει το νερό? Στο πέρασμά σου ένας κόσμος καινούριος γεννιόταν, γεφύρωνες, θεμέλιωνες πόλεις, τις αδελφοποιούσες, να μπορούν να σταθούν με αγάπη. Ποιος να πιστέψει? Μακεδόνας εσύ, από τα παλάτια της Βεργίνας, να φτάσεις σ' άγνωστους τόπους, μακρινούς. Νικηφόρος αδελφός, κι λάμψη σου να στράφτει στα πέρατα της οικουμένης, με δάφνες και κέδρους. Σαν τον Κισό απλώθηκες, αγκάλιασες και ρίζωσες τον κόσμο, το πνεύμα το ελληνικό, το δικό σου όραμα, το ελληνικό όραμα μιας παγκόσμιας ειρήνης, διάφανο στο φως του ήλιου. Έλληνα Μακεδόνα, Αλέξανδρε Μέγα.
1: Καλησπέρα σας, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να μοιραζόμαστε μαζί σας αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια από τον ελλαδικό χώρο για τον Μέγα Αλέξανδρο από το ρεπερτόριό μας. Η σύνδεση που έγινε τώρα, αρχικά ακούσατε δύο πολύ παλιά τραγούδια σχεδόν από την περίοδο των ακριτικών τραγουδιών. Είναι το «Μια μαλαματένια κούπα» που είναι το συμποτικό που είπαμε δεύτερο, και το πρώτο είναι ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς, τα Πέλα Χαρμενίζη. Δύο εξαιρετικά παλιά τραγούδια και γι' αυτό η επιλογή ήταν να ακουστούν όσο πιο απλά και παραδοσιακά μπορούσε να ακουστούν. Το ποίημα που ακούστηκε είναι της ποιήτριας Γιώτας Φωτιάδου Μπαλαφού, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της εδώ στην αίθουσα, της συμμαθιώτισσας ποιήτριας. Και τα δύο επόμενα τραγούδια που έχουμε ετοιμάσει είναι δύο παραδοσιακά τραγούδια, αλλά μερικούς αιώνες μετά. Δύο τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι του Αλεξάνδρου «Τα παιδιά μες στη Μακεδονία» και το πολύ γνωστό μας «Μακεδονία ξακουστεί», που είναι παραδοσιακό τραγούδι που τραγουδήθηκε πρώτα από τους Έλληνες της Μακεδονίας όταν προσπαθούσαν να αποκρούσουν τον κίνδυνο από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες. Αν τα γνωρίζετε, τραγουδήστε μαζί μας.

0: να αναγνώσουμε το μήνυμα του Πατριάρχου Αλεξανδρίας και παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Νουβίας κύριο Σάβα, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, να αναγνώσει το μήνυμα.
1: Την ευχή σας δεν μας στέλνει κάποιο γραπτό μήνυμα και στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη μου ζήτησε να μεταφέρω τις αδελφικές του ευχές προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναώσης και Καμπανίας κύριε Παντελεήμονα, καθώς και σε όλους τους εκπροσώπους όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους κατοικητές του Πανεπιστημίων, και να πω ότι τα συνέδρια που πλέον γίνονται καθέτος εδώ στη Βέρεια για τον Απόστολο Παύλο είναι μια μεγάλη συμβολή στο να γνωρίσουμε όλοι μας τον Απόστολο αυτό των Εθνών, του οποίου το έργο είναι πολύ μεγάλο, η δράση του πολυσχηδής και η ανάλυση της προσωπικότητας και του έργου του πολυπλοκότατη. Οπότε συμβολή αυτών των συνεδρίων στο να γνωρίσουμε καλύτερα τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο που διέδωσε τον χριστιανισμό εφορμόμενος από τον ναό, τον αφιερωμένο, το αγνώστο Θεό, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σπουδαία και μας βοηθά να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε στο μέλλον έχοντας ως οδηγό το παρελθόν και το έργο αυτού του Μεγάλου Αποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά και να βοηθήσει στην έκβαση, στην καλή έκβαση του συνεδρίου αυτού όσον αφορά την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ναϊσού κύριο Αρσένιο, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Σερβίας, να αναγνώσει το μήνυμα του Πατριάρχου.

Se vazmiotate mitropolita verijas nausiski kampanijas kirje kirje pandeleimon, se vazmiotati agia delfi, elogimotati kirji kathigite, panosiologiotati kathigumeni osiotate gerondise, osiotati monachi ke monache, αγαπητοί πατέρες και εκλεκτοί συνέδροι. Μετά πωλήσεν Κυρίω χαράς και αγαλιάσεως, απευθύνομεν προς πάντας ημάς εν καρδίους πατριαρχικάς ευχάς και συγχαρητηρίους προς ρήσεις επί τη συμμετοχή ημών εις το εν λόγω διεθνές επιστημονικών συνέδριων των 29ων Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, έχουν ως θέμα ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου. Ευάριθμοι εισήν οι άνθρωποι εις ολόκληρον την ιστορία της ανθρωπότητος, ήτινες συνέβαλον καθοριστικός και αποφασιστικός εις την εξέλιξη της και καθόρισαν την πορείαν και τον χαρακτήρα αυτής. Εάν εξαιρέσομεν τον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, με τον οποίον αρχίζει νέα κατανόηση του κόσμου, του ανθρώπου και του χρόνου, ο Απόστολος Παύλος είναι ανεπανάληπτος όσον αφορά το εύρος του νου, την αγάπη δια των θεών και των πλησίων, των ζήλων και την αφοσίωση εις την διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος με την πίστη, την ζωή και ολόκληρον το είναι του κατέστη το στόμα του Χριστού και το εκλεκτόν σκεύος, μεταφέροντας το όνομα του Σωτήρος Χριστού εις τους λαούς της Οικουμένης, εμφανιζόμενος εις τον Παύλον καθοντών προς την Δαμασκόν, ο αναστημένος Κύριος Χριστός μέσω του προσώπου του έδωσε εις την Εκκλησίαν έναν οικουμενικόν πατέρα και διδάσκαλον και διδάσκαλον της αρίστης πολιτείας, ως της έσπασε τα δεσμά του αυστηρού Ιουδαϊκού εγκλισμού εις τον ίδιον πολιτισμό και μετέφερε το μήνυμα του Ευαγγελίου εις τα πέρατα της γης. Εν συγκρίση με εξέχοντες άντρες και μεγάλους

Επιπλέον παρά του γεγονός ότι το σύνολο των γραπτών κειμένων του Αποστόλου Παύλου δεν είναι μεγαλύτερο εις έκαστην από ένα μόνον γραπτό του Πλάτωνος ή του Αριστοτέλους, ούτε έχουν γραφθεί εις το σύνολο τους με συστηματικών τρόπων όπως τα άλλα σημαντικά πνευματικά έργα της αρχαιότητος, ωστόσο επηρέασαν περισσότερους ανθρώπους και οδήγησαν εις την δημιουργία περισσότερων σχολείων, μονογραφιών και διατριβών εν συγκρίση με κάθε άλλον συγγραφέα του αρχαίου κόσμου. Αναγνώσκον τας επιστολάς του Αποστόλου Παύλου όπως και τας πράξεις των Αποστόλων πληροφορούμεθα αφενός μεν ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίος και συνδέετο με την Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση και την Ιουδαϊκή παιδεία, αφετέρου δε ότι ήτο γεννημένος εις την Ταρσόν της Κιλικίας και ως εκ τούτου συνεδέετο αρήκτος και με την κλασική παιδεία. Η περιγραφή του Αποστόλου Παύλου από τον Απόστολο Λουκά εις τας πράξεις των Αποστόλων αναδεικνύει το πορτρέτο ενός ελληνιστή Εβραίου. Η Ταρσός είχε την φήμη εκπαιδευτικού κέντρου εις την αρχαιότητα. Επομένως, όταν αναφέρεται ότι ο Παύλος κατήγεται από την Ταρσόν, έχουμε μία ένδειξη της ρητορικής και φιλοσοφικής του παιδείας. Ο Απόστολος Λουκάς παρουσιάζει επίσης τον Απόστολο Παύλο ως ικανόν και πιστικόν ομιλητήν, ως ικανόν διδάσκαλον και ως αθεντικόν φιλόσοφον εισάξιον εις την τέχνη του λόγου. Οι ομιλίες του Αποστόλου Παύλου εις τας πράξεις των Αποστόλων δίδουν μία αξιόπιστον εικόνα της πνευματικής του συγκροτήσεως. Η βαθιά εξοικείωσή του με την Ιουδαϊκή θεολογία συνδέετος δημιουργικός με την ρητορική και την φιλοσοφική του παιδεία. Οι ενδείξεις σχετικώς με το ύφος της διατριβής του Αποστόλου Παύλου συνδέουν τα κείμενά του με την κοινική και στοική φιλοσοφία. Διό συγχαίρομεν τους διοργανωτάς δια την προετοιμασία αυτού του σπουδαίου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Ουρανοβάμονος, όπως και δια την εκλογή αυτού του σπουδαίου θέματος. Είμεθα βέβαιοι ότι οι επί τούτο οριστέντες διακεκριμένοι εισηγητέ θα αναλύσουν δεόντως κατ' εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών τρόπων το θέμα αυτό και θα συμβάλλουν εις την έρευνα αυτήν ώστε να αναδειχθεί από ολόκληρος ο πλούτος της χριστιανικής θεολογίας όπως αυτή αποτυπώνεται εις τα γραπτά του. Ερευνώντας την ελληνιστική κληρονομία του Αποστόλου Παύλου, ερευνόμεν ένα ουσιαστικό κομμάτι της δικής μας ταυτότητος. Εύχομαι προς πάντας ημάς πλούσιον αμυτών και δαψιλήν έμπνευση από τις ουρανομίκους μορφής του Αποστόλου Παύλου, θεμελιωτού της ενευρία Εκκλησίας. Η χάρις και το άπειρον έλεος του εν τριάδι προσκυνουμένου Θεού ημών ήησαν με τα πάντων ημών αδελφοί δια πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αμήν. Της ημετέρας σεβασμιότητος αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, Οπεκίου, Βελιγραδίου και Καρλοβικίου Πορφύριος.

0: Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότητο και παρακαλούμε το Θεόφιλέστο, το Επίσκοπο Τούλτσεας Βυσαρίωνα, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ρουμανίας, να αναγνώσει το μήνυμα.
1: Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Κύριου Κύριου Παντελεήμονα. Σεβασμιότατε, με μεγάλη χαρά και αδελφική αγάπη εν Χριστώ το Θεό, λάβαμε και εφέτος την πρόσκλησή σας ή να συμμετέχουμε στην εργασία του Διεθνούς Επιτροπής.

0: επιστημονικού συνεδρίου των Παυλίων, τον οποίο διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσας και Καμπανίας, Μητρόπολη την οποία ποιμένεται σεβασμιότατε με μεγάλη και πολύ θυσιαστική αγάπη και σοφροσύνη.
1: Το παρόν συνέδριο, το οποίο έχει φτάσει στην 29η συνάντηση, φέρνει μαζί κάθε έθος ιεράρχες, κληρικούς, θεολόγους, καθηγητές και λαϊκούς από τις διάφορες ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το φωτεινό θέμα, υπό τον τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου», έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή και το έργο της σημερινής εκκλησίας, επειδή είναι εμπνευσμένο από τον θησαυρό της πνευματικής, πολιτιστικής, φιλοσοφικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της αρχαιότητος, τα οποία γονιμοποιήθηκαν μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Σωτήρας μας Ιησού Χριστού, επειδή προσφέρει στον κόσμο κατάλληλες απαντήσεις για μερικές από τις προσκλήσεις του, όπως εκοσμίκευση, αθεϊσμός και παγκοσμιοποίηση. Παρόλο που έχουν περάσει παραπάνω από 2.000 χρόνια από την ενανθρώπιση του λόγου και από την ένταξή του στην ιστορία του κόσμου σε μια σημαντική στιγμή από την περίοδο του ελληνορωμαϊκού κόσμου που βρισκόταν σε βαθιά κρίση, το ίδιο και στο παρόν, η Εκκλησία του Χριστού αντιμετωπίζει διάφορες φιλοσοφίες, ρεύματα, όπως οι εχθρικές εκδηλώσεις κατά της Ορθόδοξης πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος, δοχείος της χάριτος του Θεού, κήρυκας του Ευαγγελίου της σωτηρίας και της ειρήνης για τους Ιουδαίους και εξ όλων των εθνών, παραμένει εις τους αιώνας η ίδια εμβληματική μορφή, καθοδηγητής των χριστιανών σε έναν κόσμο ακόμη και πιο ατομικιστικό, εκοσμικευμένο και απομακρυσμένο από τις αυθεντικές αξίες του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μπροστά σε μια πνευματική και ηθική κρίση, μπροστά σε πολέμους και συγκρούσεις μεταξύ των εθνών, οι χριστιανοί καλούνται και σήμερα ως διαμέσου των λόγων αυτού του Μεγάλου Αποστόλου να παραμένουμε σταθεροί στην πίστη τους, να μην απογοητευτούν και να απαντήσουν στις προσκλήσεις της ημέρας με μια πνευματική δύναμη του Ευαγγελίου, ώστε η ειρήνη διώκεται μετά πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδής όψεται τον Κύριον.
0: Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο θα είναι σίγουρα ένα πνευματικό ορόσημα στις πλούσιες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπολέως Βέλιας, Ναούσης και Καμπανίας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία όλων των συμμετεχόντων μαζί με την ευλογία του Τριαντικού μας Θεού. Με αδελφική αγάπη και πατερική ευλογία, Δανιήλ, Πατριάρχης της Ορθοδόξου Ρουμανίας Εκκλησίας.
2: Ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσουμε στις εργασίες του συνεδρίου μας με τη δεύτερη συνεδρία και παρακαλούμε τον καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβούνη, κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, να αναλάβει την Προεδρία.
3: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατη Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχήν πολύ την Επιστημονική Επιτροπή για την τιμητική, τον τιμητικό ορισμό μου στο Προεδρείο της Δεύτερης Συνεδρίας και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη από τις τρεις ανακοινώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Είναι η ανακοίνωση του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κ. Παναγιώτη Παχή, με θέμα «Οι μυστηριακές λατρείες της ελληνιστικής εποχής, η λατρεία της Ίσιδος Σάραπη». Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
4: Καλή σας μέρα, ευλογία σας. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να δώσω μια περίληψη σε γενικές γραμμές, μας πιέζει και ο χρόνος, μην μας μαλώσει ο κύριος Πρόεδρος, της εισήγησής μας για να προκειμένου να είναι πιο κατανοητά αυτά που θα πούμε. Έτσι λοιπόν, αρχικά, Θα προσπαθήσω, λαμβάνοντας υπόψη αφορμή από το θέμα της παρούσης συνάντησης, να αναφέρω φως τα χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής, στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων μυστηριακών ατριών της κλασικής αλλά και της ελληνιστικής εποχής που μας ενδιαφέρει, και τέλος θα πάρω ένα παράδειγμα μιας μυστηριακής λατρείας όπως είναι αυτή της Ίστρας και του Σάραπη, που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση και στην πόλη της Βέρειας, στην οποία μας φιλοξενεί αυτό το συνέδριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιώτο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που μου έκαναν τιμή να με προσκαλέσουν να είμαι εισηγητής σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ελληνιστική χρόνη πρέπει να θεωρηθούν ως μια εποχή μετάβασης, διαρκούς μεταμόρφωσης, αυξανόμενης γνώσης του φυσικού περιβάλλοντος και κοσμολογικού επαναπροσδιορισμού. Οι ιστορικές περιστάσεις αυτής της εποχής προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία του παραδοσιακού κόσμου της ελληνικής κοινωνίας με τον κόσμο της Ανατολής, που σχετίζεται με το χώρο του αγνώστου, του άλλου, το άλλο με κεφαλαίο, α. Δημιούργεται τότε ένας νέος κόσμος, μια οικουμένη με πολλές πτυχές, οι οποίες τον διαφοροποιούν σαφώς από τη μορφή που είχε σε προηγούμενες εποχές. Οι παραδοσιακές κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες αμφισβητούνται βεβαίως εν μέρη, αλλά δεν εξαλείφονται όμως πλήρως. Η παράδοση συνυπάρχει με τις νεωτεριστικές αντιλήψεις που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου. Το κλειστό ελληνοκεντρικό κεντρομόλο σύστημα της πόλης κράτους παραχωρεί τη θέση του σε μια ανοιχτή φυγόκεντρο κοινωνία κοσμοπολιτικού χαρακτήρα και οικουμενικών διαστάσεων. Ο οικουμενικός χαρακτήρας που διακρίνει αυτήν την εποχή μεταβάλλει βεβαίως τον ελληνιστικό κόσμο, χωρίς όμως να επιφέρει όμως την πραγματική του μεταμόρφωση. Οι δομές του παραμένουν σε γενικές γραμμές αναλύωτες ως την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου συντελείται μια άνευ προηγουμένη ανάμειξη των πληθυσμών. Η επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Οικουμένης, παρά τους αδιάκριτους ανταγωνιστικούς πολέμους των διαδόχων, του Αλεξάνδρου φυσικά, γίνεται πιο εύκολη από ό,τι σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Την εποχή αυτή μεταναστεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες στο χώρο της Ανατολής, με σκοπό να βρουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που ζούσαν μέχρι τότε στο χώρο των πατρογονικών τους εστιών. Οι άνθρωποι κινούνται αέναρι προς το άγνωστο, αδιαφορώντας τις περισσότερες φορές για τους κινδύνους και τις μεταβολές, και στοχεύουν να φτάσουν στα όρια του κόσμου. Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται ακόμη περισσότερο μετά την κατάκτηση και του τελευταίου προπυργίου του ελληνιστικού κόσμου, δηλαδή της Αιγύπτου, το 31 π.Χ., από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Η έναρξη των λεγόμενων αυτοκρατορικών χρόνων και η επικράτηση της ρωμαϊκής ειρήνης, δηλαδή της Pax Romana, που την ξέρουμε, δημιουργεί νέα δεδομένα και την ελεύθερη μετακίνηση διαφόρων ομάδων, εμπορικών αγαθών, αλλά παράλληλα και θρησκευτικών και πολιτισμικών αντιλήψεων από το ένα μέρος, από το ένα στο άλλο μέρος της απέραντης αυτοκρατορίας. Αυτοί που ταξιδεύουν και μετακινούνται περισσότερο είναι τα άτομα που βρίσκονται στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής εξουσίας, όπως οι στρατιώτες, αξιωματούχοι, διοικητικοί υπάλληλοι του Ρωμαϊκού κράτους, δούλοι, περίγυτες όπως είναι παραδείγματος της χάρη ο Παυσανίας, ιερείς ένας από αυτούς, ιερείς διαφόρων ανατολικών λατριών, όπως είναι οι ιερείς της Ίστρας Σάραπη, της Μεγάλης Μητέρας, της Συρίας Θεάς, ο Αλέξανδρος Αρβωνότυχος, μάγοι, φιλόσοφοι όπως είναι οι Κοινικοί και άλλοι. Παράλληλα με την παραδοσιακή θρησκεία, διαδίδονται κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης Οικουμένης πολλές λατρείες ανατολικής προέλευσης. Έχουμε δηλαδή μια κίνηση, ενώ αρχικά πήγε μια κίνηση από την Ανατολή, από τη Δύση στην Ανατολή, τώρα έχουμε το αντίστροφο, όπως συμβαίνει, από την Ανατολή στη Δύση. Αυτές σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα, τον επιστημονικό και αστρονομικό οικουμενισμό, το πολιτικό και οικουμενικό κοσμοείδωλο των διαδόχων και αργότερα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, και κυρίως με την κίνηση και τη διαρκή μετανάστευση των ανθρώπων από το ένα μέρος της Οικουμένης στο άλλο. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη προτίμηση βρίσκουν η λατρεία της Ίσιδας Σάραμπη, της Κυβέλης Σάτη, του Μήθρα, του Συρίων Θεοτήτων, του Δολυχινού Δία και άλλων ανατολικών λατριών. Εδώ δεν πρέπει να λησμονούμε την απήχηση που έχει η Ιουδαϊκή θρησκεία και φυσικά ο Χριστιανισμός. Οι λατρείες αυτές είναι ελκυστικές και επιβλητικές σε σχέση με την παραδοσιακή αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία, προσφέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες στους ανθρώπους αυτής της εποχής με τις πολυτελείς τελετές, τις ασκητικές δοκιμασίες και τους πολύπλοκους κανόνες τελετουργικών καθαρμών. Ο κόσμος της Ανατολής με όλον αυτό το φανταχτερό τρόπο έκφρασής του συναγωνίζει τον παραδοσιακό ελληνορωμαϊκό τρόπο ζωής. Πολλές φορές οι νέες αντιλήψεις βασίζονται σε ήδη προϋπάρχουσες παραδοσιακές απόψεις. Σε αυτό διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο η επίδραση της λεγόμενης Interpretatio Greca. Οι θρησκείες του μεσογειακού χώρου που χαρακτηρίζονται ως εθνικές διακρίνονται για την αυστηρή προσκόλλησή τους στην παράδοση, δηλαδή στην ορθοπραξία. Γι' αυτό και μια ξένη λατρεία ή ένα ολόκληρο θρησκευτικό σύστημα γίνεται αποδεκτό αφού καθαρθεί πρώτα από το φίλτρο της παραπάνω τάσης. Την έκπληξη που προκαλεί αρχικά στους Έλληνες, αργότερα και στους Ρωμαίους, η διείσδυση νέων λατριών και θεοτήτων στο θρησκευτικό τους περιβάλλον διαδέχεται ο φόβος και η διστακτικότητα. Πιστεύουν ότι όλες αυτές οι φανταχτερές και παράξενες τελετουργίες που αποτελούν μέρος του τυπικού αυτών των θεοτήτων είναι εντελώς ξένες προς τις πατροπαράδοτες συνήθειές τους και ταράζουν την αρμονία του παραδοσιακού τους πανθέου. Η επίσημη παραδοσιακή θρησκεία, δηλαδή η ρελίκιο, διακρίνεται σαφώς από τις ξένες θρησκευτικές αντιλήψεις, δηλαδή τις superstitiones. Οι όροι sacra publica και sacra peregrina αποτελούν καθοριστική διάκριση στη λατρευτική ζωή των Ρωμαίων. Οι τελευταίες θεωρούνται επικίνδυνες για την αρμονία και το μεγαλείο της πολιτείας τους που είχε δημιουργηθεί από τους νικηφόρους αγώνους τους με την αμέριστη συμπαράσταση και εύνη των θεών των προγόντων τους με αποτέλεσμα την κυριαρχία της λεγόμενης Pax Deorum, δηλαδή της ειρήνης των θεών που ήταν το βασικό στοιχείο για την αρμονία, την κοινωνικοπολιτική αλλά και τη θρησκευτική. Σημαντική θέση στο περιβάλλον της ελληνιστικής θρησκείας κατέχουν οι λατρείες των θεοτήτων που χαρακτηρίζονται ως μυστηριακές. Σε αυτές εντάσσονται, όπως θα αναφέρουν παρακάτω, ορισμένες από τις λεγόμενες ανατολικές θεότητες που διαδίδονται στην ελληνιστική οικουμένη. Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο προς αποφυγή λανθασμένων αντιπώσεων ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία όλες οι λατρείες ανατολικής προέλευσης. Στις τυπικές μυστηριακές λατρείες αυτής της χρονικής περίοδου θεωρούνται η λατρεία της Ίσιδας Άραπη, η Βέλη Σάτη και φυσικά του Μύθρα. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μυστηριακές λατρείες του αρχαιοελληνικού κόσμου, όπως τα μυστήρια της Ελευσίνας, των μεγάλων θεών ή Καβύρων, αλλά και των ορφικών διανυσιακών μυστηρίων, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ακόμη κατά τη διάρκεια της εποχής. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως ότι οι τελετές των Ελευσινίων μυστηρίων πραγματοποιούνται μόνο στο τελεστήριο της Ελευσίνας, που θεωρείται ως το κατεξοχή λατρευτικό κέντρο όχι μόνο του αρχαιοελληνικού αλλά και του ελληνιστικού κόσμου. Διαφορετική μορφή παρουσιάζουν οι λατρείες της Ίσιδας και της Κυβέλης, που διακρίνονται για την εξωτερική και δημόσια μορφή του τυπικού τους, το οποίο όμως διαμορφώνεται στις περιοχές όπου αυτές διαδίδονται κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής. Μετά τη διάδοσή τους στον ελληνικό χώρο, δέχονται την επίδραση του τυπικού της Ελευσίνιας λατρείας κατά τη διάρκεια του 2ου π.Χ. έως τον 2ο μετά Χριστον αιώνα, οπότε και αποκτούν πλέον μυστηριακό χαρακτήρα. Οι λεγόμενες μυστηριακές λατρείες διακρίνονται από το συνολικό τυπικό της θρησκείας της αρχαιοελληνικής και ελληνιστικής εποχής από τον εσωτερικό και μυσταγωγικό χαρακτήρα των τελετών τους. Η μύηση, δηλαδή η πραγματοποίηση των δρομένων, λεγόμενων και δεικνυμένων, καθώς και η εποπτεία, αποτελούν κορυφαίες πρακτικές θρησκευτικότητας των ανθρώπων που τους διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες τελετές της παραδοσιακής θρησκείας. Το κυριότερο σημείο αυτής της ιδιαίτερης διαφοροποίησης μπορεί να εντυπωσιστεί κυρίως στο γεγονός ότι αποκτούν οι υποψήφοι μύστες μέσω των αυτών διαφορετικές εμπειρίες που τους οδηγούν σε κατάσταση μακαριότητας, δηλαδή στην επίτευξη της εγκόσμιας και μεταθανάτιας σωτηρίας. Έτσι, μοιημένοι θεωρούνται στο εξής όλβοι και μακάριοι, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν τους υπόλοιπους αμύητους ανθρώπους. Ιδιαίτερη αυτή η εμπειρία που αποκτούν οι μοιημένοι κατά τη διάρκεια αυτών των τελετουριών περιγράφεται με τους όρους μυστήριον, όργια και τελετή. Το τελετή με κεφαλαίο τάφο, όταν βλέπουμε σε ένα αρχαίο κύμα, κεφαλαίο τάφο είναι η τελετή κυρίως της Ελευσίνας. Η κατάσταση αυτή δηλώνεται ακόμη και με τους όρους άρρητον και απόρρητον, που σχετίζονται κυρίως με την επαναπαράσταση των μυστικών τελετουργικών πράξεων. Έχουμε δηλαδή μια θεατρικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της μύησης, που είναι σημαντικό στοιχείο. Το σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι παραπάνω όροι που περιγράφουν τον όρο μυστήριο διαφοροποιούνται διαχρονικά ως προς την ιδιαίτερη σημασία τους από την κλασική στην ελληνιστική αρχαιότητα. Στην πρώτη κυριαρχεί το πνεύμα της παρησίας. που σχετίζεται με το συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτής της εποχής, ενώ στη δεύτερη κυριαρχεί η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη δημόσια ζωή. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διαφοροποίησης και εναλλακτικής θρησκευτικότητας που προσφέρει αυτή η οικουμενική εποχή. Η διάκριση αυτή τονίζει με τον πιο σαφή τρόπο τη ριζική διαφορά που δημιουργείται, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, ανάμεσα στους μη μοιημένους, δηλαδή τους προφάνοι, και στους μοιημένους. Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η μοίηση στις μυστηριακές δραστηριότητες της ελληνιστικής εποχής είναι θελούσια, είναι δηλαδή βολουντάρια, και πραγματοποιείται κατόπιν της προσωπικής κλίσης του Θεού ή της Θεάς. Αντίθετα, στις μυστηριακές λατρείες της κλασικής επαρχιότητας, η μοίηση είναι συλλογική και βασίζεται στα δεδομένα της λεγόμενης συλλογικής μνήμης. Ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης ανάμεσα στα δεδομένα αυτών των δύο χρονικών περιόδων είναι ότι οι άνθρωποι των ελληνιστικών χρόνων είναι δυνατόν να μοιηθούν και να σωθούν σύμφωνα με το αντίστοιχο πνεύμα της εποχής τους, όχι μόνο σαν ομάδα, αλλά και ως άτομα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι το μυστηριακό στοιχείο δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει την παραδοσιακή μορφή των καλλιτουργιών. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σε σχέση με την πατροπαράδοτη θρησκεία θα μπορούσε να οριστεί σύμφωνα με τον Βάλτερ Μπούρκερ ως εξής. Τα μυστήρια ήταν λειτουργίες μοίησης με μυστικό χαρακτήρα που αποσκοπούσαν σε πνευματική μεταβολή των υποψηφίων μυστών μέσω της εμπειρίας του θείου. Η άποψή του συμπληρώνεται από το γεγονός ότι μέσω αυτής της εμπειρίας εκφράζεται μια βαθιά, αμοιβαία αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεούς αυτών των λατριών και στους ανθρώπους. Αυτή γίνεται κατανοητή μέσω της συμμετοχής μιας ξεχωριστής ομάδας μοιημένων στη λατρεία των λεγόμενων πασχουσών θεοτήτων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται κατά συμβολικό τρόπο η τελετουργική ταύτισή τους με το πάθος αυτών των θεοτήτων, επιτυχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποκατάσταση των συνθηκών μακαριάωτες της ομάδας. Σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να φτάσουμε ακόμη αν λάβουμε υπόψη την μαρτυρία του φιλοσόφου Συνεσίου, ο οποίος αναφέρει: «Αριστοτέλης αξιεί της τελουμένης ου μαθητή, αλλά παθήν». Το πρίμα Πάσχο φανερώνει μια αλλαγή που επέρχεται στον εσωτερικό μας κόσμο και μας συνοδεύει για ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να συνέβαινε και στους μύστες της Ελευσίνας, των Καβύρων, των Μεγάλων Θεών, των κλασικών χρόνων, αλλά και στις υπόλοιπες μυστηριακές λατρείες της ελληνιστικής εποχής. Αυτό γίνεται κατανοητό ακολουθούντας τη μεταγενέστερη μαρτυρία του Πλουτάρχου, 2ου αιώνα μετά Χριστόν, στο έργο του Περιήσιδος και Οσίδος, ο οποίος αναφέρει σχετικά με την ίδια τη Θεά, είστε ότι. Αφού με τις αιγαιότητες ηρετελεστίας ανέμειξε αναπαραστάσεις και υπονοούμενα και απομιμήσεις των τότε παθημάτων της, καθόρισε αυτά ως ιερά, ως δίδαγμα και ως παρηγορία συγχρόνως για τους άνδρες και τις γυναίκες που ταλαιπωρούνταν από παρόμοιες συμφορές. Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η συμμετοχή του πιστού στις ιερές τελετουργίες, όπου επικονίζει το πάθος της θεότητας αυτών των λατριών, ενδυναμώνει την έννοια της συμπάθειας. Αυτό γίνεται κατανοητό, αλλά με υπόψη μας ότι η αβεβαιότητα της εμφιβολίας και της περιπλάνησης που ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους των ελληνιστικών χρόνων παραχωρεί τη θέση της στη σιγουριά και την προσωπική προστασία του θεϊκού κόσμου. Αντιλήψη για την περιπλάνηση των θεοτήτων ως παραδείγμα της Άδη της Σίσυρας, σε αντιστοιχεία με τις περιπλανήσεις της Δήμητρας που διακηρύζονται στους ιερούς λόγους αυτών των λατριών, δημιουργούν συνθήκες αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο μακρόκοσμο, δηλαδή τον κόσμο των θεών, και στο μικρόκοσμο, δηλαδή στον κόσμο των ανθρώπων. Ο κατεξοχήν χαρακτήρας της μοίησης των πιστών σε αυτές τις ομάδες έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αποσκοπούσε δηλαδή κυρίως μέσω της στήρησης της ιεράς σιωπής στην εξάσκηση της ιεράς πειθαρχίας, όπως λέγεται αργότερα σάκρα δισιπλίνα, των μελών αυτών των ομάδων. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας τους ενισχύεται ιδιαίτερα μέσω της παράδοσης, της προφορικής δασκαλίας και της μνήμης, που αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία του τυπικού αυτών των λατριών και στοιχεία διαφοροποίησης από αυτούς που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα. Γι' αυτόν τον λόγο, τα μέλη αυτών των ομάδων περιβάλλουν κάθε ενέργεια τους με ιδιαίτερη συμβολική σημασία, προκειμένου να κινούν, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον αυτών που δεν ανήκουν σε αυτές. Αυτή η τακτική είναι πάγια για τους συγγραφείς της κλασικής εποχής όσο και των ελληνιστικών χρόνων. Εξαίρεση θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι μαρτυρίες εκπροσώπων της λεγόμενης δεύτερης σοφιστικής περίοδου, δηλαδή των 2ου μετά Χριστόν αιώνα, όπως για παράδειγμα του Απουλίου και του Πλουτάρχου, που αναφέρουν με έναν εντελώς διφορούμενο τρόπο την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων τελετών. Οι θρησκευτικές αυτές ομάδες είναι οι πυρήνες μέσα στους οποίους διαμορφώνονται η διάρκεια κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων νέοι τρόποι για την έκφραση της θρησκευτικότητας των ανθρώπων. Οι οπαδοί των νέων αυτών λατριών αισθάνονται πλέον ασφαλείς, μια που είναι η εκλεκτή των θεοτήτων. Οι ίδιες οι θεότητες διαλέγουν άλλωστε σύμφωνα με τις αντιλήψεις των λατριών τους, τους πιστούς προσωπικά τους διαλέγουν που πρόκειται να τις υπηρετήσουν. Ως αντάλλαγμα της αφοσίωσής τους, οι τελευταίοι δέχονται την προσωπική σωτηρία που τόσο επιθυμούν. Μέσα στο περιβάλλον αυτών των ομάδων αισθάνονται πως βρίσκουν πλέον ένα λιμάνι που τους προφυλάσσει από τις τρικυμίες της ζωής. Η είσοδος των ανθρώπων στο περιβάλλον όλων αυτών των λατριών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη για την κοινωνικότητα του ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος της εποχής θεωρεί πως θα βρει με αυτόν τον τρόπο τη χαμένη έννοια της κοινωνίας και της ασφάλειας στο περιβάλλον αυτών των λατριών της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Αυτή η πραγματικότητα συντελεί ώστε οι άνθρωποι να θεωρούν ότι η σωτηρία σχετίζεται άμεσα με την είσοδο του πιστού στο περιβάλλον αυτών των εναλλακτικών θρησκευτικών ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος πάβει να είναι πλέον ένα άτομο που ζει εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή individuals, και γίνεται δεκτός στην κοινότητα, γίνεται δηλαδή individuals, ως πλήρες μέλος με υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους της ελληνιστικής εποχής. Έτσι δημιουργούνται σαφείς κοινωνικές οριοθετήσεις ανάμεσα σε αυτούς που ανήκουν στα πλαίσια μιας ομάδας και σε εκείνους, όπως είπαμε, δεν ανήκουν σε αυτήν, ενισχύοντας την τακτική της διάκρισης. Που ενισχύεται όσο πάμε περισσότερο στη σύνστερη αρχαιότητα. Αυτοί οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν αποκλειστικά τη σωτηρία. Η θρησκευτικοκοινωνική διαφοροποίηση αποτελεί ένα είδος άμυνας για την οριοθέτηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε σχέση με τον υπόλοιπο κοινωνικοπολιτικό χώρο της χρονικής περίοδου. Η λατρεία της Ίσιδας Άραμπης ανήκει, όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, σε εκείνες τις λατρείες που διαδήλωσε στον ελληνιστικό κόσμο και η οποία φανερώνει ήδη από την πρώτη στιγμή μια χαρακτηριστική ικανότητα προσαρμογής και μεταμόρφωσής της στο νέο περιβάλλον το οποίο διαδίδεται. Οι βασικές αρχές της λατρείας μας εισάγουν στο πνεύμα της θρησκευτικότητας αυτής της ομάδας, φανερώνοντας με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Οι Ίσιδας Άραμπες ανήκουν άλλωστε στη χωρία των θεοτήτων που χαρακτηρίζονται ως σωτήρες. Η παντοδυναμία και ο σωτηριολογικός χαρακτήρας τους θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τη βασιλική εξουσία των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων και αργότερα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Η δυναμική παρέμβαση αυτών των θεοτήτων και η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθήκων διαβίωσης για τους ανθρώπους φανερώνει την παντοδύναμη και κυρίαρχη θέση του φύση τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης ανάμεσα στους θεούς και στον πιστό που απευθύνεται προσωπικά πλέον σε αυτούς. Γνωρίζει ότι αυτές οι θεότητες αποτελούν για αυτόν ένα διαρκή αρρωγό στην υπερνίκηση των προβλημάτων και των κινδύνων που του επιφυλάσσει η ζωή και κυρίως την παρέμβαση της κακότροπης τύχης. Η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι η λατρεία των Αιγυπτίων θεοτήτων αποκτά ένα μυστηριακό χαρακτήρα, όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, ακολουθούν στα πρότυπα της Ελευσίνης λατρείας από τη χρονική περίοδο από το 2ο π.Χ. έως το 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η πλήρης επιπολιτισμική προσαρμογή της στα δεδομένα των λατριών του χώρου που τη φιλοξενεί. Σαφή απόδειξη αυτό γεγονό αποτελούν οι μαρτυρίες στο κειμένο του 11ου βιβλίου των Μεταμορφώσεων του Απουλίου, 2ο αιώνα μετά Χριστόν, και του Πλουτάρχου, επίσης στην διαχρονική περίοδο, στο έργο του Περί Ίσιδος και Οσίριδος. Παράλληλα, αντίθετες μαρτυρίες μας παρέχουν οι λεγόμενες αρεταλογίες της Ίσιδας, είναι διάφοροι ύμνοι που προγράφονται προς τιμή της Ίσιδας από την Κύμη, την Άνδρο, τη Θεσσαλονίκη, την Ποτίδα Χαλκιδικής, του Παπύρου της Οξυρίνθου Άνω Αιγύπτου, Ισίου, καθώς επίσης και το αντίστοιχο κείμενο του Διοδόρου του Σικελιώτη. Εκτός από τις παραπάνω μαρτυρίες, σαφείς επιβεβαιώσεις παρέχουν για τη μετατροπή του αρχικού χαρακτήρα της λατρείας της και οι επιγραφές της εποχής. Αυτό επιβεβαιώνεται από το χαρακτηρισμό της θεάς ως οργία, καθώς επίσης και από τη χρήση σχετικών όρων, όπως για παράδειγμα μύσης, μύστης και μυστήρια. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο το σχετικό ανάγλυφο από τη Θεσσαλονίκη που χρονολογείται τον 2ο π.Χ. αιώνα και το οποίο εισόδεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό υπάρχει η επιγραφή Οσίριδη Μύστη που συνοδεύει την παράσταση αυτών αγλύφου, η οποία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το συγκεκριμένο χαρακτήρα τυπικού της λατρείας. Η σημασία των τελετουργικών στο τυπικό όλων αυτών των λατριών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, συντελεί σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της δύναμης του ιερατείου της. η θέση τους ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι κατέχουν το ρόλο του μεσίτη ανάμεσα στους πιστούς και στους θεούς. Με αυτόν τον τρόπο αιτιολογούν τις δικαιοδοσίες τους που είναι ανάλογες με αυτές του θεϊκού κόσμου. Οι ιερείς αποκτούν στην προκειμένη περίπτωση δικαιοδοσίες που μπορεί να θεωρηθούν παραπλήσεις των διακηρύξεων θεοτήτων, όπως για παράδειγμα της Σίσιδας. Το γεγονός γίνεται κατανοητό, αλλά με υπόψη μας τη ρητή διακήρυξη της θεάς, σύμφωνα με τη διοίκηση του Απουλίου, ότι αυτή αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για το ξεπέρασμα της κατάστασης της δουλείας από τα τρέχοντα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και την επίτευξη της πολυπόθησης ελευθερίας σωτηρίας τους. Το γεγονός όμως αυτό δημιουργεί ένα αυτοεύλογο ερώτημα. Μήπως αυτή η ελευθερία έχει ως στίγμα για τους πιστούς αυτών των λατρευτικών ομάδων την υποταγή τους στο απόλυτο θέλημα των θεοτήτων και κατά την δυστυχία την αυθεντία των ιερέοντος με αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς η σωτηρία τους. Η ιδιαίτερη θέση αυτών των ομάδων γίνεται επίσης φανερή και από το σύνολο των αντιλήψεων που δημιουργούν τη δομή τους σύμφωνα με τα δεδομένα των λεγόμενων ουτοπικών κοινωνιών που αναπτύσσονται κυρίως κατά τη διάρκεια των ίσων ελληνιστικών χρόνων ή, αν προτιμάτε, οι κλασικιστές συνάδελφοι αυτοκρατικών χρόνων ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Αυτές σχετίζονται με καταστάσεις και αντιλήψεις που διαφέρουν ριζικά από αυτές των καθιερωμένων παραδοσιακών δεδομένων. Ως τέτοια συνάδελφοι, στοιχεία θεωρούν στην προκειμένη περίπτωση η εθελοντική συμμετοχή στη λατρεία, καθώς επίσης οι υποσχέσεις που δίνονται στους πιστούς προσωπικά από το θεϊκό κόσμο για την επίτευξη επίγειας, ευδαιμονίας και μεταθανάτης μακαριότητας. Σύμφωνα με τοπικό αυτό των λατριών, όλοι οι μύστες αξίζουν μιας καλύτερης μοίρας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής, αλλά και μετά το θάνατό τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνει τη σωτηρία του πιστού, η οποία σχετίζεται με την ριζική μετατροπή της θεώρησης του θανάτου από μέρος των μοιημένων πιστών της λατρείας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε επίσης ότι αν και διατυπώνται υποσχέσεις μεταθανάτης μακαριότητας στους μοιημένους πιστούς τους, δεν υπάρχει πουθενά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της λεγόμενης ύστερα ελληνιστικής εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων, καμία ένδειξη που να επιβεβαιώνει την υπερνίκηση της φρικτής πραγματικότητας του θανάτου. Ο θάνατος θεωρείται ως κάτι το δεδομένο και αναπόφευκτο. Οι λατρείες αυτές δημιουργούν απλώς μέσω των διδασκαλιών τους ένα ιδεώδες περιβάλλον στο οποίο οι μοιημένοι αισθάνονται πιο οικεία λόγω των υποσχέσεων που δίνονται προσωπικά από τις θεότητες αυτών των λατριών. Αισθάνονται την προσωπική παρουσία και τη συμπαράσταση αυτών των θεοτήτων έναντι του αναπόφευκτου θανάτου, αλλά παράλληλα και εμπιστοσύνη για την απόκτηση μακαριότητας σε αυτόν τον τόσο φοβερό χώρο. Με τον τρόπο οι μύστες αποκτούν πλέον ιδιαίτερο θάρρος που τους δίνει το κουράγιο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής ώστε η ζωή τους να διακρίνεται από τη λετή, τη αβιβέντη και τη σπες μέλιορ μοριέντη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ ακριβώς για να τονίσω αυτά τα συναισθήματα της χαράς, της ελπίδας, του θάρρους που είπα προηγουμένως. Ένα απόσπασμα από ένα έργο ενός χριστιανού συγγραφέα του συγκεκριμένου του Φίρμπρικου Ματέρνου, στο έργο του Περί της Πλάνης των Εθνικών Θρησκειών, ο οποίος μας μεταφέρει μια διακήρυξη που κάνει ένας ιερέας της Αιγυπτιακής Λατρείας προς τους μύστες του, ο οποίος λέγει: «Θαρείτε μύστε του Θεού Σωσεσμένου, έστε γάρ εκ πόνων σωτηρία». Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, ο καθηγητής ο κύριος Παπαθωμάς.
5: Θα κάνω μια ερώτηση που την είχα πάντοτε έτσι στο μυαλό μου. Ασχολούμενος με παπύρους από την ελληνιστική εποχή, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει ίσως τις δυο αυτές λατρείες κάπως θρησκεολογικά να τις ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, ενώ η Ίσιδα πραγματικά, η λατρεία της Ίσιδος, έχει όντως πάρα πολλά και μυστηριακά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά παγκοσμιότητας και ταύτισης με ελληνικές θεότητες και με η Δήμητρα, για παράδειγμα, είναι μία από αυτές, ή η Βαβυλωνιακή Μα. Αλλά στο Σάραπι έχουμε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αφενός έχουμε ταύτισή του με θεούς, ελληνικούς θεούς που δεν είναι, πέρα από τον Όσιρι και τον Άπι, που είναι οι δύο προφανείς Αιγυπτιακοί θεοί από τους οποίους προήλθε ο Σάραπις, έχουμε και ταυτίσεις με τον Ποσειδώνα και τον Δία, που δεν είναι. Δεν έχουν τόσο πολλά μυστηριακά χαρακτηριστικά η λατρεία τους όσο άλλοι θεοί, ας πούμε, όπως η Δήμητρα. Ταυτόχρονα έχουμε έναν περιορισμό στην ίδια την Αίγυπτο, από την οποία προέρχεται ο Σαραπής, από τους πρώιμους Πτολεμαίους, στα μεγάλα Σαραπία της Αλεξάνδρειας και της Μέμφυδος. Και αυτά είναι τα πιο πολύ, τα πιο πολύ, πολύ μεγάλα κέντρα, τα οποία βλέπουμε και στα κείμενά μας, στους παπύρους κλπ. Και είναι ενδιαφέρον, και αυτό θα, σε αυτό έρχομαι, στο ερώτημά μου, το ότι ας πούμε, ενώ έχουμε χιλιάδες παπύρους οι οποίοι μιλάνε για το προσκύνημα που κάνουν οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, στα, μεγάλα σαραπία, στα δύο αυτά μεγάλα σαραπία, δεν έχουμε καμιά πληροφορία για πραγματικές μυστηριακές τελετές, πέρα από την εγκύμηση και την ύπαρξη εγκατόχων. Μερικοί το προσπαρομοιάζουν λίγο με μια παγανιστική μορφή μοναχισμού, ας πούμε. Δεν ξέρω, εκεί έτσι φτάνει κανείς στην ερμηνεία του. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως τυχόν πρέπει αφενός να διαφοροποιήσουμε λίγο θρησκεολογικά τις δύο λατρείες, πράγμα που δεν γινόταν στην υπόλοιπη Μεσόγειο κατά ανάγκη, ούτε στην αρχαιότητα, αλλά μήπως εμείς πρέπει να το κάνουμε. Και δεύτερον, μήπως τελικά η λατρεία του Σάραπη, η οποία και αυτή ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη στον κόσμο, έτσι, όπως και της Ίσιδας και του Μήθρα και άλλων, είναι τελικά λίγο λιγότερο μυστηριακή με την έννοια την παραδοσιακή, ας πούμε, των ελευσίνων μυστηρίων κλπ. Από ό,τι της Ίσιδας. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο σημαντική παρέμβασή σας, κύριε Παπαθώμα. Να ξεκινήσω από πίσω. Μέχρι πρότινος, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο περίφημος Κιουμόν ασχολήθηκε με τις ανατολικές λατρείες, τις λεγόμενες ανατολικές λατρείες, μέσα στο πνεύμα του λεγόμενου οριενταλισμού και του αποκρυφισμού που εμφανίζεται από τις αρχές τέλος του 19ου αιώνα και 20ου αιώνα, ασχολούνται κυρίως με την Ίσιδα. Είναι το σημείο αναφοράς. Επιγραφές, μνημεία κτλ. Κτλ. Τα τελευταία χρόνια, τα 10 χρόνια, η έρευνα στρέφεται κυρίως στη μορφή του Σάραπη. Λοιπόν, ο Σάραπης είναι ένας θεός, ένα δημιούργημα της πολιτικής ιδεολογίας των Πτολεμαίων. Οι Πτολεμαίοι τι κάνουν? Βρίσκονται σε μια νέα χώρα, θέλουν να φανούν ότι σέβονται, σε αντίθεση με τους Πέρσες, τους κατοίκους, παρότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους γηγενείς και στους νέους κατοίκους, δημιούργησαν ένα νέο θεό. Μέχρι πρότινος η έρευνα έλεγε ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα διαφόρων Ελλήνων συγγραφέων, ότι είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ένα δημιούργημα σε εισαγωγικά συγκριτιστικό, με τη σωστή έννοια όμως συγκριτιστικό, τριών ελληνικών θεοτήτων, το οποίο το βλέπουμε αν δούμε παραστάσεις του Δία, των τριών, κοιτάξτε, μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα υπάρχει μια κοσμολογία που επικρατεί παντού. Ο ουρανός, η γη και ο κάτω κόσμος, δηλαδή εκπροσωπείται από τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Άδη. Το βλέπουμε σχεδόν αυτό. Το μόνο χαρακτηριστικό που κάνει αυτός ο Θεός είναι ότι φέρει ένα μόδιο, το σημείο μέτρησης των, ή και πολλές φορές σήμερα την έρευνα την καινούρια, είναι το σημείο αστρολογικής του καρκίνου της αρχής του ηλιακού έτους. Θυμηθείτε, στην Αίγυπτο αρχίζει το έτος με την εποχή τον Ιούλιο, που είναι τη λεγόμενη ημέρα του σκύλου, του Συρίου. Λοιπόν, και λένε ότι είναι αυτό. Η σύγχρονη έρευνα, κυρίως η αιγυπτιολογική έρευνα, λέει ότι αυτό ναι με, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη ότι το αρχιερό κέντρο αρχικά της Αιγύπτου είναι η Μέμφυδα. Το κέντρο μεταφέρεται στην Αλεξάνδρεια. Το νέο πολιτικό, όποιος θέλει να ακολουθήσει τα δεδομένα της πολιτικής των Πτολεμαίων, πρέπει να πάει στην Αίγυπτο. Αλλιώς μένει στο περιθώριο. Και ακολουθεί, γίνεται ένας αντιδραστικός, θα λέγαμε, εναντίον της νέας πραγματικότητας. Και το βλέπουμε αυτό, τι δημιουργείται. Δημιουργεί μια ολόκληρη γραμματεία που είναι γνωστή σε όλο τον ελληνιστικό του χρόνο, την περίφημη αποκαλυπτική γραμματεία, με το περίφημο κείμενο της, του κειμένου του Κεραμαίος, που μελετήθηκε ιδιαίτερα πολύ επιφανούς γερμανούς ερευνητές. Και έχω τη χαρά να βλέπω τον κύριο Καϊμάκη, που είχε την τιμή και τη χαρά να έχει έναν πολύ σημαντικό δάσκαλο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τον κύριο τον μακαριστό Μέρκελμπαχ, ο οποίος τόσα μας έδωσε και για τη λατρεία της Ίσιδας. Λοιπόν, και λέει ότι αυτό, ναι μεν, αλλά είναι η χρησιμοποίηση πονηρά σκεπτόμενος ο Πτολεμαίος, γιατί θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Οσέρ Άπης, δύο θεοτήτων, και τους κάνουν Σάραπη. Μην ξεχνάτε ότι η χριστιανική γραμματεία, να πούμε λίγο σκεστά, ότι χρησιμοποιεί την ετυμολογία από τον Σάραπη σαν το γιο της Σάρας, που οποίο αμφισβητείται πλήρως. Λοιπόν, ο Σάραπης είναι αυτός που βγαίνει, αφού το δημιουργούν όλα αυτά τα case, τα case, ο Σάραπης δεν βγαίνουν αμέσως στην Ελλάδα. Τους δημιουργούν, τους φτιάχνουν οι βασιλείς και κυρίως οι βασίλισσες της Αιγύπτου. Και έτσι εξέρχονται στον ελληνικό χωρακικά λόγω της πολιτικής των Τολεμαίων. Και εκεί γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, όχι μόνο η Ίσιδα, αλλά και πλέον ο σύντροφος. Δεν είναι ο Όσιρις, τον κλασικό αιγυπτιακό μύθο. Σε μόνες λίγες περιπτώσεις έχουμε διάδοση στον ελληνικό χώρο. Στη Δύση υπάρχει και στις Ασκατιές. Μόνο στη Δήλο, στη Θεσσαλονίκη και κάπου έξω στη Θωρέα, κάπου κοντά στη Βιωτία. Λοιπόν, για τους Έλληνες ο Όσιρις είναι ένα ξένο, μια μούμια, ένας νεκρός. Το οποίο με δέος το βλέπω. Ενώ μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Οκταβιανό, φεύγει από την Αλεξάνδρεια και πηγαίνει στην Ρώμη κτλ. Και διαδέχεται ιδιαίτερα στις Εσκατιές των νέων απικιών. Οπότε στη Ρώμη, όπως είπα, οι Ρωμαίοι, παραδοσιακοί και στα λέγα και συντηρητικοί με το νομικιστικό τους πνεύμα, έχουν για αυτές τις ξένες λατρείες μια απέχθεια, ένα φόβο τους. Κρατάνε στην περιφέρεια. Είναι πολύ φυσιολογικό, το βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Τη θέση των ξένων. Λοιπόν, αργότερα όμως, και ιδιαίτερα από και από τον Καλιγούλα, αλλά αργότερα προς τους Δεκίους, η καταγωγή των Αιγυπτιακών θεοτήτων τους βάζει, επειδή θέλαν οι αυτοκράτες να θεοποιηθούν στο πνεύμα της εποχής, το χρησιμοποιούν σαν μέσο για την δική τους προβολή. Άλλωστε μην ξεχνάτε, αν δούμε τα κείμενα, σε όλα τα κείμενα, ότι υπάρχει και η Ίσιδα, αλλά και ο Σάραπης είναι Ις Μέγας. Δεν αφισβητείται το παραδοσιακό πάνθεον, αλλά είναι μέρος του πάνθεου, αλλά σαν μαγνήτης αυτός, ο Θεός ή η Θεά, αυτό βλέπουμε και στην Ίσιδα στις αιρετολογίες, τραβάει ιδιότητες ομολόγων θεοτήτων και γίνεται η παντοδύναμη Θεός και Θεά. Και αυτό το βλέπουμε και στο Σάραπη. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι και η σύγχρονη έρευνα θα πρέπει να δώσει πάρα πολλά αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσε μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσαι.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου, τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προς σέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασωμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσωσα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξωσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσωσα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσωσα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνα, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία, κράζων αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίση, εμφανίσω ο κτίστη, η μη τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε, εμνήσω με αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσεω αλυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μήνυμεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθενο Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχο ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λομεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν από του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, Χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτου, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε, ω έμψη χωνών Θεοτόκη. Εν τη σύγκαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστε.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάπεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίε σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καρστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε δε υπερήμου στον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου, και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και τη συμπαθία τη. Και πρόσδεξε τα δεήσει του τον υπερλαού ημαρτικότο, προσαγωμένα σι φιλάνθρωπε δέσποτα, ω Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ω Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ τη του Ισραήλ εχμαλωσία, την συν ηλαιοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: Ο Ανδρόνικος αποφάσισε να μιλήσει στον πατέρα Γεράσιμο για το πρόβλημα της φίλης του, της Ειρήνης. «Πάτερ μου, καλά είμαστε και δεν είμαστε. Αλλά αυτό που κυρίως με απασχολεί έχει να κάνει με ένα άλλο πρόσωπο, ένα κορίτσι». Και ο Ανδρόνικος του διηγήθηκε πώς το γνώρισε, ποια ήταν η σχέση του μαζί της. Του μίλησε για τη φτώχεια της, για τους γερούς γονείς της, την αρρώστια του πατέρα της, για τη δυσκολία του να μιλήσει με τους δικούς του, για το γιατρό, για την υπόσχεση που της έδωσε να βοηθήσει. «Φοβάμαι, πάτερ, πως τελικά δεν θα μπορέσω να τη βοηθήσω». «Μη θλίβεσαι, παιδί μου. Θα μιλήσω στο γέροντα και αυτός θα βρει μια λύση. Δεν θα αφήσουμε αβοήθητους τους ανθρώπους. Πες μου το όνομα του πατέρα της και το δικό της, να τους βάλουμε στην προσευχή μας». «Δημήτριος και Ειρήνη, πάτερ», του είπε με ευγνωμοσύνη ο Ανδρόνικος και δεν πρόσεξε μια ανεπαίσθητη ανατριχίλα που διέτρεξε το κορμί του μοναχού στο όνομα Ειρήνη. «Και κάτι ακόμα. Τις τελευταίες μέρες με απασχολεί πολύ ο θάνατος. Απλώς δεν μπορώ να τον δεχτώ. Πώς ο Θεός, που είναι η αγάπη, επιτρέπει να πεθαίνουν οι άνθρωποι?» «Ακού, Ανδρόνικε», είπε ο πατήρ Γεράσιμος χωρίς να σταματήσει να χαράζει τις γραμμές. «Είναι φυσικό να φοβάσαι τον θάνατο, γιατί είναι κάτι αφύσικο. Ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε αιώνια. Ενεφύσισε ψυχή ζώσα στον άνθρωπο και μας έβαλε να ζούμε στον Παράδεισο σε διαρκή επικοινωνία μαζί του. Θάνατος δεν υπήρχε. Φθορά, αρρώστια δεν υπήρχαν, γιατί ο Θεός τα έφτιαξε όλα καλά λίαν. Όταν όμως ο άνθρωπος παράκουσε και έκανε αυτό που ο Θεός το απαγόρευσε, έφαγε δηλαδή από το απαγορευμένο δέντρο, τότε ήρθε και η συνέπεια των πράξεών του. Έξωση από τον Παράδεισο, χωρισμός από το Θεό, φθορά, πόνος και τέλος ο θάνατος. Δεν μας έστειλε τον θάνατο ο Θεός, εμείς τον επιλέξαμε. Γιατί η αμαρτία ίσον θάνατος. Η απομάκρυνση από το Θεό ίσον δύναμη με θάνατο. Έτσι ο άνθρωπος από βασιλιάς κατάντησε ζητιάνους, από κάτοικος ανακτόρων, επέλεξε να ζήσει εν χώρα και σκιά θανάτου. Και το επέλεξε, αν και ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει. Του είχε πει ότι αν φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, θανάτο αποθανείστε. Το καταλαβαίνεις αυτό?»
1: «Νομίζω ναι».
0: «Συγγνώμη, πάτερ, αλλά το τελείωσε αυτό το φύλλο. Να πάρω άλλο από το σωρό?»
1: «Εντάξει, αν θέλετε συνεχίστε».
0: «Αλλά βλέπεις, Ανδρόνικε, ο Θεός που με άπειρη αγάπη μας έπλασε, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα του να σέρνεται σαν ζητιάνος. Και μέσα στη θεία του συγκατάβαση έστειλε τον ίδιο τον Υιό του, τον μονογενή, ο οποίος θυσιάστηκε για εμάς, σταυρώθηκε και νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του. Και έτσι όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας, της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Δηλαδή, σε αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς στη χώρα, που τη σκεπάζει καταθλιπτικό το πυκνότατο σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου. Αυτό το αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και θα δεις να το γράφουμε σε λίγες μέρες με τη βοήθεια του Θεού στον κώδικά μας. Σταμάτησε για λίγο να χαράζει και κοίταξε τον Ανδρόνικο που τον άκουγε προσεκτικά.

0: χωρίς να σταματάει να εργάζεται. Ύστερα συνέχισε. Άρα μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Πεθαίνει μόνο το σώμα, αλλά και αυτό προσωρινά. Η ψυχή ζει και περιμένει τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Οπότε θα αναστηθεί και το σώμα. Θάνατος πλέον δεν υπάρχει. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Ναι, πάτερ. Νομίζω κατάλαβα. Ευχαριστώ.
0: Άντε να πας να ξεκουραστείς λιγάκι. Σήμερα σε κούρασα, αλλά η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη. Πάω κι εγώ να ετοιμάσω, γιατί σε λίγο θα χτυπήσει το τάλαντο για την τράπεζα. Α, και αύριο μη με συναντήσεις εδώ. Θα δουλέψουμε στο καλλιγραφικό εργαστήριο. Και αφήνοντας τα σύνεργα στην άκρη, τέντωσε το πονεμένο από το πολύωρο σκύψιμο κορμί του και με το πάντα νεανικό περπάτημά του απομακρύνθηκε. Έμεινε να τον κοιτά ο Ανδρόνικος, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για αυτόν τον λιπόσαρκο άνθρωπο που έφερε ο Θεός στη ζωή του. Πόσο τυχερός ήταν. Κανείς δεν του είχε μιλήσει ποτέ τόσο ωραία και τόσο ζωντανά για το θάνατο.

Οι μέρες του Ανδρόνικου κυλούσαν γεμάτες. Από το πρωί στο σχολείο, μετά με τον πατέρα Γεράσιμο στο καλλιγραφικό εργαστήριο, αργά το μεσημέρι γυρνούσε στο σπίτι του να φάει και να ξεκουραστεί, να δει λίγο και τους δικούς του. Ιδιαίτερα το μικρό του αδερφό που του είχε αδυναμία. Και το απόγευμα, από νωρίς, πότε εξασκούνταν στην πολεμική τέχνη, όπλα ή πασία, και πότε, σπανιότερα πλέον, πήγαινε καμιά βόλτα με τον Μιχαήλ και τα άλλα αρχοντόπουλα. Να μην το λένε ακατάδεκτο. Με την Ειρήνη κατάφερε να συναντιέται πλέον μόνο κάθε Παρασκευή, λίγο πριν σουρουπώσει, και γι' αυτό τα μαθήματά τους ήταν σύντομα. Από την άλλη, και η Ειρήνη δεν στεκόταν στιγμή. Λόγω της αρρώστιας του πατέρα της, είχε αναλάβει ακόμα περισσότερες δουλειές. Έτρεχε σαν τη σβούρα και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά τα πράγματα ήταν πραγματικά δύσκολα για το κορίτσι. Το να βρίσκει χρόνο για τα μαθήματά τους ήταν άθλος, καθώς και το να προλαβαίνει να μελετά στο σπίτι. Αλλά δεν θα το έχανε με τίποτα. Ήταν το νερό της να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Και της άρεσε το μυστικό τους. Την κολάκευε και το ότι ο Ανδρόνικος της αφιέρωνε κάποια ώρα και ήθελε να τον εντυπωσιάσει. Ήξερε ότι είχε τόσα πράγματα να κάνει, με τόσους φίλους να βρεθεί. Η ίδια ποτέ της δεν είχε ιδιαίτερες παρέες. Το σπιτάκι τους ήταν απομονωμένο. Οι γονείς της γέροι, οι δουλειές της ήταν πάντα πολλές. Μόνο σαν μικρό κορίτσι έπαιξε λίγο. Ήταν ώρα να πηγαίνει. Το σημερινό μάθημα δεν ήθελε με τίποτα να το χάσει. Ξανάπλεξε τις κοτσίδες της που είχαν χαλάσει, τυλίχτηκε με το πιο χοντρό σάλι που βρήκε, να μην κρυώνει, πήρε ένα καλάθι και με την πρόφαση ότι πάει να βρει τίποτα καρπού στο δάσος, χαιρέτησε τη μάνα της που, όπως συνήθιζε, ήταν στο προσκέφαλο του άντρα της. Φθάνοντας στον προφητηλία, είδε τον Ανδρόνικο να στέκεται στο αγαπημένο του μέρος και να γναντεύει. Καθώς της είχε γυρισμένη την πλάτη, μπόρεσε να το μελετήσει. Ψηλός και δεμένος, έμοιαζε από πίσω πιο πολύ στον πατέρα του. Όχι πως γνώριζε καλά τον Πατρίκιο Ειρήνη, αφού μια φορά μόνο τον είχε δει. Περπατούσε στη μέση, πηγαίνοντας με τη μάνα της για να ψωνίσουν στο φόρο, καθώς είχαν έρθει έμποροι από την Ανατολή. Όταν πέρασε δίπλα της ένας άντρας έφυπος, της έκανε εντύπωση το παράστημά του και η λαμπρή του φορεσιά. Ακόμη και το άλογό του ήταν στολισμένο και περήφανο. Μια γυναίκα που περπατούσε κοντά τους φώναξε μόλις απομακρύνθηκε ο αναβάτης. «Τον είδατε? Τον είδατε? Ο σεβαστός δομέστικος των σχολών, ο Πατρίκιος Ζώσιμος». Τότε κατάλαβε η Ειρήνη πως αυτός ο μεγαλοπρεπής άνδρας ήταν ο πατέρας του Ανδρόνικου και με μια συνειδητοποίησε για άλλη μια φορά το χάσμα που υπήρχε μεταξύ τους. Εκείνος ήταν γιος αυτού του άνδρα, ο οποίος είχε ένα τίτλο που τον έφερνε ακριβώς δίπλα στον αυτοκράτορα. Δεν ήταν λίγο να είσαι δομέστικος των σχολών? Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στρατιωτικά αξιώματα. Αρχικά ο δομέστικος ήταν απλά ο διοικητής του τάγματος των σχολών, την πρεσβύτερη των επίλεκτων μονάδων του αυτοκρατορικού στρατού. Αλλά γρήγορα το αξίωμα απέκτησε μεγάλο κύρος και ήδη στα μέσα του 9ου αιώνα οι κάτοχοί του δρούσαν ως αρχιστράτηγοι του Βυζαντινού στρατού στη θέση του αυτοκράτορα. Ήξερε. Της είχε μιλήσει κάποτε ο Ανδρόνικος για το στρατό. Της είχε πει ότι από τη μία ήταν οι μεγάλες στρατιωτικές μονάδες των θεμάτων, διότι όλη η επαρχία ήταν χωρισμένη σε θέματα των Ανατολικών, της Θράκης, της Μακεδονίας, των Αρμενιακών, του Οψικίου, της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης και άλλα. Σε αυτά συγκέντρωναν το στρατό που ήταν απαραίτητος για τη φύλαξη των συνόρων. Οι στρατηγοί των θεμάτων, εκτός από στρατιωτικές, είχαν και πολιτικές αρμοδιότητες και επομένως ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αυτό το είχε καταλάβει εύκολα. Εκείνο που την είχε δυσκολέψει ήταν η δομή του στρατού μέσα στην πόλη. Από την άλλη, λοιπόν, της είχε εξηγήσει ήταν τα στρατεύματα που βρίσκονταν καταβλισμένα στην Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, τα περίφημα τάγματα, όπως ονομάζονταν, δηλαδή η αυτοκρατορική φρουρά. Μέχρι εδώ της ήταν κατανοητό. Τα τάγματα, είχε συνεχίσει ο Ανδρόνικος, χωρίζονταν σε 4 τμήματα. Τους εξκουβίτορες, που συχνά χρησιμοποιούνταν σε εμπιστευτικές αποστολές με διοικητή ένα δομέστικο, στον αριθμό ή βίγλα με κύρια αποστολή τη φρούρηση του παλατιού
και σε περίπτωση εκστρατείας της αυτοκρατορικής σκηνής υπό τη διοίκηση του Δρουγκαρίου, των Ικανάτων, που είχαν μόλις λίγα χρόνια πριν θεσπιστεί από τον βασιλιά Νικηφόρο, τον πρώτο. Τέλος των σχολών, που ήταν ένα σώμα έφυπων και πεζών στρατιωτών που είχαν αναλάβει την εσωτερική υπηρεσία των ανακτόρων υπό τη διοίκηση του Δομέστικου των Σχολών. Λίγοι, πολύ λίγοι έφταναν τόσο ψηλά. Ο Δομέστικος των Σχολών, μάλιστα, λόγω της θέσης που είχε κοντά στον Αυτοκράτορα, είχε ιδιαίτερη δύναμη και σε εκστρατείες, κατά τις οποίες απουσίαζε ο Αυτοκράτορας. Εκείνος αναλάμβανε την αρχιστρατηγία των Ρωμαϊκών δυνάμεων. Θυμάται πόσο αναλυτικά της τα είχε εξηγήσει και πόσο εκείνη είχε προσπαθήσει να συγκρατήσει όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και όταν της είπε πως ο Δομέστικος των Σχολών ήταν ο πατέρας του, η φωνή του γέμισε με ενθουσιασμό και περηφάνεια. Και με το δίκιο του. Εκείνης ο πατέρας ήταν ένας καλοσυνάτος μεν, αλλά άσημος γεροαγρότης, που λίγοι τον ήξεραν εκτός των δικών του και των ζωντανών του. Και είχε νιώσει η Ειρήνη θαυμασμό για το φίλο της και την οικογένειά του και απορούσε πώς τους καταδεχόταν ένα τέτοιο αρχοντόπουλο. Ναι, ήταν αλήθεια πως από πίσω θύμιζε τον πατέρα του. Τα καστανά του μαλλιά ανέμιζαν στο απογευματινό βοριαδάκι. Η Ειρήνη αισθάνθηκε την καρδιά της να χτυπά. Ένιωθε πολλά για αυτό το αγόρι. Πιο πολλά από όσα είχε ομολογήσει ποτέ στον εαυτό της. Η παρουσία του στη ζωή της ήταν πάντα μια χτίδα φωτός. Κάθε φορά που τον έβλεπε, ένιωθε ότι ξεφεύγει από τον κόσμο της και για λίγες στιγμές έριχνε κλεφτές ματιές στις ζωές άλλων, τελείως διαφορετικών ανθρώπων. Και δεν είναι πως δεν της άρεσε η ζωή της, αντιθέτως την αγαπούσε. Αλλά η επιθυμία της να γνωρίσει και άλλα πράγματα ικανοποιούνταν μέσα από τη γνωριμία της με τον Ανδρόνικο. Και καθώς ανάγνωση δεν ήξερε, αυτός ήταν το μοναδικό παράθυρο της στον υπόλοιπο κόσμο. Μάθαινε για το παλάτι, την Αυγούστα, τις συνήθειες των αρχόντων, για άλογα, όπλα, επιστήμες, πράγματα που κανείς άλλος δεν θα τις έλεγε ποτέ. Και πάντοτε ένιωθε ευγνωμοσύνη που ερχόταν και τους έβλεπε. Μα τον τελευταίο καιρό καταλάβαινε ότι του χρωστούσε πολύ περισσότερα. Της μάθαινε ανάγνωση και γραφή, αφιερώνοντάς της χρόνο μέσα στην τόσο γεμάτη ζωή του. Τη συμπαραστεκόταν στις δυσκολίες της, ειδικά τώρα που είχε τόση ανάγκη από κάποιο στήριγμα. Ακόμη και για τον πατέρα της. Πώς να μην αισθάνεται τόσα για εκείνον. Και εκείνος, τι να νιώθε άραγε εκείνος. Όχι, έπρεπε να προσέχει. Δεν έπρεπε να αφήσει τον εαυτό της να ονειρεύεται. Ανδρόνικε, έτρεξε προς το μέρος του. Πώς να σε ευχαριστήσω, είπε και τα μάτια της φώτισαν πράσινα το πρόσωπό της. Για ποιο πράγμα, χαμογέλασε εκείνος με την ορμή της. Ήρθε ο γιατρός που έστειλαν από το μοναστήρι. Ξέρω ότι εσύ το κανόνισες. Και τι σας είπε, τον εξέτασε? Θέλησε να αποφύγει τις ευχαριστίες εκείνος. Ναι, τον είδε, είπε και σκιές έκρυψαν με μια στο φως των ματιών της. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Μας είπε πως οι πνεύμονές του δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε. Η αναπνοή του είναι δύσκολη και δυστυχώς δείχνει πως θα χειροτερέψει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα αντέξει ο οργανισμός του για πολύ. Αν δεν βελτιωθεί σύντομα, μας είπε να περιμένουμε τα χειρότερα. Το καλό είναι ότι του έδωσε ένα σιρόπι και ανακουφίστηκε από το βήχα και αυτό μας παρηγόρησε όλους. Τι να πω, βρε Ειρήνη, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Τουλάχιστον θα υποφέρει λιγότερο με το φάρμακο και έχει ο Θεός. Τι λες, είσαι έτοιμη για το μάθημά μας? Για να δω, δούλεψες αυτή τη φορά? Αστειεύτηκε. Κάθισαν σε δύο κομμένους κορμούς δέντρων και εκείνη ολόχαρη έβγαλε την πλάκα με το κερί που της είχε χαρίσει και αφού ζέστανε τα χέρια της με την αναπνοή της, ξεκίνησε να χαράζει αργά και προσεκτικά την αλφαβήτα.

Ο ήλιος φώτιζε με το πρωινό του φως τον πατέρα Γεράσιμο. Όπως κάθε πρωί τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται καθισμένος μπροστά στο αναλόγιό του και αντιγράφει με προσοχή τα Ευαγγέλια. Στο χέρι του κρατά τον κάλαμο, ένα ειδικό για γραφή ξυσμένο καλάμι, το οποίο μέσα από τη σχισμένη μύτη του αφήνει το χρώμα να περάσει στην περγαμηνή. Κάθε λίγο το βουτά στο κανίκλιον, το μικρό μελανοδοχείο, που βρίσκεται πάνω στο τραπεζάκι που έχει δίπλα του. Η μύτη του έχει το χρώμα του χρυσού, καθώς γράφει προσεκτικά τη λέξη Ιησούς. Άλλο ένα κανίκλιον ακριβώς δίπλα είναι γεμάτο με ασημένιο χρώμα. Πιο πέρα πάνω στο τραπέζι ξεκουράζεται ένα μικρό μαχαίρι. Κάθε φορά που η μύτη αμβλύνεται, την επαναφέρει με αυτό σε μια πιο οξία κατάσταση. Υπάρχουν κι άλλα σύνεργα εκεί. Ένας διαβήτης για κυκλικά σχέδια και μέτρηση αποστάσεων. Ένα σφουγγαράκι με το οποίο προσπαθεί να διορθώνει τα λάθη του. Ένα ψαλίδι. Μέσα στο τραπέζι, σε ένα ειδικό χώρο, βρίσκονται τα δοχεία, οι φιάλες με το μελάνι. Κάθε φορά που το κανίκλιο αδειάζει, το ξαναγεμίζει από τις φιάλες. Έχει ήδη αντιγράψει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τώρα είναι στο κατά Μάρκον. Για τον κώδικα επέλεξε μεγαλογράμματη γραφή με ασημένιο μελάνι. Είναι λίγα χρόνια τώρα που οι αντιγραφείς για οικονομία χώρου χρησιμοποιούν και γραφή με μικρά γράμματα. Αλλά όχι, ποτέ δεν θα επέλεγε τη μικρογράμματη για ένα Ευαγγέλιο τέτοιας αξίας. Μάλιστα στα ιερά ονόματα του Χριστού και της Παναγίας χρησιμοποιεί χρυσό μελάνι. Η λία πορφυρή μεμβράνη λάμπει στολισμένη με τα σημαίνια και τα χρυσά γράμματα. Σαν να βλέπεις την ίδια την αυτοκράτηρα ντυμένη με τον πορφυρό της μανδύα και στολισμένη με βαρύτιμα κοσμήματα. Πιο ταιριαστό δώρο για την Αυγούστα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Και με πολύ αγάπη κοπιάζει πάνω από τις περγαμηνές του γεμάτος χαρά για το ότι αυτό που ετοιμάζει προορίζεται για εκείνη. Γιατί είναι πολύ ευσεβής η Αυγούστα Θεοδώρα. Και από ό,τι ακούγεται, τιμάει τις εικόνες, αντίθετα με τον άνδρα της, το Θεόφιλο. Πολλές φήμες κυκλοφορούν τελευταία. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Όλο και συχνότερα έρχονται νέα από το παλάτι ότι θα πάρθουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα εναντίον όσων σέβονται τις εικόνες και ότι οι ανυπότακτοι θα διωχθούν εκ νέου. Αυτές οι σκέψεις απορρόφησαν τόσο τον πατέρα Γεράσιμο, ώστε δεν κατάλαβε τον Ανδρόνικο που τον πλησίασε. Είχε περάσει τόσο η ώρα. «Έλα, κάτσε», ψιθύρισε ο μοναχός. «Την ευχή σας, πάτερ, πώς να βοηθήσω», σιγοψιθύρισε και ο Ανδρόνικος. «Θέλω να γεμίσεις το κανίκλιον με ασημένιο μελάνι, πάρε από το δοχείο. Και μετά να πας στο ηγουμενείο, να ενημερώσεις τον οικονόμο της Μονής, τον πατέρα Σέργιο, ότι χρειάζομαι καινούριο μαχαιράκι. Αυτό δεν ξύνει καλά», είπε και του έδειξε το μαχαιράκι που είχε πάνω στο αναλόγιο. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό μαχαιράκι που το είχε προσέξει και άλλοτε ο Ανδρόνικος. Η λαβή του ήταν φιλντισένια και η λάμα του γερτή. Δεν έμοιαζε με τα συνηθισμένα μαχαιράκια με την ξύλινη λαβή και την ίσια λάμα. «Να είναι ευλογημένο», είπε και έκασε δίπλα του. «Μα τι είχε πάθει σήμερα?» «Έφταιγε το δυνατό φως που έπεφτε πάνω στην περγαμηνή. Τόσο όμορφη δεν του είχε φανεί ποτέ». «Κόσμημα είναι αυτό, όχι βιβλίο», σκέφτηκε. «Πόσο τυχερός, πραγματικά πόσο τυχερός είμαι». Γέμισε προσεκτικά το κανίκλιον με μελάνι και μετά βρήκε τον πατέρα Σέργιο που του έδωσε καινούριο μαχαιράκι και έκανε ό,τι μπορούσε να διευκολύνει το μοναχό στο κοπιώδες έργο του.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Ζήσε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε για τα πρώτα του βήματα στη μουσική, για την γνωριμία του με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, αλλά και για το πώς ξεκίνησε μαζί του τα ιδιαίτερα μαθήματα. Στο σημερινό απόσπασμα της συνεντεύξεως θα ακούσουμε τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί το πώς γινόταν αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα με τον άρχοντα πρωτοψάλτη και δάσκαλό του Θρασίβουλο στα Νίτσα. Τα μουσικά αποσπάσματα τα οποία θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφήσεις από τα μαθήματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παϊβανά, γιατί τα δύο πρώτα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε δεν έχουν ξαναπαίξει πουθενά και μας τα παραχώρησε για την εκπομπή μας με μεγάλη χαρά ο κύριος Παϊβανάς και τον ευχαριστούμε για αυτό πολύ. Το πρώτο είναι η παράδοση μαθήματος του «Επισυχαίρη και χαριτωμένη ως κάθισμα» το έτος 1974. Και το δεύτερο το οποίο θα ακούσουμε ψέλνει ο ίδιος ο κύριος Παϊβανάς ως μαθητής τότε το «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων» από τα Ανοιξαντάρια. Ακούγεται μάλιστα ο άρχοντας πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Τανίτσας, ο οποίος ισοκρατεί αλλά και διορθώνει σε κάποιο σημείο τον μαθητή του. Αυτή η ηχογράφηση είναι του έτους 1976.
1: Να περιγράψω και λίγο έτσι, ναι. Είναι όλο το σκηνικό, γιατί με πολύ νοσταλγία το θυμάμαι.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Και ήταν ανεπανάληπτα. Το σπίτι του Στανίτσα ήταν μικρό, δεν ήταν μεγάλο. Είχε ένα κουζινάκι το οποίο επικοινωνούσε μια μικρή πόρτα απευθείας με τον, θα λέγαμε, το σαλόνι, μικρό κι αυτό. Εκεί είχε ένα μεγάλο καναπέ, στον καναπέ καθόμουν εγώ, και δίπλα στον καναπέ μια μεγάλη πολυθρόνα άνετη, ναι, που εκεί ήταν η θέση του. Από την πρώτη μέρα που πήγα και με δοκίμασε και όλα τα χρόνια σε αυτό το σπίτι, γιατί μετά μετακόμισε, ήταν η θέση του αυτή και εγώ δίπλα του. Μπροστά είχε ένα τραπεζάκι, το τραπεζάκι του σαλονίου που είναι λίγο χαμηλό, και είχε ένα μικρό πτυσσόμενο αναλόγιο ξύλινο. Για την εποχή και είναι σπάνιο. Το άνοιγε, έβαζε το βιβλίο, έπρεπε για να πιάσω, να γυρίσω τα φύλλα, να κινηθώ, να αφήσω την πλάτη μου από τον καναπέ για να φτάσει στο χέρι μου. Δεν ήθελε δηλαδή την εξάρτηση από το βιβλίο. Και πολλές φορές μάλιστα, αν το σώμα μου πλησίαζε λίγο προς το, με το χέρι μου πίσω, δηλαδή μακριά από το βιβλίο. Το μάθημα, όπως σας είπα, διαρκούσε αρκετά, αρκετές ώρες. Υπήρχαν μαθήματα και 3 και 4 ώρες. Και στην πρώτη φάση του μαθήματος έπρεπε να ψάλω το προηγούμενο που διδάχτηκα, και ακολούθως, αν ήταν μουσικά κείμενα μαζί, αλλά κατά κύριο λόγο αυτός εγώ δεν είχα το θάρρος, δεν είχα τις γνώσεις, μου παρέδιδε το επόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί επάνω σαν ήτσα στην παράδοση, αλλά και την ώρα που εγώ έλεγα στα λάθη μου, ήταν θησαυρός. Ενώ στα ίντσα στο αναλόγιο, όσοι τον βίωσαν, ήταν αμήλυτος. Αν θα έλεγε κάποιο κουβέντα, θα ήταν μέσα από το δίκτυο του για κάποιο λάθος που θα γινόταν, και ήταν πολύ αυστηρός. Στο μάθημα ήταν αστήρευτη πηγή εμπειριών, γνώσεων, οδηγιών. Δηλαδή, πολλές φορές ένα λάθος δικό μου, εγώ νόμιζα ότι το λάθος είναι εκεί που έγινε. Μου ανέλυε ότι το λάθος αυτό οφείλεται πριν. Αν φτιάξεις πριν αυτά τα περάσματα ή τα άλλα περάσματα, ή εκεί που είναι

0: Μην φανταστούμε ότι ο Στανίτσας μου είπε ποιοι είναι οι χαρακτήρες, ποια είναι τα γέννη, ποια είναι τα συστατικά των ήχων. Ο Στανίτσας ασχολήθηκε με πολύ, στο βάθος της θεωρίας και πολύ συχνά έλεγε αυτά όλα στα χαρτιά έτσι είναι. Τα δεχόμαστε στα χαρτιά. Στην πράξη εδώ έχει διαφορά αυτό με εκείνο.
1: Μάλιστα.
0: Άρχισε και έλεγε διαφοροποίηση. Αυτό το έκανε συχνά. Εκείνο που αξίζει να πω από τα μαθήματα ήταν ότι το μάθημα, και εμείς λέμε ότι είμαστε δάσκαλοι και κάνουμε μαθήματα, ήταν άλλη ποιότητα αυτού του μαθήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, στο μάθημα επάνω, πέρα από τη γνώση που έδινε με ένα πολύ ωραίο τρόπο αμεσότητας στη γνώση, ήταν και το μάθημα είχε, δεν ήταν αυτό το αυστηρό, το ανιαρό. Για παράδειγμα, σας είπα ότι μπορεί να ήταν 3 ώρες το μάθημα. Κάποια στιγμή κουραζόμαστε. Σταματάγαμε. Θα έφτιαχνε το καφεδάκι του. Πάντα ελληνικό καφέ. Εμένα δεν μου φτιάχνει καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Με κερνούσε πορτοκαλάδα με λουκούμι. Εκεί. Πολλές φορές με έστερνε να κατέβω κάτω, λέγαμε τότε τη δέλτα της γειτονιάς μας,
1: ναι,
0: να του φέρω γάλα, να του φέρω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζοντας, όφυλα να θυμάμαι που ήταν η βάση του κομματιού που αφήσαμε. Ή ένα άλλο περιστατικό. Την ώρα που έφτανε τον καφέ του, πολλές φορές μου ζητούσε να ψέρνω κάτι από το μάθημα. Και μάλιστα είχαμε με τη χοροδία πρόβα και το θυμήθηκα χθες.
1: Ναι.
0: Έψανε τον καφέ του και μου λέγε, άρχισα να ψέρνω εγώ το μετά την Θεία Ανάγερση, το εξαποστηλάριο. Και στο τέλος, τι προσέ, φίλε Πέτρε, το είπα όπως ήθελε, όπως το άρεσε. Έτσι κατάλαβα. Και παίρνει τον μπρίκι. Όπως ήταν, βγαίνει στην πόρτα και λέει, είδες τι είπες για. Αυτά όταν ήρθες εδώ δεν ήξερες να τα πεις. Ήταν ένα περιβάλλον ευχάριστο πολύ.
1: Και ο ίδιος χαιρόταν.
0: Πάρα πολύ χαιρόταν και του άρεσε να ρωτάει. Ο Στανίτσας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο άλλοι φίλοι που είχαν τα βιώματά τους μαζί του, ο Στανίτσας ρωτούσε. Εγώ ήμουν φοιτητής των μαθηματικών. Με ρωτούσε για το πανεπιστήμιο. Δούλευα στον ΟΤΕ. Με ρωτούσε για τη δουλειά μου στον ΟΤΕ.
1: Μάλιστα.
0: Με ρωτούσε, ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ενημέρωση. Σε μια παρέα ο Στανίτσας λίγο θα μιλούσε. Κυρίως και ρωτούσε. Και άκουγε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και προσωπικά δεν το ρώτησα ποτέ. Δεν ξέρω. Δείχνει από τους ύμνους του ότι ήξερε τέλεια αρχαία ελληνικά. Ήξερε. Αυτό το καταθέτω υπευθύνως. Ήξερε τέλεια τα αρχαία ελληνικά. Αλλά ήξερε ακόμη πιο βαθιά τα νοήματα στις ιαβικές καταβασίες. Τώρα που ακούμε τις ιαβικές καταβασίες, ο Στανίτσας είναι ο πρώτος που έχει πιάσει το νόημα που είναι.
1: Και το βλέπουμε αυτό στις ηχογραφήσεις που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στα αργά κομμάτια φυσικά και ήταν πολύ καλός και μοναδικές εκτελέσεις του. Αλλά πολλές φορές ακούμε κομμάτια σύντομα και του Όρθρου και του Ισπυρινού. Και εκεί όντως τον θαυμάζουμε, γιατί δίνει τόσο νόημα σε αυτό το οποίο θέλει να πει το κείμενο. Όπου πολλές φορές κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι αυτό πρέπει να είναι και θεόπνευστο, το τόσο πολύ, το πόσο μπορεί και υποδίδει έτσι τόσο καλά δηλαδή τους ύμνους στα σύντομα αυτά.
0: Όπως το λέτε πάντα. Για παράδειγμα, ο Στανίτσας είχε μοναδικό τρόπο ερμηνείας του ιρμολογικού μέλους, άλλο τρόπο ερμηνείας του στοιχειραρικού, άλλο του παπαδικού. Επίσης, το ιρμολογικό μέλος, ενώ θα σας δώσω μια ηχογράφηση να τη βάλετε,
1: ναι,
0: το επισυχέρι ως κάθισμα. Το επισυχέρι στην πρώτη γραμμή έχει όλο ίσα.
1: Ναι.
0: Επισυχέρι και χαριτωμένο. Να πούμε πώς το είπα. Να ακούσουν οι άνθρωποι με ποιο τρόπο απέδιδε τέλεια μέσα από τα ίσα το νόημα.

0: Πώς θα είσαι μας έμαθες στην Αθήνα ότι δεν λέμε «Συ Κύριε», αλλά λέμε «Συ Κύριε». Πώς θα είσαι μας είπε ότι δεν απαντάμε στον ιερέα εκεί που λέει «Έτη και έτη την ειρήνη του Κύριου Δεϊθώμα». Είναι ασέβεια. Πάμε κάτω και απαντάμε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είχα βρεθεί σε κηδεία πολύ μεγάλου γνωστού ψάλτου των Αθηνών πριν λίγα χρόνια και στο «Ελέησον ημάς ο Θεός» που λέει ο διάκος και ο ιερέας στην κηδεία, ο χορός απαντούσε στην τονικότητα του ιερέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ο Σταίνης μας έμαθε το υπερευλογημένο που είπα πρόσφατα σε μια άλλη συζήτηση. Πώς λέγεται, ποιος το ήξερε. Δηλαδή, αν δεν έρχονταν ο Σταίνης και οι Κωνσταντινοπολίτες οι άλλοι, γιατί δεν ήταν μια παρέα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι, ναι.
0: Η Αθήνα είχε μαύρα μεσάνυχτα. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν αληθεύει, σας το λέω σαν σκέψη.
1: Ναι.
0: Ο Σταίνης ήρθε στην Αθήνα και οι Κωνσταντινοπολίτες, ο Παϊκόπουλος, ο Μαγούρης, ο Πετρόχυλος, όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, και γκρέμισαν την καθεστικία τάξη, την καθεστικία μουσική τάξη των Αθηνών. Ευρωπαϊζούσα. Την γκρέμισε. Κατά τη γνώμη μου, γνώμη μου είναι αυτή, γκρέμισε και άνοιξε τον δρόμο όλο, όλες τις σχολές στη συνέχεια να βρουν έτοιμο έδαφος να περπατήσουν. Η απορία μου είναι, εάν ο Σταίνης δεν τους γκρέμιζε, οι τόσες περίφημες σχολές που αναπτύχθηκαν, τι τύχη θα είχαν. Σαν απορία το λέω αυτό.
1: Πόσα χρόνια κράτησαν τα μαθήματα κοντά σε
0: αυτό. Κράτησαν αρκετά χρόνια. Λέω έως το 82, έως το 81 ήταν, και μετά συνεχίζαμε. Εντάξει, μεσολάβησε ο στρατός. Πήγαινα, μου έλεγε, μου διόρθωνε. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά. 1983, μα δεν είχαμε κάνει το «Ιαμνάσου Ιησού» και το «Χορός Αγγελικός» ως απολυτίκη.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα πάει σπίτι και του λέω «Δάσκαλε, έτσι και έτσι». Μου λέει «Κάτσε να σου το πω». Και για πας, μπράβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε αυτή την επικοινωνία. Πάντα ήταν πρόθυμος, πάντα. Ήταν τα μαθήματα αρκετά, δεν ήθελε μεγάλες απουσίες. Δηλαδή να πεις ότι θα κάνω μάθημα τώρα και μετά από ένα μήνα θα κάνω πάλι μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήθελε. Και εκείνο που με έχει με τα χρόνια, πειράσαν τα χρόνια, με έχει στιγματίσει το νου μου, είναι αυτό που εισέπραξα. Ότι όλα ακούγονται, αλλά δεν λέγονται όλα. Άνοιξε το μυαλό σου και τα αυτιά σου, θα τα ακούσεις όλα. Αλλά δεν μπορώ να στα πω όλα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πέρασαν χρόνια για να το καταλάβω. Τότε το κατάλαβα.

0: Πόσα χρόνια κράτησαν τα μαθήματα κοντά σε
1: Κράτησαν αρκετά χρόνια. Λέω έως το 82, έως το 81 ήταν, και μετά συνεχίζαμε. Εντάξει, μεσολάβησε ο στρατός. Πήγαινα, μου έλεγε, μου διόρθωνε. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, 1983. Μα δεν είχαμε κάνει το Ιαμνάσου Ιησού και το Χορός Αγγελικός ως απολυτίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα πάει σπίτι και του λέω, δάσκαλε, έτσι και έτσι. Μου λέει, κάτσε να σου το πω. Και του, για πας, μπράβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε αυτή την επικοινωνία. Πάντα ήταν πρόθυμος, πάντα. Ναι. Ήταν τα μαθήματα αρκετά, δεν ήθελε μεγάλες απουσίες. Δηλαδή να πεις ότι θα κάνω μάθημα τώρα και μετά από ένα μήνα θα κάνω πάλι μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήθελε. Και εκείνο που με έχει, με τα χρόνια, περάσαν τα χρόνια, με έχει στιγματίσει το νου μου, είναι αυτό που εισέπραξα. Ότι όλα ακούγονται, αλλά δεν λέγονται όλα. Αν έχεις το μυαλό σου και τα αυτιά σου, θα τα ακούσεις όλα. Αλλά δεν μπορώ να στα πω όλα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πέρασαν χρόνια για να το καταλάβω. Τότε το κατάλαβα.
0: Έτσι σας μιλούσε καθόλου για την πόλη, για τους δασκάλους του ή για τις εμπειρίες του εκεί και στο Πατριαρχείο?
1: Ναι. Δεν σας το κρύβω ότι αν γίναγα τον χρόνο πίσω θα του ζητούσα εγώ πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή αυτό, πάτε. Γιατί πολλές φορές μου έχουν πει, είμαι υπερβολικός, μιλάς για τον Στανίτσα σαν να είναι ο Θεός. Όχι, δεν μιλάω σαν να είναι ο Θεός, προς Θεό αλίμονο. Έτσι. Δεν είμαι υπερβολικός. Όμως ο Στανίτσας ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν απλώς ένας καλήφωνος ψάλτης. Καλήφωνοι κι άλλοι. Υπήρξαν και θα υπάρξουν.
0: Mm.
1: Ήταν ένας καλήφωνότατος, αλλά είχε άλλες συστατικά. Μοναδικά. Ο οποίος δεν είχε τη διάθεση και την πρόθεση να επιδείξει. Αν αντιλαμβανόταν ότι υπήρχε ενδιαφέρον, έδινε. Αλλά ο ίδιος, γιατί σας το λέω αυτό. Για παράδειγμα, όταν θυμάμαι μια φορά, είχα πάρει το διαπασόν. Τότε να έχεις διαπασόν, ήταν λίγοι είχαν. Και το χτύπησα να πιάσω τον και μου λέει, εγώ στην ηλικία σου δεν είχα τέτοια πράγματα. Να ξέρεις, ήμουν καλό ψαλτάκι στην πόλη. Δηλαδή, αυτό λέει πολλά. Αν το αναλύσει ένας ειδικός. Ή αυτό που είναι συγκλονιστικό, το οποίο δεν αντιλαμβάνονται. Βλέπουμε στο βίντεο του Στανίτσα που μιλάει και λέει όταν πήγε στο Πατριαρχείο τι κατάσταση αντιμετώπισε, τι δυσκολίες αντιμετώπισε, και λέει ότι ο Μιχαηλίδης αυτός κατήχε την παράδοση. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Σαν να μας πει, δεν θέλω να εκλαϊκεύω την κουβέντα μας, ένας οδηγός της F1, της Φόρμουλα, ότι ο Τάδε, βλέπεις τον παππού αυτό εκεί κάτω, αυτός ξέρει να οδηγεί και αυτός να είναι ο πρώτος στη Φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Και να λέει αυτός. Και τελειώνει την παρένθεση αυτή ο Στανίτσας και μας πήρε και μας έδειξε την πατριαρχική τάξη και παράδοση, την ψαλτική. Και με μια λέξη, ευτυχώς. Δηλαδή αυτό το ευτυχώς, εγώ όπως τον εισπράττω του δάσκαλου που τον ξέρω, θα ήμασταν στραβοί. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα ήμασταν στραβοί. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ μεγάλα μηνύματα.
0: Να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης ήταν δομέστικος.
1: Δομέστικος.
0: Δηλαδή κατώτερος από τον λαμπαδάριο που ήταν τότε ο Θρασίβουλος Στανίτσας.
1: Ο Στανίτσας ακόμη δεν ήταν λαμπαδάριος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πήγε εκεί, δεν έγινε, έχω την πληροφορία που δεν μου την έχει πει ο Στανίτσας, ότι δεν έγινε ποτέ λαμπαδάριος ο Μιχαηλίδης, έστω και για μικρό διάστημα, λόγω μορφώσεως. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει. Και μάλιστα εξέφερε την επιθυμία να γίνει άστο για ένα μικρό διάστημα να καταγραφεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και είναι και συγκλονιστικό ο Πάτερ, αν ακούσουμε παράδειγμα τα τυπικά. Υπάρχει ο γράφης του Μιχαηλίδη που λέει τα τυπικά και του Στανίτσα. Είναι ίδια.
0: Γιατί από αυτόν τα έμαθε.
1: Ναι, ακριβώς. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι ο Στανίτσας, ως ιδιοφυΐα, για μένα είναι ιδιοφυΐα στην ψαλτική, τα μεγάλα ταλέντα δεν τα χαλιναγωγείς εύκολα. Είναι καθαρό, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, καθαρό αίμα, άλογα, τα οποία σε ένα λιβάδι τεράστιο δεν τα χαλιναγωγήσεις εύκολα. Εν τούτης ο Στανίτσας σε μεγάλο σύνολο δεν τόλμησε να κουμπίσει αυτά που έμαθε. Είναι μεγάλο το σύνολο των ψαλτικών που ο Στανίτσας έχει ως ιδιοφία θα μας πει πώς φαντάζεται το δοξαστικό απεστάλι εξ ουρανού του Ευαγγελισμού. Όμως όταν θα ψάλει την ψαλτική που πρέπει να ψάλει στον όρο στη λειτουργία, δεν αποκλίνει. Αυτό ακούμε το Στανίτσα και εκφράζω απορία πώς λένε κάποιοι άνθρωποι ότι ο Στανίτσας άλλαξε την ψαλτική.
0: Ποιο όμως?
1: Επέδειξε το ταλέντο του στις μουσικές συνθέσεις. Δεν τόλμησε να ακουμπήσει μέλη στο μονογενή, θυμάμαι αυτό το πράγμα, μέλος αρχαίων. Ή σε τι άλλαξε στα διαστήματα, στις κλίμακες, στην ερμηνεία, στα ποιητικά, στις χρώες. Μα, αντίθετα, μας έμαθε. Γιατί προσωπικά, αν έχω μια απορία, όχι εγώ, όλοι μας, αν έχουμε μια απορία, το συγκεκριμένο μέλος πώς ψάλλεται, γιατί δεν το έχω ακούσει, σε ποιον θα ψάξουμε να το βρούμε πώς ψάλλεται, για να έχουμε την εγκυρότητα. Και δεν το λέω εγώ με μαθητής του, και από άλλες σχολές. Για να δούμε πώς το λέει ο Στανίτσας, είναι σημείο αναφοράς.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προς φιλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Στην εποχή που ευρισκόμεθα ακούονται πολλές φωνές, τόσες πολλές που η ακοή μας βομβαρδίζεται χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε ποια φωνή είναι αληθής και ποια φωνή είναι ψευδής. Ποια φωνή είναι ωφέλιμος και ποια βλαβερή. Ποια φωνή αφυπνίζει και ποια φωνή ναρκώνει. Ποια φωνή ανεβάζει στα ύψη του ουρανού και ποια φωνή κατεβάζει στα καταχθόνια της αβύσσου. Ανάμεσα σε όλες τις φωνές ανθρώπινες, σατανικές, αγγελικές και θεϊκές ξεχωρίζει μια φωνή. Είναι η φωνή του Χριστού. Αυτή η φωνή είναι γλυκιά, είναι απαλή, είναι δροσερή. Είναι φωνή που σε γεμίζει την ψυχή και σε εμπνέει εμπιστοσύνη, θάρρος, ελπίδα και παρηγοριά. Αυτήν τη φωνή όλοι μας την ακούμε. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Άνθρωποι, όσοι έχετε αυτιά, όσοι έχετε ακοή καθαρή, όσοι έχετε αγαθή προαίρεση, όσοι έχετε καρδιά με ανώτερες εφέσεις και με καλές διαθέσεις, καθαρίσατε την ακοή σας και ακούστε τη φωνή αυτού που είναι διαυγής και κρυστάλλινη. Είναι η φωνή αυτού που μας αγαπά με την πιο θερμή και αγνή αγάπη. Γι' αυτό και εμείς προς φιλής μας ακροατέ κρατούμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο, και μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης ακούμε τη φωνή του Χριστού. Ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιον της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον 13ο στίχον. Ακούτε το ιερό κείμενο. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες λόγων ακοής παροιμών του Θεού εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού ως και ενεργείτε εν ημίν της πιστεύωσιν. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεόν διότι όταν ελάβατε των λόγων του Θεού τον οποίον ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι ως ανθρώπινο αλλά όπως είναι στην πραγματικότητα ως Λόγο του Θεού ο οποίος φέρει τα αποτελέσματα σε σας που τον πιστεύετε. Αποτελεί τίτλον τιμής η διαπίστωση στο Αποστόλου Παύλου για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης όταν λέγει ότι αυτοί εδέχθησαν το κήρυγμα όχι ως ανθρώπινων λόγων αλλά ως λόγων Θεού. Και όχι μόνον το κήρυγμα αλλά και τους κήρυκας του Ευαγγελίου τους εδέχθησαν ως απεσταλμένους του Θεού. Τους άκουσαν με προσοχή και σεβασμό και προπαντός με τις καλύτερες των διαθέσεις. Η τοποθέτηση σε αυτή των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης έναντι του Λόγου του Θεού αποτελεί την αδαμαντίνη βάση παντός χριστιανού προκειμένου να δεχθεί τον Λόγον του Θεού και να κάνει αυτόν βίωμά του.
Και ευτυχώς για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς του 20ου αιώνος ο Λόγος του Θεού κυκλοφορεί σε πλήθος αντιτύπων και έτσι ο κάθε πιστός με ένα ασήμαντον χρηματικών ποσών μπορεί να αποκτήσει την Αγία Γραφή προς κάλυψη των πνευματικών του αναγκών. Επιπλέον στις ημέρες μας κυκλοφορεί και ένα πλήθος βοηθημάτων ερμηνευτικών τα οποία βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση εκείνων που θέλουν να εντρυφήσουν εις τον Λόγον του Θεού. Και θα ήταν παράληψης αν εδώ δεν μνημονεύομαι ένα πλήθος εργατών του Ευαγγελίου οι οποίοι ασχολούνται με τον προφορικών λόγων και με το γραπτόν κήρυγμα καλύπτοντας και με τον τρόπον αυτών τις πνευματικές ανάγκες των χριστιανών. Αυτό όμως το προνόμιον των χριστιανών της εποχής μας να έχουν εν αυθολία των λόγων του Θεού για το καθημερινό τους ανεφοδιασμό, προνόμιον που δεν είχαν οι χριστιανοί των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δημιουργεί και μία πρόσθετο ευθύνη για τον κάθε χριστιανό. Όταν ο Λόγος του Θεού προσφέρεται με τόση αυθονία, καμιά ψυχή δεν έχει το δικαίωμα να λιμοκτονεί. Όταν το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου ρέει δίπλα μας, είναι αδιανόητον να αφήνουμε την ψυχή μας να καίγεται στη δίψα. Όταν στα χέρια μας κρατούμε την ναυτική πηξίδα, αποτελεί αφροσύνη να αρνούμεθα οσοδηπόροι να τη συμβολευθούμε πορευόμενοι εις αγνώστους τόπους. Στα χέρια μας προσφυλής ακροατέ κρατούμε το βιβλίο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο σεβασμός μας, η ευλάβεια και η αγάπη μας σε αυτό είναι δεδομένα. Με όση ευλάβεια σπαζόμαστε κάθε Κυριακή το Ιερό Ευαγγέλιο, με τόση και μεγαλύτερα οφείλουμε να μελετούμε τις αγιασμένες του σελίδες. Το Ευαγγέλιο γράφηκε για να το μελετούμε καθημερινώς. Πώς όμως? Ασφαλώς όχι όπως όλα τα άλλα βιβλία των ανθρώπων, αλλά ως βιβλίον του Θεού. Πριν ανοίξουμε τις σελίδες του, δύο λόγια προσευχής κρίνονται απαραίτητα να μας φωτίσει ο Θεός, να κατανοήσουμε αυτό που θα μελετήσουμε, για να αντλήσουμε έτσι τα απαραίτητα διδάγματα προς οικοδομήν της ψυχής μας. Η μελέτη του Ιερού Ευαγγελίου δεν γίνεται για να πλουτίσουμε τις θρησκευτικές μας γνώσεις και να λάβουμε μία εγκυκλοπαιδική μόρφωση, αλλά για να γνωρίσουμε το βαθύτερο θέλημα του Θεού και συμμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου. Όταν μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, έχουμε χρέος να ζούμε έντονα αυτή την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι διαμέσου των σελίδων της Καινής Διαθήκης λαλεί ο Κύριος και επομένως αυτός που μελετά το Ευαγγέλιο οφείλει να απαντά «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Προσφυλής μας ακροατέ, ανάγκη να κρατήσουμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάγκη στη βιβλιοθήκη μας να φιλοξενήσουμε το βιβλίο των βιβλίων που λέγεται Αγία Γραφή. Ανάγκη να τραφούμε με το Λόγο του Θεού. Ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή του Θεού διαμέσου των σελίδων της Αγίας Γραφής. Όποιος δεν έχει Ευαγγέλιο πρέπει να το προμηθευθεί και όποιος το έχει πρέπει να το ανοίξει
να το μελετήσει και να το διαβάσει για να ακούσει την καθάρια και κρυστάλλινη φωνή του Θεού. Όποιος έχει μαζί του το Ευαγγέλιο έχει αχώριστο σύντροφο, φίλο, οδηγό και πηξίδα της ζωής του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχίες μου, ενώ της ετινδέησή μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσα ζών, ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εγκαιδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταμέρνησης της λάκου. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέλει ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίμοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατ' το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθη και εν αμαρτίες επισησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτρα. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας αναμίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένικε εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Πνεύμα της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερα και άφες ημίν των φιλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Δόξα σοι ο Θεός, επίσημα δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντους ο Μητρός, δεσβήνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων Θείων Αίρων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνούμενων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Μεγάλος Ναός του Αγίου Ιωσήφ. Το 1966, με τις άοκνες προσπάθειες του πατρός Αμφιλοχίου Τσούκου, νυν Μητροπολίτη Γάνου και χώρας, οικοδομείται νέος μεγάλος ναός προς τιμήν του Αγίου Ιωσήφ, με δαπάνες της Μονής Ευαγγελισμού και τη συνδρομή και άλλων ευσεβών δωρητών. Τότε ο πρώτος ναίσκος αφιερώνεται στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο. Τρεις ημέρες προτού ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του ναού, ασθένησε πολύ σοβαρά ο εργολάβος κύριος Ιωάννης Αποστολίδης, που είχε αναλάβει την εργασία. Τον μετέφεραν ευσπεσμένα στο νοσοκομείο της Καλύμνου και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Όμως ένα απόγευμα, ένας γέροντας κρατώντας στο χέρι τον μπαστούνι του, εισήλθε στο δωμάτιο που νοσηλευόταν, τον χάιδεψε στον ώμο και του είπε: «Παιδί μου, γιατί κάθεσαι εδώ και δεν μου τελειώνεις το σπίτι μου?» Τότε αμέσως εξαφανίστηκε και ο ασθενής ρωτούσε τη σύζυγό του πού πήγε ο γέροντας. Από τη στιγμή εκείνη η υγεία του άρχισε να βελτιώνεται και σε λίγες μέρες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όμως όταν έφτασε στο κουβάρι, συγκλονίστηκε καθώς αναγνώρισε στην εικόνα του Αγίου Ιωσήφ τον γέροντα που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

Νέοι μοναχοί στο κάθισμα. Ο πατήρ Νικηφόρος επιστρέφει στην Κάλυμνο το 1958 και ως μεγαλόσχημος μοναχός Σάβας εφησυχάζει μέχρι την εκδημία του στο ερημητήριο του Σταυρού. Στη συνέχεια μονάζει στο Κουβάρι ο μοναχός Ιωσήφ από τη Σάμο και ακολουθούν κάποιοι νέοι απόφοιτοι της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής που επαναλειτουργεί μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Ο Όσιος Αμφιλόχιος χρηματίζει επίσημος πνευματικός της σχολής μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50. Το Άγιο παράδειγμά του και η φωτισμένη του καθοδήγηση σαγηνεύουν τις καρδιές των σπουδαστών. Δημιουργείται γύρω του μία ομάδα από πνευματικά παιδιά που του εμπιστεύονται την έφεση και τον πόθο τους για τον μονήρι βίο. Είναι οι νέοι βλαστοί που θα φυτευτούν στο φυτώριο του Κουβαριού. Ανάμεσα σε αυτούς που υποτάσσονται στον Άγιο εκείνη την περίοδο είναι ο Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος Τσούκος, ο οποίος εργάστηκε στην Ιεραποστολή της Αφρικής, επάνθρωσε παλιές ιερές μονές της Ρόδου ως ηγούμενος της μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Θάρι. Διετέλεσε Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας με πλούσια ιεραποστολική καρποφορία στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού και τώρα δραστηριοποιείται στην Ανατολική Θράκη. Ο Αρχιμαδρίτης Ηλίας Καλατζής, πνευματικός και εφημέριος της Μονής του Ευαγγελισμού. Ο Αρχιμαδρίτης Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, με αξιόλογη επιστημονική εργασία στο Κέντρο Πατερικών Μελετών της Μονής Βλατάδων. Ο μακαριστός Αρχιμαδρίτης Γρηγόριος Ζουμής, ηγούμενος της Αγιορείτικης Μονής Δοχιαρίου και ιδρυτής της Μονής Θεοσκεπάστου στο Σοχό του Λαγκαδά. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Γιουβρής, στενός συνεργάτης του προαναφερθέντος ηγουμένου και αδερφός της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου και ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος Τσοπανάκης που υπηρετεί στη Γερμανία. Ο Άγιος φροντίζει για τον πνευματικό τους καταρτισμό και τους παρακινεί στην ανάγνωση πατερικών κειμένων. Με ικανοποίησε το ότι μελετάτε με προσοχή τους νηπτικούς πατέρας της Εκκλησίας μας. Αφήσατε την ψυχή σας με απλότητα να δεχθεί το θησαυρό που προσφέρουν τα Άγια αυτά κείμενα και προσπαθήσατε να τον διαφυλάξετε με την αρετή της ταπεινώσεως. Πολύ θα αισθανθείτε την Θεία Χάρη, εάν και στη μελέτη σας ακόμα θα σας συνοδεύει ο Άγιος Φόβος, γράφει σε πνευματικό του ιό. Καθώς είναι ο ίδιος εξαιρετικά φιλομαθής και θεωρεί απαραίτητη τη μόρφωση του ιερού κλήρου της εποχής του, στέλνει τους φιλομόναχους αυτούς νέους να σπουδάσουν σε ορθόδοξες θεολογικές σχολές παρόλη την οικονομική του ένδια και προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα για τα έξοδα των σπουδών τους. Ο σφιλόστοργος πατέρας ενδιαφέρεται για τις ανάγκες τους, παρακολουθεί τη ζωή τους και διατηρεί τακτική αλληλογραφία μαζί τους. Τις σκέψεις του για το ύψος της αληθινής θεολογίας εκφράζει σε επιστολή του προς ένα πνευματικό του παιδί. Δυστυχώς παραμορφώσαμε τη θεολογία, δεν τη ζούμε εσωτερικά, γι' αυτό και κατάντησε μια νεκρά επιστήμη επαγγελματική. Είναι βίωμα ιερών, τότε μόνον επιδρά και αντανακλά και εξωτερικός. Πραγματικός θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος έχει αποκτήσει μυστική ένωση μετά του Κυρίου. Μεριμνά,
όχι μόνο για την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά και για την πνευματική τους καλλιέργεια στο έδαφος της καρδίας, διότι εντός αυτής μπορεί κανείς να σπείρει σπέρματα πνευματικά για να έρθει κατόπιν η βροχή της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος και να δώσει την όντως καρποφορία, όπως επισημαίνει σε γράμμα του. Ο Άγιος Γέροντας προσεύχεται θερμά προς τον Κύριο για να χαρίζει στα πνευματικά του παιδιά δύναμη και φωτισμό, ώστε να φανούν πράγματι μοναχοί ή αναχωρητέ με ιεραποστολική δράση. Με χαρά σας αναμένω το Άγιον Πάσχα στην Πάτμον. Εγώ στο κουβάρι τακτοποιώ ό,τι μπορώ, τους παραγγέλει. Κατά τις θερινές τους λοιπόν διακοπές διαμένουν στο κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ για να ανανεωθούν πνευματικά. Το κουβάρι πιστεύω να είναι το συνδετικό εκείνο που θα ενώσει τον μοναχισμό και την ιεραποστολή. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί και τώρα περιπατών επί της θαλάσσης και θα διατάξει τους ανέμους και την αγριεμένη θάλασσα να ησυχάσωση και να εμπορέσει η μικρά βαρκούλα του Ζεβεδαίου να φύγει από τα όμορφα περιγυάλια του κουβαριού και με το Χριστό μαζί σας να ταξιδεύσετε εις μίαν θάλασσα ήσυχη που μόνον η άβρα του Αγίου Πνεύματος θα ρητιδώνει την κατάλευκη θάλασσα του Αιγαίου και κάθε θάλασσα όπου θα κυματίζει η επτάστερο σημαία της ιεραποστολής μας.

κοντά στον Άγιο. Μετά το πέρας των σπουδών τους, συγκεντρώνονται στο ησυχαστήριο του κουβαριού, που το φωτίζει η Αγία Πνευματική Παρουσία του Οσίου Γέροντά τους. Ζουν κάτω από το στοργικό βλέμμα του, που εμπνέει τη ζωή τους. Διδάσκονται από το ζωντανό παράδειγμά του την ακρίβεια στην τήρηση των κανόνων της μοναχικής πολιτείας, την ευλάβεια, την αγάπη για την νοερά προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Τους ποδηγετεί με ανίστακτο ενδιαφέρον στο δρόμο της ασκήσεως. Ως φίλος της εγκράτειας και της ησυχίας, θεσπίζει την Ενάτη, της Τετάρτης και της Παρασκευής. Επιθυμεί να ακολουθούν την τάξη της μονής του Αγίου Σάβα, δηλαδή να έχουν μία φορά την ημέρα τράπεζα και να επικρατεί άκρα ησυχία στο κάθισμα. Από την πνευματική του πείρα γνωρίζει ότι μέσα στη σιωπή δυναμώνει η προσευχή. Του συνιστά να κινούνται όσο το δυνατόν αθόρυβα, να κλείνουν μαλακά τις πόρτες, να μην περπατούν με βαριά βήματα. Κρούσε την πόρτα του αδερφού σου σαν άγγελος και όχι σαν πειρασμός. Ο θορυβώδης άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει ησυχαστής, έλεγε. Θεωρούσε ότι η ησυχαστική ζωή βιώνεται όχι μόνο στον κατάλληλο τόπο, αλλά και με τον ανάλογο τρόπο. Όταν επισκεπτόταν τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, είχε εντυπωσιαστεί από τη σιωπή που κρατούσαν οι μοναχές στη μονή της Αγίας Τριάδος. Ανακαλεί στη μνήμη του τις ιερές ώρες που έζησε εκεί, όπου μόνο το θρόισμα του πεύκου διέκοπτε την απόλυτη ησυχία. Γι' αυτό προτρέπει τους υποτακτικούς του να τηρούν τη σιωπή μετά την αγρυπνία του Σαββάτου, καθώς και το πρωί που ετοιμάζονται να κοινωνήσουν. Και πάλι μετά τη Θεία Μετάληψη, σιωπηλοί να επιστρέφουν στο κουβάρι κατά την παρένεση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Ο γέροντας Γρηγόριος θυμόταν νοσταλγικά την πνευματική ανάταση του Αγίου, καθώς αναλογιζόταν τον Αιγυπτιακό μοναχισμό. Ένα καλοκαιρινό απόβραδο αποσπερίζαμε μαζί στο ακρογιάλι της κήτης του κουβαριού. Φεγγαρόλουστη ήταν η νύχτα και έφεγε ο ουρανός σαν να ήταν μέρα. Τα άστρα λες και κατέφυγα στη θάλασσα και έγιναν τα αδύνατα δυνατά. Έσμιξαν δηλαδή ο ουρανός και η γη. Ο δάσκαλος της Ευσέβειας απολάμβανε με άκρα σιωπή τη δόξα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το πρόσωπό του ήταν βιβλίο ανοιχτό, χρυσοσέλιδο εκείνη τη νύχτα, και διαβαζόταν απολαυστικά. Έλαμπε ολόκληρος, μυσταγωγούσε τα ιερά πράγματα με το μυστήριο της σιωπής. Όσο περνούσε η νύχτα, η ομορφιά μεγάλωνε. Τίποτε δεν ακουγόταν παρά μόνο ένα ελαφρό αεράκι που θρόιζε τα φύλλα του πεύκου και χαϊδευτικά κυμάτιζε τα γένια του δασκάλου. Για μια στιγμή ακούστηκε η φωνή του γέροντα να διακόπτει τη σιωπή. «Γρηγόριε, ξέβρισα από που έρχεται αυτός ο αέρας?» «Όχι, γέροντα», του απάντησα, «δεν πάει ο νους μου. Από την Αίγυπτο, παιδί μου, από τα ασκηταριά των Οσίων. Περνά πάνω από τους τάφους των Αγίων της Αιγύπτου, του μεγαλομάρτυρα Μινά, του μεγάλου Αντωνίου, του Μακαρίου, του Παχωμίου, και αγιασμένος φθάνει και σε μας. Κάμε το σταυρό σου». Και
κοίταξα κατά πρόσωπον τον Όσιον, σαν να είχε πάνω στο πρόσωπό του από την αγιασμένη εικόνη τον τάφο των Οσίων. Τότε άρχισα να μονολογώ: «Θεέ μου, γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό του, γιατί πάντοτε και παντού ζει με την παρουσία των Οσίων. Συνεχώς βρίσκεται σε φιλόθεη ενασχόληση, σε ουράνια κατάπαυση. Άκουσε στη Θεία Λειτουργία το άνος χώμεντας καρδίας και έμεινε εκεί. Ξεχάστηκε. Δεν ξαναγύρισε στις ανθρώπινες τροπές». Όπως ο Χριστός αποκάλυψε κατά τη Θεία του μεταμόρφωση λίγη από τη δόξα του στους μαθητές του, έτσι και ο Όσιος ανοίγει μια χαραμάδα στα πνευματικά του παιδιά για να δουν κάτι αμυδρό από τα θεία του βιώματα. Ο πνευματικός της μονής μας, γέροντας Ηλίας, διηγείται: «Καθόμασταν έξω και ο γέροντας μας μιλούσε. Κάποια στιγμή μας λέει: «Θωρείτε, για παρακολουθήστε τι μας αποκαλύπτει ο Θεός». Μα δεν καταλαβαίνουμε, γέροντα, καθώς δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε τι συνέβαινε. Ο γέροντας μας ρωτά: «Βλέπετε τη θάλασσα?» «Όχι, γέροντα, δεν τη βλέπουμε». «Βλέπετε το βουνό?» «Όχι, μόνο ουρανό βλέπουμε γύρω-γύρω». «Προσπαθούσαμε να διακρίνουμε τη θάλασσα, την ξηρά, μα δεν τα καταφέρναμε. Δεν γνωρίζαμε πού βρισκόμασταν. Είχαμε εισέλθει σε έναν θείο γνώφο, τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο, τόσο ειρηνικό. Ακούγαμε το γέροντα να ψιθυρίζει αργά: «Κύριε Λέησον, δόξασαι ο Θεός». Δεν καταλάβαμε πόση ώρα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ο χρόνος στον Θεό είναι απροσδιόριστος. Ακούσαμε τη φωνή του γέροντα να λέει: «Καλό, καλό, τώρα σκάνουμε την προσευχή μας». Και αμέσως τα πάντα διαλύθηκαν. Βρεθήκαμε ξανά στην ίδια τοποθεσία του κουβαριού. Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Στέργιος Δρομπύλας, συνοδεία Ισοκρατών.